Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών. Απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος. Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνιο για τις ενισχύσεις. Διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον Εθνικό Μέσο Όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cab. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας.

Παρουσίας Ανδρέας Μπρέσιακας. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

στο κόσμο το υπόγειο, να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη δρόση.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών, απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος. Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνια για τις ενισχύσεις, διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cup. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας, Ανδρέας Μπρέσιακας. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών. Απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος. Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνιο για τις ενισχύσεις διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον Εθνικό Μέσο Όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cup. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας, Ανδρέας Μπρέσιακας. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη, χρόνια πολλά στην Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα, 30 Ιουνίου. Δείχνει το ημερολόγιο. Να έχουμε μια όμορφη ημέρα, μια γλυκιά τριτούλα. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Για καλημέρα σας για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας για μια ακόμη ώρα. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές επιλογές. Επιλέγει τις μουσικές επιλογές, ωραία το είπα. Επιλέγει τις μουσικές, ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, πριν πάμε στις εφημερίδες, θέλω να μου πεις ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει το Μουντιάλ. Έχουμε κάνει, αρχίζουμε σιγά σιγά και βάζουμε τα προγνωστικά μας εδώ πέρα.
1: Πορτογαλία.
0: Πορτογαλία. Τι ήταν αυτό τώρα που πέταξε.
1: Πορτογαλία.
0: Χριστιανό. Χριστιανό.
1: Κάτι του χρωστάνε κι αυτόν, όπως χρωστάγα στο Μέση.
0: Λέω εγώ. Σωστή λογική. Οπα, τι τρίπλα ήταν αυτή που μας έκανε ο Παναγιώτης Χάλαρης. Εδώ πέρα όλοι λένε Αργεντινή, Γαλλία, Ολλανδία έχω ακούσει. Πρώτη φορά ακούω Πορτογαλία, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Ναι, είναι για εξαιρετικό. Εξαιρετικό προγνωστικό θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες. Ναι.
1: Όχι στο περίπτερο.
0: Στο περίπτερο. Για να δούμε τις εφημερίδες. Πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε το περίπτερο. Εν τω μεταξύ λέμε για το περίπτερο, το οποίο περίπτερα έχουν εξαφανιστεί, έτσι. Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, μια σκληρή πραγματικότητα για το εμπόριο, πραγματικά. Και βλέπεις όλο ένα και λιγότερα περίπτερα στις γειτονιές. Εφημερίδα απογευματινή. Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από την 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι. Τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε, το εργαλείο επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός Αττικής. Όπου φύγει, φύγει και η Μαριλίζα στην αγκαλιά του Αλέξη. Κούνησε μαντήλι στην Κουμουνδούρου για συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ, μιλά ο Νίκος Παπάς. Εξάρχου Βαρδινογιάννη, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Ο όμιλος Actor υπέβαλε πρόταση στη Motor Oil για απόκτηση του 75% των Ηλέκτορ Κεθαλής. Με πειραγμένες αντλίες το 23,1% των βενζινάδικων, έρευνα του Πολυτεχνείου. Επιπλέον 476.000 υπάλληλοι στην κάρτα εργασίας εν αναμονή δημόσιο και ΟΤΑ. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Μειώνεται κάτω από το 50% το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας για τους δικαιούχους. Τα ποσά επιδότησης θα καταβάλλονται σε ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς προμηθευτές αμέσως μετά την έκδοση τιμολογίων. Έως τώρα έχουν εκδοθεί 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, και πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με τον κύριο Μίλτο Μπενάκη. Είναι πρόεδρος επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών, επικεφαλής ομάδας από την Θεσσαλονίκη. Πηγαίνουν προς την Βενεζουέλα. Καλημέρα σας. Καλησπέρα. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, κύριε Μπενάκη.
2: Καλημέρα. Μόλις επιβιβαστήκαμε για Αθήνα για να πάρουμε την πτήση της Μαδρίτης.
0: Έγινε μια αλλαγή, κύριε Μπενάκη, από το δρομολόγιο.
2: Πολλές αλλαγές, πολλά διαδικαστικά, δεν μπορούσε να φύγει αμοιβώς η δικαμελής αποστολή. Στείλαμε με κάργο τον εξοπλισμό, με μεγάλη φουρτούνα.
0: Μεγάλη ταλαιπωρία.
2: Ναι.
0: Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να πάτε στην Κωνσταντινούπολη και αμέσως μετά.
2: Έτσι ακριβώς, ναι. Από Κωνσταντινούπολη θα πετούσαμε για Καράκας απευθείας.
0: Και τώρα πάτε, είπατε.
2: Τώρα πάμε Μαδρίτη και με Μαδρίτη Μποκοτά και Μποκοτά Βαλένσια. και από εκεί οδικός στα σημεία του Καράκας.
0: Όπου μιλάμε για μεγάλη ταλαιπωρία, μιλάμε για μεγάλη ταλαιπωρία.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος που ήταν να τον εκμεταλλευτούμε και να είμαστε εκεί, λίγο το φάγαμε σε άλλες διαδικασίες. Οι πτήσεις δεν ανταποκρίνονται έτσι όπως πήγαμε στη χρειάση. Παρ' όλα αυτά όμως κάποιοι φύγαν από Γαλλία, κάποιοι από Λονδίνο και τώρα εμείς τα τελευταία δύο άτομα φεύγουμε από Αθήνα για Μαδρίτη.
0: Σε πόσο, καταλαβαίνω, είστε μέσα στο αεροπλάνο τώρα, όσο χρόνο μας επιτρέπει, δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Σε πόσες ώρες προβλέπετε να φτάσετε τώρα?
2: Εμείς, ο γενικός σχεδιασμός είναι την Τετάρτη να είμαστε απογευματινή ώρα στο Καράκο.
0: Κατάλαβα. Μετά από 40 ώρες από τώρα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπενάκη, και να σας αποδεσμεύσω, γιατί καταλαβαίνω ότι ταξιδεύετε και είναι και μεγάλο το ταξίδι. Αυτή η αποστολή τώρα διοργανώθηκε από εσάς?
2: Εμείς, λόγω ότι είμαστε μέλη της EMF, μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, Lead Mission European Federation, με το κωδικό, με το emergency του σεισμού, μπήκαμε άμεσα για να μεταβούμε στη Βενεζουέλα.
0: Με έξοδα δικά σας?
2: Με έξοδα, με κάποιων χορηγών δικά μας και ανθρώπων που είναι κοντά στην Ομοσπονδία αυτή την Ευρωπαϊκή.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεστε σε κάποια τέτοια δύσκολη κατάσταση?
2: Αυτό είναι συνεχόμενο. Δεν μπορεί να έχει άλλη εικόνα. Και στον Φατάη που φύγαμε είχαμε δυσκολίες. Δόθηκαν όμως κάποιοι επιχειρηματίες και μας δώσαν τη δύναμη και μεταβήκαμε για μια εβδομάδα και επιχειρούσαμε στο Φατάη και στο Σκεντερούν.
0: Τώρα εσείς θα φτάσετε σχεδόν μια εβδομάδα μετά από το τραγικό αυτό συμβάν με τους δίδυμους σεισμούς που κόστησαν τη ζωή σε τόσο κόσμο και είναι χιλιάδες οι αγνοούμενοι, χιλιάδες οι εκτοπισμένοι άνθρωποι χωρίς στέγη. Τι σκοπεύετε να κάνετε, ποια είναι η αποστολή σας εκεί τώρα?
2: Εμείς ούτως ή άλλως θα μπούμε στο σχεδιασμό της ΑΦΑΤ, της Ιδιωτικής Υπηρεσίας, και θα πηγαίνουμε, ουσιαστικά θα αντικαταστούμε πληρώματα που άλλοι θα πηγαίνουν για σύντηση και ξεκούραση και θα βγαίνουν από τα παιδεία και εκεί θα προσθέσουν ανθρώπους όπως εμάς που πηγαίνουμε κατά κάποιο τρόπο ξεκούραση.
0: Θέλετε να πάτε νωρίτερα και δεν μπορέσατε?
2: Αυτό εξυπακούεται. Δηλαδή από τις 24 που έγινε το συμβάν, εμείς την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε διαδικασίες για να φύγουμε.
0: Ο εξοπλισμός σας έχει φύγει με άλλη πτήση?
2: Με κάργο έχει πάει, ναι.
0: Με κάργο.
2: Ναι, γιατί τα ντρόουν δεν μπορούν να μπουν μέσα σε πτήσεις αυτές που είναι οι τουριστικές πτήσεις. Οι μπαταρίες των ντρόουν είναι απαγορευμένες από διεθνή νομοθεσία.
0: Άρα λοιπόν μπορεί και να φτάσετε εκεί και το εξοπλισμό σας να έρθει μετά?
2: Όχι, ο εξοπλισμός μας για παράδοξο τρόπο βαρίζει καλά. Θα είναι πιο μπροστά από εμάς.
0: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. Γιατί δεν έγινε πιο συντονισμένα, ενώ από την πλευρά του κράτους, έτσι, να σας βοηθήσουν να φτάσετε νωρίτερα, να πάτε νωρίτερα? Γιατί δεν έγινε πιο συντονισμένα, ενώ από κρατικής πλευράς?
2: Εντάξει, το κράτος αυτή τη στιγμή έχει να βιώσει την αντιπυρική περίοδο που μαστίζει όλη την Ελλάδα. Έχει θέματα διαδικαστικά τα οποία δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο στο να πάρει επαγγελματίες εθελοντές και να τους στείλει άμεσα εκεί στα σημεία. Προφανώς προέρχονται άλλα διαδικαστικά. Δεν ξέρω τώρα, αυτά
0: ναι,
2: είναι...
0: Ναι. Προχωρήσατε και σε εμβολιασμούς, κύριε Μπενάκη, διάβαζα ότι...
2: Ναι, βέβαια. Εκ των πραγμάτων πρέπει να εμβολιαστεί, γιατί είναι μια ήπειρος που έχει άλλες δόσεις, άλλες προτεραιότητες, την υγεία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπενάκη, για αυτή την επικοινωνία. Καλή δύναμη, καλό ταξίδι. Με το καλό να φτάσετε και να βοηθήσετε με όποιο τρόπο μπορείτε αυτόν τον ταλαιπωρημένο λαό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η Ηρωική προσπάθεια αυτή που κάνουν οι Έλληνες εθελοντές, αυτή η επίλεκτη ομάδα των 6 ανθρώπων που θα ενωθούν με τις υπόλοιπες ομάδες, με τους Σέρβους, με τους Τούρκους, αλλά και από άλλες χώρες έχουν φτάσει εκεί. Φτάνουν κατά ομάδες για να κάνουν ό,τι μπορούν, για να απαλύνουν τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Ακούσατε κι εσείς όλη αυτή την ταλαιπωρία μέχρι να φτάσουν εκεί στη χώρα της Νότιας Αμερικής που δοκιμάζεται πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, παρότι έχουν περάσει αρκετές ώρες, ακόμη και πριν από λίγες ώρες βρέθηκαν ανθρώπινοι, η αλπίδα δεν πεθαίνει, πεθαίνει τελευταία. Ακόμα και πριν από λίγες ώρες ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ένας ακόμη άνθρωπος ζωντανός.

Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη μου, λέει. Έτσι κι αλλιώς έμεινα, λέει, πάλι από δουλειά. Όχι, λέει, να χάσω πάλι, λέει, και την Έρη. Μια ζωή ξενύχτης, λέει. Αξίζει να πίνω καφέ στις 5.30 να ακούω Πανάγου. Αν θέλουμε, λέει, να είμαστε σοβαροί. Καλή συνέχεια, Μιχάλη μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Και να ξέρεις ότι οι άξιοι δεν πάνε ποτέ χαμένοι. Οπότε, ακόμη κι αν έμεινες από δουλειά, ξέρεις κάπου ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και πάντα όταν κλείνει μια πόρτα ανοίγει μια άλλη και είναι πάντα καλύτερη. Αυτό είναι νόμος της φύσης. Οπότε μείνε συντονισμένος εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 να κάνουμε όμορφη παρεούλα. Να συνεχίσουμε λοιπόν την ανάγνωση των εφημερίδων. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν οι σύμμαχοι του καύσωνα. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Προτάξεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Η Δήμη Καλυθέας και Μοσχάτου σε πιλωτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ελλάς, αποδομή το success story της επταετίας Μητσοτάκη. Η κρίση βαθαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ο Πρίτανης κήρυξε πόλεμο κατά των επικριτών του, πρωτοφανείς εκφράσεις κατά καθηγητών αλλά και μελών της διοίκησης. Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβριο η μείωσή τους. Σε ρόλο θεατή κυβέρνηση στη συμφωνία με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Για προεκλογικές κινήσεις και απουσία μέτρων κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Εφημερίδα Καθημερινή, μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο. Συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Συμβόλαιο θανάτου, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια. Στη σύλληψη ενός 28χρονου, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της δολοφονίας του 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Ο 28χρονος φέρεται να ήρθε παράνομα στη χώρα 3 με 4 ημέρες πριν από τη δολοφονία, με σκοπό την τέλεσή της, ενώ επρόκειτο να φύγει αμέσως μετά.

Στη Γερμανία, νέα δημοτικότητα έχει αποκτήσει το κίνημα του γυμνισμού στη Γερμανία, με τον καύσωνα των τελευταίων ημερών να οδηγεί τους γυμνιστές σε παραλίες και πάρκα σε ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή δεν έχεις το μόνο το πρόβλημα ότι ζεσταίνεσαι και πρέπει να βγεις έτσι να πάρεις λίγο αέρα, έχεις και τους γυμνιστές δίπλα. Για ψυχαγωγία. Λοιπόν, εφημερίδα τα νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Από πού ξεκινάει η εφαρμογή? Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία με τους εργαζόμενους? Εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους. Τι προβλέπει η συμφωνία? Με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα, θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2027, το μέτρο και αφορά πάνω από 650.000 συνταξιούχους. Ακρίβεια, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές, σύμφωνα με νέες, συμφωνία για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Τέμου Σέιν και όχι μόνο, πόσο ακριβαίνουν τα πακέτα από την Κίνα. Έκθεση του ΩΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις παίρνουν τον πήχη. Πολιτικό παρασκήνιο, νέα παρέμβαση από τον Σαμαρά. Τα πάνω κάτω από τον Φεύγα, το μεγάλο παζάρι του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φεύγας, ο οποίος μίλησε χθες εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, και αναφέρθηκε στην επιστολή αυτή που έστειλε στον Πρωθυπουργό, με την οποία ζητούσε να καταργηθεί ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Εφημερίδα Κόντρα, προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Οργιάζει ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη, μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τσίπρας Εγκυλφόλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να στείλουν μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τερματισμό των προκλήσεων. Μόνο ο Τάιλερ θα μείνει. Τα βρόντιξε και ο Χουρδάκης από το κόμμα Κασελάκη. Στρατηγική συμμαχία Actor Motor Oil, πρόταση για την εξαγορά των εταιριών Elector και Thales. Εφημερίδα Δημοκρατία, μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία funds και services με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά του μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Φρική ναζιστική περιπολία από μέλη του Ρουβίκονα στην Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελία διέταξε έρευνα για το κυνήγι κεφαλών των αντιεξουσιαστών. Τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Walk Agenda, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφύλων. Ακρίβεια, το πετρέλαιο πέφτει παγκοσμίως, αλλά και εδώ το δίζελ ακριβαίνει κι άλλο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κυβέρνηση, βιομηχανοί, σούπερ μαρκετάδες.

Ωραίο τύπο Θεσσαλονίκη. Χειροπιαστά μέτρα αγγελούδι για οικογένεια και στεγαστικό. Επίδομα 1.000 ευρώ για τρίτο και τέταρτο παιδί. Προσιτές κατοικίες και οι μειώσεις δημοτικών τελών. Οι 8 παρεμβάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκη για δημογραφικό και κατοικία. Το σχέδιο προβλέπει εφάπαξ επίδομα 1.000 ευρώ για τρίτο και τέταρτο παιδί, μείωση δημοτικών τελών για νέους γονείς, δωρεάν παροχές για βρέφη, αλλά και πρόγραμμα δημιουργίας 150 κοινωνικά προσιτών κατοικιών μέσω ανακαινήσεων, κοινωνικής αντιπαροχής και αξιοποίησης των δημοτικών ακινήτων. Σήμερα η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης για 150 ευρώ ένα παιδί. Και οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις του 2026, ποιες σχολές ανεβαίνουν και ποιες υποχωρούν.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε σκεφτεί πόσο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Βάζεις reminder για γενέθλια, για λογαριασμούς, για meetings, βάλε ένα και για το μέλλον σου. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 5 το απόγευμα, είτε αναζητάς τις πρώτες σου σπουδές, είτε ενημερώνεις ως γονιός, είτε θέλεις να συνεχίσεις μετά το ΙΕΚ ή τη ΣΑΕΚ, είτε σκέφτεσαι ένα μεταπτυχιακό ή μια αλλαγή καριέρας. Αυτό είναι ένα ραντεβού που αξίζει να κρατήσεις με Mediterranean College Open Day, Αθήνα, Πατησίων 94. Στο Mediterranean College, από εδώ, παντού. Μάθε περισσότερα στο medcollege.edu.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών. Απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος. Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνια για τις ενισχύσεις. Διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cup. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα,

0: Ήδη με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641-091-760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Γεια σας, γιορτάζετε μια σπουδαία επέτειο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Τάσο Γιατρά. Είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων και πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Αχαΐας. Καλημέρα σας, κύριε Γιατρά. Τι κάνετε?
5: Καλημέρα σας, κυρία Πανάγου. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Είμαστε καλά.
4: Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση, γιατί είναι και πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Τώρα εσείς έχετε κάνει κάποιες προτάσεις. Χθες καταρχάς να το ξεκινήσουμε από εκεί. Χθες υπήρξε μια συνάντηση, κυβερνητική συνάντηση, ανάμεσα στα μέλη της κυβέρνησης αλλά και στους ανθρώπους που απαρτίζουν τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών. Συμφώνησαν λοιπόν ότι μέσα στο καλοκαίρι δεν θα δούμε αυξήσεις, αλλά από το Σεπτέμβριο επί της ουσίας θα γίνει μια προσπάθεια για μειώσεις τιμών. Αυτά τώρα όσον αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη του κόσμου και, και τα προϊόντα, τα είδη πρώτης ανάγκης. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται στην εστίαση, διότι βρισκόμαστε ήδη στο μέσο του καλοκαιριού, βαδίζουμε προς την κορύφωση του τουρισμού, της τουριστικής κίνησης. Ποια είναι η εικόνα που αντιμετωπίζετε εσείς στα μαγαζιά σας, τι βλέπετε όσον αφορά την κίνηση στον τουρισμό, αλλά και τι προτείνετε εσείς να γίνει?
5: Καταρχήν να πούμε δύο πράγματα σχετικά με την κίνηση. Αυτό το οποίο τα μηνύματα έρχονται από όλη την Ελλάδα είναι ότι υπάρχει μια μειωμένη κίνηση. Υπάρχει και μια αγωνία από πολλούς συναδέλφους, γιατί ήδη το πρώτο τρίμηνο, όπως έδειξαν και τα στοιχεία τα επίσημα της Ελστάτ, είχαμε μείωση του τζίρου. Και όχι μόνο το πρώτο τρίμηνο, έρχεται και μια μείωση από το προηγούμενο ολόκληρο έτος, το 2025. Φαίνεται ότι τώρα στην κορύφωση όλοι έχουμε την αγωνία για το πώς θα πάει η κίνηση και στους τουριστικούς προορισμούς αλλά και στα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία το καλοκαίρι περιμένουν να έχουν μια καλή κίνηση. Αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά αυτό που μένει είναι να το δούμε και στην πράξη, δηλαδή να δούμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο, να έχουν επισκεψιμότητα και να έχουν και κατανάλωση, κάτι που ήδη από πέρυσι είδαμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στην καταναλωτική συνήθεια. Τα καταστήματα εστίασης είδαν μειωμένους τζίρους. Ας ελπίσουμε ότι η φετινή χρονιά θα είναι μια χρονιά καλύτερη.
4: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να αλλάξει λίγο η εικόνα?
5: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα πλέγμα διεκδικήσεων διαχρονικών, αλλά με αφορμή ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια από την υπεραπόδοση της οικονομίας, τώρα αν θέλετε να πούμε από την υπερφορολόγηση, αλλά ίσως αφορά μια πολύ μεγάλη πολιτική συζήτηση

0: επειδή βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, εμείς δεν θα μπούμε στην διαδικασία της αντιπαράθεσης κομματικής ή μιας πολιτικής κρυάς που έχει σίγουρα διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Με αφορμή την αποτίμηση που έκανε ο Πρωθυπουργός και η ίδια κυβέρνηση την Κυριακή για το κυβερνητικό έργο από το 2019 μέχρι και σήμερα, και επειδή η κεντρική ιδέα αυτής της αποτίμησης ήταν το είπαμε και το κάναμε,
1: ναι,
0: είναι σίγουρα κάτι το οποίο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το είπε αλλά δεν το έκανε. Και αυτό το οποίο είπε και δεν έκανε είναι ο ενιαίος ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% και όχι μόνο δεν έγινε αυτό και η μετάβασή του στο 11% όπως έλεγε το 2019, όχι μόνο δεν έγινε αυτό αλλά αυξήθηκε το ΦΠΑ το 2024 στο 24%. Και επειδή έχω ακούσει και πολλές φορές και κατηδίαν από κυβερνητικούς παράγοντες αλλά και στο δημόσιο διάλογο ότι ουσιαστικά επαναφέραμε στο πρώτης πανδημίας στην τελεστή, να πούμε ότι η ιστορική αναδρομή του ΦΠΑ στην εστίαση διαχρονικά για τις πρώτες δύο δεκαετίες από το 90 μέχρι και το 2010 ο συντελεστής ΦΠΑ στην εστίαση ήταν στο χαμηλό συντελεστή. Η περίοδος των μνημονίων είχαμε συντελεστή υψηλό το 23 και το 24%. Δυστυχώς για την εστίαση βρισκόμαστε ακόμα στην περίοδο των μνημονίων. Δεν έχει εξέλθει από αυτά. Δυστυχώς λέω, γιατί είμαστε στο 2026 και έχουμε μνημονιακούς συντελεστές και μνημονιακούς φόρους όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του καφέ.
1: Μάλιστα. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω αυτό είναι ένα βασικό θέμα, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά τροχοπέδι. Τώρα...
0: Όχι μόνο τροχοπέδι. Ναι. Καταρχήν υπάρχει μια ανακολουθία των δεσμεύσεων και του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.
1: Mm-hmm.
0: Να θυμίσω ότι το 2019 στο επίσημο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η εστίαση παρουσιάστηκε ως παράδειγμα καλής φορολογικής πρακτικής όταν το 2013 και το 2014 η τότε κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά είχε μειώσει τον ΦΠΑ. Μάλιστα είχαμε τη διάρκεια τότε του Δευτέρου Μνημονίου. Η κυβέρνηση είχε πάρει μια μονομερή ενέργεια να μειώσει το ΦΠΑ και μάλιστα και η κυβέρνηση τότε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προεκλογικά το 2019 είχε ομολογήσει και είχε αναφερθεί ότι όχι μόνο δεν μειωθήκαν τα έσοδα αλλά είχαν αυξηθεί και είχαν στηρίξει τότε και τις επιχειρήσεις,
1: ναι,
0: που όπως όλες οι υπόλοιπες είχαν σοβαρό πρόβλημα.
1: Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι θέμα μιας συγκεκριμένης δέσμευσης η οποία δεν έχει υλοποιηθεί. Έχετε ζητήσει κάποια συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο να θέσετε τα θέματα αυτά?
0: Χθες κοινοποίησαμε την επιστολή προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Θεωρούμε ότι εν όψη ΔΕΘ είναι το ελάχιστο το οποίο θα πρέπει να γίνει. Και φυσικά όχι μόνο αυτό. Καταθέσαμε μια σειρά κλαδικών μέτρων, εξειδικευμένων μέτρων στα οποία η υιοθέτηση από την κυβέρνηση θα μπορέσει να δώσει μια πραγματική στήριξη στον κλάδο της εστίασης. Θα ήθελα να πω και επειδή εν όψη των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όλη η κοινωνία, θα έλεγα, γιατί όλοι περνάμε δύσκολα, δεν είναι μια κατάσταση η οποία είναι εύκολη για κανέναν, ειδικά με τον πληθωρισμό και με τις αλλεπάλληλες κρίσεις, ότι η εστίαση είναι ένας κλάδος που από το 2010 δέχτηκε αλλεπάλληλα τα χτυπήματα όλων των κρίσεων, και των τριών μνημονίων και της πανδημικής κρίσης η οποία ακολούθησε, αλλά και της ενεργειακής.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι μια τεράστια περίοδος στην οποία η εστίαση δέχτηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα. Ανταυτού βλέπουμε ότι συντηρείται μια πολιτική φόρων και ένα πλαίσιο το οποίο δεν βοηθάει τις επιχειρήσεις, και αυτό φαίνεται στους τελευταίους 15 μήνες. Είναι μια περίοδο παρατεταμένης μείωσης των τζίρων της.
1: Τώρα η τουριστική περίοδος, όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη. Θέλω να μου πείτε, επειδή είστε και πρόεδρος σε μια περιοχή έτσι, που είναι αρκετά τουριστική, έτσι, θέλω να μου πείτε τι εικόνα θα αντικρίσουν οι τουρίστες, οι άνθρωποι που θα έρθουν εκεί στην περιοχή σας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή θα δούμε πάλι αυτές τις αυξημένες τιμές στα καταστήματα, διότι η αλήθεια είναι ότι σε αρκετούς έτσι δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς οι τιμές στους τιμοκαταλόγους είναι, απέχουν πολύ από όσα μπορεί να δώσει τουλάχιστον ένας Έλληνας.
0: Αναφερθήκατε στον πυρήνα του προβλήματος μιας εξίσωσης η οποία συνάλλητης. Ναι. Και θα το εξηγήσω πολύ απλά. Για την αγοραστική δύναμη του κόσμου όντως οι τιμές είναι αυξημένες. Για τα κόστη τα οποία έχουν οι επιχειρήσεις εστίασης οι τιμές είναι οριακά ύψος που θα μπορέσουν να έχουν μια κερδοφορία και αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή,
1: ναι, τώρα εγώ θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, κύριε γιατρά, διότι υπάρχουν μέρη στα οποία, ας πούμε, η χωριάτικη σαλάτα που απαρτίζεται από δύο ντομάτες, 30 γραμμάρια φέτα, λίγο λάδι και 4 ελιές, έχει ας πούμε 17 και 18 ευρώ το κιλό. Κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, θέλω να σας πω ότι δεν είναι αυτό το κόστος, έτσι, το πραγματικό.
0: Το κόστος ως προς το κόστος ως προς την αξία της πρώτης ύλης ή το κόστος επί των συνολικών κοστολογίων που θα πρέπει να συμπεριληφθούν και περιλαμβάνουν τη φορολογία, τα εργασιακά, τα κόστη για αλλού τα οποία έχουν διπλασιαστεί γιατί σε πάρα πολλά τουριστικά μέρη αυτά η σαλάτα θα σερβιριστεί σε μια παραλία η οποία έχει διπλάσιο κόστος ή ο επιχειρηματίας ο οποίος τη σερβίρει ανταγωνίζεται με έναν αθέμητο τρόπο
1: και αυτό θα το πληρώσει ο καταναλωτής.
0: Τα ξενοδοχεία γι' αυτό και μίλησα για μια δύσκολη εξίσωση, γιατί η αγοραστική δύναμη του κόσμου είναι όντως μειωμένη και για αυτούς οι τιμές είναι ακριβές γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο διαθέσιμο εισόδημά τους. Από την άλλη,
1: ναι, αλλά σε αυτούς απευθύνεστε όμως, αυτοί είναι οι καταναλωτές.
0: Μα ακριβώς γι' αυτό είναι δύσκολη εξίσωση και αυτό το οποίο ζητάμε μια στήριξη πραγματική με μείωση φορολογικών συντελεστών, υπάρχει ένα τέταρτο μέτρο στην ανακοίνωση που έβγαλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστίασης που δεν έχει καν δημοσιονομικό κόστος και ζητάμε να μην υπάρχει προσάυξηση στις εργοδοτικές εισφορές όπως πολύ σωστά πήρε την πρωτοβουλία η κυβέρνηση πριν 1,5 χρόνο και κατήργησε την προσάυξη στις αργίες, στις Κυριακές και στα νυχτερινά. Αυτό να συμβεί και στους εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν μόνο τις ημέρες οι οποίες πλέον υπάρχει επισκεψιμότητα στα καταστήματα, όπως και πάρα πολλές δραστηριότητες όπως είναι τα catering, όπως είναι τα κέντρα διασκέδασης,
1: ναι,
0: που κυρίως δουλεύουν Κυριακή, αργίες και στις νυχτερινές ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε γιατρά, για αυτή την επικοινωνία. Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και βεβαίως να υπάρχουν βίκο αότα στις προτάσεις αυτές, να μειωθεί ο ΦΠΑ. Και πραγματικά οι καταναλωτές όμως, όταν πάνε αυτές τις λιγοήμερες διακοπές, να αντικρίσουν τιμές τέτοιες που μπορούν να τις πληρώσουν. Γιατί αλλιώς θα γυρίσουν την πλάτη ακόμα περισσότερο. Αυτό εκτιμώ και αυτό φοβούμαι. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν στην εστίαση. Όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να πάνε λίγες μέρες διακοπές και προσπαθούν να μειώσουν από παντού. Ψάχνουν να βρουν φθηνά καταλήματα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο κόσμος επιλέγει να πάει σε κάποιο δωμάτιο, σε κάποιο Airbnb και όχι να έχει, ας πούμε, όλα αυτά που προσφέρει ένα ξενοδοχείο, εντάξει, πολύ πιο οργανωμένα πράγματα κτλ. Διότι προσπαθεί να μειώσει από παντού. Προσπαθεί να μειώσει τα κόστος των ακτοπλοϊκών, δεν μπορεί να το μειώσει εκ των πραγμάτων. Έτσι λοιπόν επιλέγει να πάει σε κάποιο φθηνό κατάλημα, οικονομικό, και επιλέγει πολλές φορές να μαγειρεύει μέσα στο δωμάτιο έτσι ένα πρόχειρο φαγητό, γιατί αυτό που έχει ανάγκη περισσότερο ο κόσμος είναι η θάλασσα. Η θάλασσα, ένα μπάνιο και λίγες ώρες ξεκνιασιάς. Όταν λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να βρίσκουμε εστιατόρια τα οποία έχουν, ας πούμε, κάποιες τιμές οι οποίες είναι έτσι μιας άλλης κατάστασης και μιας κατάστασης που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, όχι μόνο οι Έλληνες, ούτε καν και οι ξένοι πια. Οι ξένοι, οι οποίοι εδώ και χρόνια πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ γνωστό ότι παίρνουν μια σαλάτα στα τέσσερα. Λοιπόν, ο Έλληνας ήταν αυτός που κάνει την κατανάλωση. Αν λοιπόν δεν ληφθούν κάποια σημαντικά μέτρα, αυτό που λένε οι ίδιοι, τη μείωση του ΦΠΑ είναι πράγματι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, αν σκεφτεί κανείς και το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες και μάλιστα στις χώρες που είναι ανταγωνιστικές. Γύρω μας δηλαδή τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει στη γειτονική Ιταλία, τι συμβαίνει στην Τουρκία. Αν λοιπόν δεν ληφθούν μέτρα, πραγματικά ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 90,1.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολύ.

0: Λοιπόν, το Μαρόκο-Ολλανδία έχει εξελιχθεί σε μεγάλο ντέρμπι. Είναι στα πέναλτι, παιδιά. Μετά την έκπληξη της Παραγουάης απέναντι στη Γερμανία, τώρα τη σκυτάλη παίρνει αυτή η αναμέτρηση, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα. Και Ολλανδία-Μαρόκο αυτή τη στιγμή αναμετρώνται για το ποιο θα περάσει στην επόμενη φάση. Και αυτή την ώρα είμαστε στη διαδικασία των πέναλτι. Όσες εκπλήξεις θα δούμε ακόμα σε αυτό το Μουντιάλ, το οποίο θα μείνει στην ιστορία. Τι έγινε?
1: Το
0: χάσε ο Ολλανδός. Σταυρούλα, δεν σε βλέπω καλά. Πόντα ρε, το είχε και σίγουρο η Σταυρούλα ότι η Ολλανδία θα πάρει και το Μουντιάλ. Μην αποκλειστεί η Ολλανδία.
1: Πορτογαλία, σας είπα.
0: Παίχτε Πορτογαλία, λέει ο Παναγιώτης, ο Χαλάρης.

Λοιπόν, ετοιμάζει το Μαροκινός τώρα να χτυπήσει. Αν το βάλει το Μαρόκο, πέρασε το Μαρόκο. Δοκάρι! Δεν το βάλε. Όχι ρε φίλε τώρα. Τι ήταν αυτό? Πω, εντάξει τώρα, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του. Από το δικό του σούτε και... κρίθηκε όλη η ιστορία.

Να του στήσουν άγαλμα οι Ολλανδοί αυτούν. Τώρα ετοιμάζεται ο Ολλανδός. Αν το βάλει, περάσανε. Όχι. Ένα και ένα πάλι. Πάντα ήθελα να κάνω μια αθλητική μετάδοση. Ήταν το όνειρό μου. Και επειδή είναι κρίσιμος ο αγώνας τώρα εδώ που τα λέμε, το Μαρόκο να φτάσει σε αυτή τη φάση, να απειλεί τους Ολλανδούς, δεν το λες και λίγο. Δεν μπήκε. Τι έχουν πάθει? Πόσα δοκάρια θα δούμε σε αυτό το παιχνίδι? Προσπαθούν να χάσουν οι Ολλανδοί, ναι. Το απέκρουσε κανονικά ο Μαροκινός. Το απέκρουσε κανονικά, είχαμε καλή απόκρουση. Εντάξει. Παραμένει το 2-2 είναι τώρα. Ναι, 2-2.

0: Τέλος. Τελείωσε. Αποκλείστηκε η Ολλανδία. Σταυρούλα. Τέλος η Ολλανδία. Άντε γεια. Κουβά. Έλα η Μαροκινή. Πω, χαμός γίνεται. Πανηγυρισμοί όπως καταλαβαίνετε από τους Μαροκινούς. Αυτό είναι μεγάλη έκπληξη τώρα. Έτσι ανατρέπει πάρα πολλά δεδομένα για το συγκεκριμένο Μουντιάλ. Μετά τους Γερμανούς που αποκλείστηκαν από την Παραγουάη, να λοιπόν και οι Μαροκινοί που αποκλείουν τους Ολλανδούς. Παιδιά, μιλάμε για τρομερό σκηνικό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα. Και μετά από έναν αγώνα, ο οποίος πραγματικά ήταν για γερά νεύρα. Και βγήκαν οι εφημερίδες οι γερμανικές και κατακεραυνώνουν τους Γερμανούς που έχασαν από, από την Παραγουάη. Τώρα θα βγουν και οι Ολλανδικές εφημερίδες να κράζουν τους Ολλανδούς. Η Μεταξία γράφει «Wow!» Σας τα έλεγα εγώ από νωρίτερα. Πάντα σε αυτά τα μεγάλα σε αυτά τα μεγάλα γεγονότα βλέπεις και πράγματα τα οποία πραγματικά δεν περίμενες να δεις. Εδώ η Ιταλία, ρε παιδιά, απουσιάζει από το... Έχουνε πέσει κάτω και προσκυνούν οι παίχτες τους, προσεύχονται. Να, ο Παναγιώτης τα ξέρει. Εντάξει, είναι τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν, με αυτή τη μεγάλη έκπληξη στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, στο Μουντιάλ, με αυτή τη μεγάλη έκπληξη λοιπόν με το Μαρόκο να αποκλείει την Ολλανδία, θα σας αποχαιρετήσω και θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων και στον Κώστα Κόκολα. Αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, έρχεται ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις και σας κρατά συντροφιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη και τον Νίκο Μπισμπίκη που ήταν στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχθηκε τα δικά σας τηλέφωνα στο 211-1080-880. Πίνει νερό για να συνέλθει η Σταυρούλα τώρα. Ευχαριστώ φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν όπως πάντα στο 100% για την τέλεση αυτή της εδώ της
1: εκπομπής. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σαφείς αιχμές προς τον Αλέξη Τσίπρα άφησε από το ΕΓΑΛΕΟ χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμφανίζονται πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεχασμένα συνθήματα, είπε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε. Δεν έχουμε ξεχάσει πού μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές πριν από κάποια χρόνια. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό, κατέληξε ο κύριος Μητσοτάκης. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο με βασικό άξονα τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ να αποτελούν τις βασικές επιδιώξεις του Πρωθυπουργού. Νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Παιδής Λέσβου εντοπίστηκε ο πρωτοπρεσβύτερος των Παμεγίστων Ταξιαρχών Ευστράτιος Δύσος. Ο Παπαστρατής, όπως ήταν γνωστός, συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα στο οποίο υπηρέτησε από τον Ιούνιο του 1970 έως και σήμερα. Πρώην υποψήφια βουλευτής, η γυναίκα η οποία φέρεται να ξεκίνησε τη φωτιά στην Κορινθία. Η 57χρονη που συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές τόσο το 19 όσο και το 2023 στην περιφέρεια Κορινθίας με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, χωρίς ωστόσο να εκλεγεί. Σύμφωνα με το Μέγκα, η 57χρονη πήγε με τον σκύλο της στο σημείο που έβαλε τη φωτιά σε ξερά χόρτα, ενώ όταν συνελήφθη, φέρεται να ανέφερε πως σκοπεύει να κατέβει ξανά στις εκλογές. Ιδιαίτερα θερμές για την Ελλάδα προβλέπονται οι επόμενες δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον πυρομετεωρολόγο Θεόδωρο Γιάνναρο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και Πελοπόννησο. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη από αστάθεια που πιθανότατα θα φέρει βροχές. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τουλάχιστον τρεις Ουκρανοί υπήκοοι, ανάμεσά τους δισεκατομμυριούχος ολιγάρχης, τραυματίστηκαν σοβαρά το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγει αυτοσχέδιο σε εκρηκτικός μηχανισμός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε σακίδιο και περιείχε παξιμάδια και βίδες. Βίντεο από το σημείο δείχνουν έναν άνδρα να απομακρύνεται τρέχοντας από εκεί, ενώ η αστυνομία διεξάγει ενδελεχείς έρευνες για τον εντοπισμό του. Στα αθλητικά, ήταν σοκ για την Ολλανδία, αποκλείστηκε από το Μαρόκο με 3-2 στα πέναλτι. Νωρίτερα είχε αποκλείσει τη Γερμανία με 4-3 επίσης στα πέναλτι, η Παραγουάη περνώντας στους 16 του Μουντιάλ. Ο καιρός. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

έχετε παράπονο, μελωδική και στεντόρια καλημέρα σας λέμε για να ξεκινήσει αυτή η Τρίτη και να αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο, 30 Ιουνίου. Τον πήραμε και τον Ιούνιο στην πλάτη και προχωράμε. Καλός ή κακός αυτός ήταν και πάμε στον Ιούλιο τώρα, στη μέση του καλοκαιριού. Ο Ιούνιος μας αποχαιρετά με ζέστη εδώ στην Αθήνα, δηλαδή είναι το πρώτο βράδυ που έρχομαι στη δουλειά και έκανε ζέστη, όχι αστεία, δηλαδή με τη μηχανή πρώτη φορά που δεν είπα ρε παιδί μου ότι είμαστε εντάξει ακόμα, πραγματικά ζεσθενόμουν πάνω στη μηχανή, θυμήθηκα παλιές καλές εποχές καλοκαιριού. Καταλαβαίνετε ότι όσο ο ήλιος θα ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό και θα βαράει την πυρωμένη άσφαλτο, τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Τι ποιητής, τι ποιητής, πώς τα λέω έτσι. Δηλαδή τα λέω, θα πάει ο άλλος και θα πει ναι, να με χτυπήσει ο ήλιος γιατί είναι ποιητικό, κατάλαβες. Ξημέρωσε λοιπόν και αυτή η Τρίτη 36 εδώ στο πρώτο πρωινό, όπως κάθε μέρα ξεκινάμε την ημέρα μας από τις 7 έως τις 9. Το τραγούδι του Φραγκούλη είναι φρέσκο, καινούριο. Μια καλημέρα λέγεται. Παρασκευάς Καρασούλος, Χρήστος Θεοδόρου. Ωραίο καλοκαιρινό, για να σου φτιάχνει τη διάθεση να ξεκινάς τη μέρα σου, γιατί είναι έτσι πλούσια η ατζέντα, έστω και αν προχωράμε στα μέσα του καλοκαιριού, δεν μας αφήνει η επικαιρότητα. Κοίτα τώρα, άμα εμένα με ρωτάς, αυτό που ζούμε είναι προεκλογικό κλίμα. Αν ρωτήσεις τον Πρωθυπουργό, θα σου πει την άνοιξη του 27. Αλλά ποιος είμαι εγώ, σωστά. Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι την άνοιξη του 27, αλλά τώρα νομίζω ότι όλο αυτό που έχει στηθεί είναι ένα προεκλογικό κλίμα. Και αν μας πάει έτσι αυτό με προεκλογικό κλίμα μέχρι την άνοιξη του 27, καταλαβαίνετε ότι θα κάνουν τα τόπια. Πριν κάνουν όμως τα προεκλογικά τόπια, καίγονται τα τόπια από τη ζέστη. Τώρα ο καύσωνας έφυγε από την κεντρική και δυτική Ευρώπη και περνάει στην Ανατολική Ευρώπη, στην Τσεχία, στην Ιταλία, στην Δανία, στη Σλοβακία. Μιλάμε για πολύ ζέστη σε αυτές τις περιοχές. Πρωτόγνωρη ζέστη, θερμοκρασίες που δεν έχουν ξαναζήσει και όπως καταλαβαίνετε είναι και δύσκολο να τις αντιμετωπίσουν αν είσαι άμαθος και δεν είσαι εκπαιδευμένος όπως εμείς και κυρίως δεν είσαι και πολλά air condition όπως εμείς. Είναι οι ισχυρότεροι καύσωνες που έχουν χτυπήσει την Δυτική Ευρώπη, αυτό που πέρασε τις προηγούμενες μέρες στη Δυτική Ευρώπη και σιγά σιγά υποχωρεί. Και είναι εξαιρετικά ισχυρός και ο καύσωνας που ζουν τώρα στην Ανατολική Ευρώπη, στην Ιταλία, στα Βόρεια Βαλκάνια, μια πολύ μεγάλη περιοχή που καταγράφει πολύ ψηλές θερμοκρασίες από 40

0: Υπάρχει ένας χάρτης στην σημερινή καθημερινή με στοιχεία από το World Weather που δείχνει την ένταση του καύσωνα σε σχέση με 20 χρόνια πριν, 23 χρόνια πριν. Στις Βρυξέλλες είναι δύο φορές ψηλότερες οι θερμοκρασίες, οι καύσωνες. Στο Παρίσι 2,4, στο Λονδίνο 2,1, στο Άμστερνταμ 1,9, στη Βιέννη 1,7, στη Μαδρίτη 1,6. Δηλαδή η ζέστη είναι σχεδόν διπλάσια, η αίσθηση του καύσωνα είναι σχεδόν διπλάσια σε ένταση σε σχέση με 20-23 χρόνια πριν. Και αυτό είναι βέβαιο ότι μιλάμε για κλιματική κρίση. Τώρα, η θερμοκρασία στην πολωνική πρωτεύουσα έσπασε κάθε προηγούμενο, γιατί μιλάμε πλέον για την Ανατολική Ευρώπη και αναμένεται να περάσει την Κυριακή τους 40 βαθμούς Κελσίου, 40,5 βαθμούς Κελσίου, και το Κίεβο ετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορεί να αγγίξουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήδη τα προβλήματα σε Βουλγαρία και άλλες χώρες εκεί στην Ανατολική Ευρώπη είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ακριβώς το δίπλα θέμα από αυτό που παρακολουθούσα τα στοιχεία στην Καθημερινή, βλέπω τίτλο στην Καθημερινή: «Γιατί οι Γερμανοί είναι πιο ανοιχτοί στο γυμνισμό». Η απάντηση είναι ότι η τάση έχει καταβολές σε φιλοσοφικό κίνημα των αρχών του αιώνα και οι υποστηρικτές του κυνηγήθηκαν από τους Ναζί, ενώ οι νέοι σήμερα είναι πιο διστακτικοί σε σχέση με τον γυμνισμό. Τώρα, με τη ζέστη που ζήσαν την προηγούμενη ημέρα, καταλαβαίνετε ότι τσιτσίδι θα ήταν όλοι, μπας και την βγάλουν καθαρή. Το κίνημα ευεξίας μέσω του γυμνισμού και της γυμναστικής έγινε δημοφιλές στη δεκαετία του 1920 στη Γερμανία, ενώ με την επικράτηση του ναζισμού το νέο καθεστώς αξιοποίησε το κίνημα ως μέθοδο προώθησης του τέλειου σώματος των αρίων. Κοίτα να δεις.
1: Λύσε τα μαλλιά σου και τρέξε με γυμνά μοσχάρια στην επιστροφή του γυρισμού.
0: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Έχουμε ξεκινήσει με ποιητική διάθεση, όπως βλέπετε και ο Παναγιώτης Χάλαρης έχει εξαιρετικά μεγάλη ποιητική διάθεση, έντονη ποιητική διάθεση. Είναι η τρίτη, θα την αφαιρέσουμε στην ποιήση σήμερα.

Τα λέει ο Ντίνος Ηλιόπουλος, εμείς δεν τον ακούγαμε, είδες. Να. Το Μουντιάλ της ανατροπής σε πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα στο ότι δεν βλέπουμε Μουντιάλ τις ώρες που παίζει το Μουντιάλ. Το μαθαίνουμε από τις ειδήσεις που λένε το τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται στο Μουντιάλ. Χθες είχαμε τη μεγάλη ανατροπή. Η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία στα πέναλτι. 1-1 στην κανονική διάρκεια, 3-4 στα πέναλτι. Και ήρθε μια ακόμα ανατροπή σήμερα, λίγη ώρα πριν. Η Ολλανδία αποκλείστηκε από το Μαρόκο 1-1 στην κανονική διάρκεια, 2-3 στα πέναλτι. Δεν είναι όσο μεγάλη ανατροπή είναι το Γερμανία-Παραγουάη, διότι το Μαρόκο είναι καλή ομάδα, έφτασε στο τελικό στο Αφρικανικό εκεί, στο Κόπα Αφρικα. Νομίζω το πήρε κιόλας στα χαρτιά μετά το Κόπα Αφρικα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ελκαμπή δεν πηγαίνει καλά, τα ξέρετε, και αυτό θα στοιχήσει στην ψυχολογία του, συνεχίζει να είναι στην κακή πλευρά του φεγγαριού. Τέλος πάντων, έχουμε μία ακόμα λοιπόν ανατροπή, η Ολλανδία αποκλείστηκε. Θυμίζω ότι επειδή βγαίνουν διάφοροι ειδικοί πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, που με διάφορα μοντέλα από εδώ, από εκεί, 8-8-πόδιο πόλ που βάζουν τα κουτιά εκεί και κάνει το 8-πόδιο με τα πλοκάμια του φλαπ και λέει η Γερμανία θα κερδίσει, φλαπ, η Ισπανία θα κερδίσει. Όχι. Διάφοροι τύποι που λένε εγώ έχω ένα μοντέλο που είχα βρει από το 1924, βρίσκω τους τελικούς του Μουντιάλ και ποιος θα κερδίσει και τέτοια. Είχε βγει ένας Γερμανός ο οποίος είχε πει ότι θα κερδίσει η Ολλανδία, είναι η σειρά της να κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Κουβάς. Το βράδυ στις 8 ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία και τα ξημερώματα, πολύ ωραίες ώρες για ποδόσφαιρο, στις 12 Γαλλία Σουηδία, στις 4 Μεξικό Εκουαδόρ και αύριο Αγγλία Κονγκό και Βέλγιο Σενεγάλη τα επόμενα παιχνίδια στα σταυρώματα.

Τελευταία μέρα διαγωνισμού σήμερα. Όποιος προλάβει θα κερδίσει, όποιος ή όποια προλάβει θα κερδίσει το τελευταίο διπλό εισιτήριο που δίνει, που προσφέρει η C-Jets. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets, και δεν είναι λίγοι, είναι τουλάχιστον 50 οι προορισμοί στο Αιγαίο. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 211-1080-880 και να αφήσετε το τηλέφωνο και το ονοματεπώνυμό σας στο τέλος εκπομπής. Θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα μπορέσει να πάει εντελώς δωρεάν σε έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνει η C-Jet στο Αιγαίο.

0: κάτω του χάλαρη και ήρθε ο κρυμπάς και του έφερε, πώς το λένε, κονσέρβα, τόνο σολομό.
1: Ναι.
0: Τόνο σολομό. Ναι. Τόνο σολομό δεν έχουμε φάει εμείς και κρυμπά.
1: Δηλαδή. Μπορούμε να ανοίξουμε το κονσέρβα να
0: δοκιμάσουμε. Μα φέρε και ένα τσίπουρο να ξεκινήσει η μέρα. Πόσα ακόμα να δώσει αυτός ο Μητσοτάκης, δηλαδή, και τις γάτες σας με τόνο και σολομό τις έχουμε. Ούτε τα κόκαλα δεν είχατε να δώσετε στα γατιά να φάνε, ψωμολυσάγανε και τώρα τους έχετε με τόνους και σολομούς. Δηλαδή έχει έρθει ανάπτυξη ντουπου, ντουπου, ντουπου, ντουπου, και δίνετε στα γατιά ωραία πράγματα. Εν τω μεταξύ, μια και λέμε για τόνους, σολομούς, γάτες και κονσέρβες, είχαμε και την συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Εγώ, παιδιά, τους πιστεύω. Δηλαδή, όχι, τους πιστεύω. Επειδή εγώ θέλω να είμαι με τους ανθρώπους πάντα, να έχω καλή διάθεση. Αφού δώσανε τα χέρια, θα σταματήσει αυτό που γίνεται τα τελευταία 4-5 χρόνια στην αγορά, που έχουμε 40% πληθωρισμό στα τρόφιμα, και από αύριο μεθαύριο θα πέσει τα τάρταρα. Δηλαδή το μπρι θα πάει, θα είναι τσάμπα. Θα πηγαίνουμε να παίρνουμε μπρι, να το αλείφουμε στο ψωμί για να τρώμε πρωινό. Δηλαδή, επειδή το πολυδιαφήμισε η κυβέρνηση, και όταν πολυδιαφημίζεις κάτι, τώρα για να σοβαρευτούμε, όταν πολυδιαφημίζεις κάτι, περιμένεις να υπάρχει ένα αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, πολύ σημαντικό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι συμφώνησαν, ούτε καν συμφώνησαν μεταξύ τους. Υπήρξε μια συναντήληψη, αυτή είναι η σωστή λέξη, ότι υπάρχει καλή θέληση τους επόμενους 2 μήνες να μην αυξηθούν οι τιμές. Έλα μου, εντυπωσιακό. Διότι έτσι κι αλλιώς ο πολέμος σταμάτησε. Άρα υπάρχει αποκλιμάκωση. Να μου πεις, οι σούπερ μαρκετάδες έλεγαν ότι η ακρίβεια θα μας έρθει από το Σεπτέμβριο, ασχέτως εάν τελειώσει τώρα ο πόλεμος ή όχι, γιατί έρχεται μπροστά το δύσκολο για την ιστορία. Ωραία. Και τι συμφωνήσαμε? Συμφωνήσαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, στην πραγματικότητα, αφήστε τους, ρε παιδιά, να κάνουν καλοκαίρι με την ακρίβεια που είναι μέχρι τώρα, μην τους ακριβίνετε άλλο, γιατί αυτό συμφωνήσαμε. Υπάρχει, λέει, και μία αίσθηση των πραγμάτων. Η ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει την αγορά έχει εντοπίσει, λέει, 2.000 κωδικούς όπου μεσοσταθμικά η τιμή έπεσε 6%. Βέβαια, σε αυτούς το «Ι» ήταν γιατί έπεσε πολύ, έχεις δίκιο. Να την κρατήσουμε, με χτυπήσει. Σε αυτούς 2.000 κωδικούς, βέβαια, είναι αυτά που συζητάγαμε. Μπορεί να είναι μέσα μανταλάκια, πώς το λένε, γυαλιστικά για τα παπούτσια, διάφορα τέτοια πολύ χρήσιμα πράγματα που υπάρχουν σε αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Έπεσαν, λέει, οι τιμές, και η συμφωνία κυρίων είναι να μην συνεχίσουν να πέφτουν οι τιμές. Σωστά? Ναι, ωραία. Και ότι θα κάτσουμε, λέει, στο τραπέζι να βρούμε 45 κατηγορίες προϊόντων από Σεπτέμβρη να μειωθούν. Μέχρι το Σεπτέμβρη, αφού είναι καλοκαίρι και με ένα καρπούζι τη βγάζεις. Να μου πεις, το καρπούζι και που έχει φτάσει είναι φωτιά. Αλλά τέλος πάντων, και με ένα καρπούζι τη βγάζεις τώρα. Το καλοκαίρι είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα δεν θες να φας πάρα πολύ, γιατί κάνει ζέστη, σκάς, δεν θες πολλά πράγματα. Επίσης, θες λίγα πραγματάκια, ρε παιδί μου. Τώρα, να μου πεις, καρπούζι με φέτα πλέον είναι πολύ ακριβό σπορ, γιατί θες και μια γκουμότσα φέτα για να χορτάσεις και δεν συμφέρει. Αλλά μην πάρεις και εσύ φέτα τώρα, θες φέτα. Πάνω λευκοτήρι. Άμα το κοιτάξεις από μακριά, ίδιο με φέτα είναι. Τώρα, στη γεύση δεν είναι πάντα το ίδιο, αλλά δεν έχει σημασία. Να χορταίνει το μάτι. Το λέγανε οι παλιοί. Οι παλιοί που έχουν περάσει κατοχή ξέρουν. Λέγανε να χορταίνει το μάτι. Άμα χορτάσει το μάτι, χορτάνει και το στομάχι. Μην είμαστε αρνητικοί, να δούμε, να περιμένουμε. Να περιμένουμε, βεβαίως, γιατί μπορεί πραγματικά να πάει πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα και να ζητοκραυγάζουμε και να λέμε τι ωραία που τα κάνανε. Απλά θεωρώ ότι, επειδή έχουμε φάει πάρα πολύ ξύλο και έρχεται και ανακοίνωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη αύριο και μετά από μερικές μέρες και τη Ελστάτ εδώ για την Ελλάδα, προφανώς, αφού έχουμε αποκλιμάκωση της έντασης και της τιμής της ενέργειας, δεν θα δούμε νέα αύξηση του πληθωρισμού. Παρ' όλα αυτά όμως θα δούμε ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε και τη βενζίνη που δεν λέει να πέσει. Το πετρέλαιο έχει πέσει σε προπολεμικά επίπεδα, αλλά η βενζίνη εκεί, στο ύψος της κανονικά. Η βενζίνη όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ήταν γύρω στο 1,75 και το πετρέλαιο στα 72. Τώρα που τελειώνει ο πόλεμος, το πετρέλαιο είναι στα 72-73, η βενζίνη στο 1,91-92. Γιατί? Δεν μπορώ να το πω κάτι αυτό με το γατί τώρα μου έρχεται, αλλά δεν κάνω τα επόμενα. Όχι το δικό σου το γατί, δεν κάνω το λέμε στη dealers. Γιατί έτσι, γιατί θέλουμε. Για την ακρίβεια, γιατί μπορούμε. Κατάλαβες, γιατί δεν ελέγχει μάλλον κανένας. Βγήκε για μια έκθεση από το Μετσοβείο Πολυτεχνείο για τις εταιρείες πετρελοειδών σε σχέση με το αν τα πράγματα στην Αντλία είναι καθαρά ή όχι, δηλαδή αν μας κλέβουν ή όχι. Ένα στα τέσσερα πρατήρια μας κλέβει στην Αγγλία και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Η έκθεση του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου δείχνει ότι το 23,1% των Αγγλιών στα βενζινάδικα παραδίδει είτε ελλειμματικές ποσότητες, είτε ακριβότερης τιμής αμόλυβδη, είτε νοθευμένα καύσιμα ή αποδείξεις μαϊμού, εξαπατώντας με πολλαπλές μεθόδους τους καταναλωτές. Είναι βέβαια η αλήθεια χαμηλότερο το ποσοστό σε σχέση με το 2025, την προηγούμενη φορά που είχε γίνει η έρευνα, που ήταν τότε 33%, το 2023 που ήταν 33%, άρα το 23% είναι καλύτερα, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να υπάρχει αυτό. Και ενώ από το 23 και μετά έχουν μπει νέα συστήματα ελέγχου, έχουν μπει νέοι τρόποι στην αγορά, παρόλα αυτά τα πράγματα δεν πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά, γιατί άμα λες ότι ένα στα τέσσερα πρατήρια σε κλέβει, τότε κάτι δεν πηγαίνει καθόλου καλά.

0: Ας ελπίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα συνεχιστούν χωρίς πολύ μεγάλα προβλήματα. Εντάσεις θα υπάρχουν, δεν είναι πολύ εύκολο να βρουν κοινοτόπο, αλλά χωρίς προβλήματα τέτοια που θα μας δημιουργήσουν ζήτημα το επόμενο διάστημα, ώστε να παραμείνουν στα χαμηλά οι τιμές του πετρελαίου, γιατί το 72-73 που είναι τώρα είναι καλά. Αυτή την ώρα το Brent στις διεθνείς αγορές είναι στα 73,64 δολάρια το βαρέλι, το αργό, το αμερικανικό αργό, στα 70,4. Δεν λέει να πέσει το αέριο πολύ, είναι στα 42,6. Το έχω πει πολλές φορές, θα το πω ακόμα μία. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Το ακριβό αέριο, γιατί θα το πληρώσουμε και στη θέρμανση, αλλά και στην παραγωγή ενέργειας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών, απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος. Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνιο για τις ενισχύσεις, διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cup. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας, Ανδρέας Μπρέσιακας. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε

0: και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Και απέναντι μου ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει τους ήχους για να έρχονται καθάργοι στα αυτιά σας όπως ακριβώς πρέπει. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 90,1. 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
6: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
5: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
7: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
5: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.

0: Χρόνια πολλά στη Λίνα Νικολακοπούλου, έχει γενέθλια σήμερα. Από τις ωραιότερες συγκυρίες που μας έκρυβε αυτή η ζωή, να ζήσουμε στην εποχή της Λίνας, να τραγουδήσουμε τα τραγούδια της, τα τραγούδια που έγραψε με Σταμάτη, τα τραγούδια που έγραψε με άλλους συνθέτες, τραγούδια που πολλές φορές μιλούν κατευθείαν στην ψυχή μας. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, 7 και 36 πρώτα λεπτά. Η κίνηση στους δρόμους προς ώρας χωρίς κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εντάξει, ελαφρά κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, ελαφρά κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού, αλλά να μου πεις, είμαστε συνηθισμένοι με αυτά. Στην έξοδο της Αθηνών κίνηση δεν έχει αρχίσει και μαζεύεται σιγά σιγά και στην έξοδο του Σχιστού. Αρκετή κινησούλα. Αυτά μέχρι ώρας και στο περιφερειακό του Καρέα και από την Ηλιούπολη και μετά. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω πολύ μεγάλα προβλήματα. Λίγο στην Ομηρίδου Σκυλίτση, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ας ελπίσουμε πως σιγά σιγά θα αρχίσει να αδειάζει το ηγετική από την πολίτη κίνηση. Λίγο διακοπές, λίγο τα κλειστά σχολεία. Να μου πεις βέβαια λίγο τα λόγια του παπά, αυτό σωστό, αλλά και πέρυσι θυμάμαι ότι που συζητάγαμε κίνηση και το καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Θεωρητικά έχει πέσει και η κατανάλωση βενζίνης εξαιτίας της ακριβής βενζίνης το προηγούμενο διάστημα. Δεν το είδαμε, είναι η αλήθεια, πάρα πολύ στους δρόμους. Το είδαμε βέβαια οι πρατηριούχοι στο ταμείο τους. Ζήτησα από τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, να συζητήσουμε λίγο για τις τιμές τώρα που αποκλιμακώνεται και στις διεθνείς αγορές το πετρέλαιο. Καλημέρα κύριε Κιούση, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Νομίζω ότι το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί δεν είμαστε στο επίπεδο που ήμασταν πριν από τον πόλεμο, ενώ η τιμή στο πετρέλαιο έχει φτάσει στο επίπεδο προπολεμικά.
1: Ναι, καταρχήν έχουμε κάποια πισωγυρίσματα στην τιμή του αργού, δηλαδή τις τελευταίες μέρες έχουμε κάποιες διορθώσεις προς τα πάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει περίπου εκεί είμαστε. Το αργό έχει όσο είχε το Φεβρουάριο, αλλά τα δηλισμένα προϊόντα θεωρώ σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο δεν έχουν πέσει σε αυτά τα επίπεδα. Έχουμε μια υστέρηση της τάξης των 12 έως 15 λεπτών και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό κατά την άποψη τη δικιά μας που δεν ασχολούμαστε με το αργό ή με τη διείδηση και με αυτά, ό,τι ξέρουμε, υπάρχει υστέρηση ίσως λόγω μεγάλης ζήτησης σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό, γιατί όντως είναι στα επίπεδα του αργό που ήταν το Φεβρουάριο, αλλά τα δηλισμένα σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι κατά 12 έως 15 λεπτά ακριβότερα από ό,τι έπρεπε να ήταν με τις ίδιες τιμές του αργού.
0: Ναι, και είναι πολύ, δεν είναι ότι ήταν στον 75 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, στις 27 του Φλεβάρι. Δεν λέμε να είναι στον 75, αλλά δεν είναι ότι καν στον 80. Βλέπουμε τιμές πάνω από 90 σε πρατήρια.
1: Κοιτάξτε, μέση τιμή Ελλάδος περίπου είναι στο 90, 91 μέση τιμή. Αυτό φυσικά περιέχει τα μεγάλα αστικά κέντρα που μπορεί να είναι 1,88, και περιέχει και Κυκλάδες που είναι 2 και πλάς, που δύσκολα θα πέσουν οι τιμές στις Κυκλάδες, ποτέ δεν πέφτουν, και με 1,70 μέση τιμή Ελλάδος οι Κυκλάδες πάντα έχουν πάνω από 2 ευρώ. Ναι. Είναι αυτές οι δύο ρυθμίες της ελληνικής αγοράς, η απομακρυσμένη σχετική Ελλάδα, αλλά και το πετρέλαιο κίνησης. Και το πετρέλαιο κίνησης, να επισημάνουμε ότι από αύριο
0: τελειώνει η επιδότηση των 0,15
1: λεπτών. Πέρασε και από 1η Ιουνίου τα 5 λεπτά, γιατί για τον Απρίλιο και για τον Μάιο η επιδότηση ήταν 20 λεπτά. Και από 1η Ιουνίου έγινε 15. Αυτά τα 5 λεπτά πέρασαν, αλλά είχαμε τη συγκυρία να είχαμε επιπτωτικές τάσεις και δεν πέρασε στην Αγγλία. Δηλαδή τότε τον Ιούνιο έπεσαν τα καύσιμα και δεν κατάλαβε κανείς ότι πέρασαν τα 5 λεπτά. Αυτό δεν θα συμβεί από αύριο. Θα φανεί όποιος συνάδελφος πανελλαδικά ενεφοδιάζεται με πετρέλαιο κίνησης, θα περάσει την κατανάλωση αυτά τα 15 λεπτά. Είναι και πολύ, είναι πάρα πολύ. Εμείς μέχρι και την τελευταία στιγμή θα πούμε ότι επειδή δεν υπάρχει αποκλιμάκωση στα διεκδικημένα προϊόντα, καλό είναι να κρατηθεί αυτό και για τον Ιούλιο αυτή η επιδότηση, τουλάχιστον μέρος αυτής.
0: Ναι, δεν το βλέπω. Τώρα η μέση τιμή είναι στο 1,60, άρα δηλαδή θα το δούμε στο 1,75.
1: Έτσι ακριβώς. Από 1,60 θα πάρει 15 λεπτά, θα πάρει 1,75. Ναι, και εμείς δεν το βλέπουμε. Απλώς λέω έστω και την τελευταία στιγμή, επειδή δεν υπάρχει αυτή η αποκλιμάκωση που θέλαμε να υπάρχει, όλοι θέλουμε. Θέλει ο καταναλωτής, θέλει η οικονομία, θέλει οι πρατηριούχοι, θέλουν οι εμπλεκόμενοι στον κλάδο να πέσει τιμή, γιατί είπατε στην αρχή ότι υπάρχει και πτώση της κατανάλωσης. Όντως υπάρχει πτώση της κατανάλωσης, περίπου ανάλογα για τις περιοχές, γιατί κάποιες περιοχές που υπάρχει μετακίνηση πληθυσμού μπορεί να μην υπάρχει, αλλά στο σύνολο θεωρώ ότι ένα 5-6% λόγω των αυξημένων τιμών, και θεωρείται φυσιολογικό αυτό το 5-6%, παρόλο που είναι μεγάλο το ποσοστό, να υπάρχει πτώση στην κατανάλωση, γιατί φτάσαμε και 2,20 βενζίνη, έφτασε και το πετρέλαιο, είχαμε και τον Μάρτι μήνα αυτό το φαινόμενο που δεν έχουμε ξαναζήσει, το πετρέλαιο κίνησης να πάει πολύ ακριβότερο από τη βενζίνη.
0: Ναι, σωστό,
1: οπότε
0: σωστό.
1: Όλα αυτά μην τα ξεχνάμε, είναι 2 μήνες πριν, είναι 3 μήνες πριν.
0: Σωστό. Υπήρξε πολύ μεγάλη αναταραχή στην αγορά και είναι λογικό να θέλει ένα χρόνο να ισορροπήσει. Απλά μας κάνει όλους εντύπωση, γιατί
1: τώρα,
0: και το πετρέλαιο κίνησης στην αντίστοιχη τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στο 1,56 και τώρα από αύριο θα είναι στο 1,70 μετά την αφαίρεση της επιδότησης.
1: Σας είπα ότι η διαφορά με την αντιστοιχία του αργού με τα διεκδικημένα είναι περίπου 12 έως 15 λεπτά.
0: Ναι.
1: Διαφορά και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Είναι και καλοκαίρι που ύφιστε σε όλη τη Μεσόγειο
0: να
1: υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Άρα να τσιμπάει τη μία.
1: Ένα προϊόντα, όχι στην ελληνική αγορά, λέω στην Ανατολική Μεσόγειο, να υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση στα δηλισμένα προϊόντα. Πάντα γίνεται το καλοκαίρι αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα εμείς κοιτάμε εδώ εμάς, κοιτάμε την ελληνική αγορά, κοιτάμε την αγοραστική μας δύναμη, κοιτάμε ότι έχουν ξεκινήσει μετακινήσεις για όσοι μπορούν
0: να πάνε διακοπές.
1: Μετακινήσεις, είτε διακοπές, είτε μετακινήσεις στα χωριά, είτε τέλειος από τα σχολεία, να πάνε τα παιδιά να τα αφήσουν κατασκηνώσεις, παππούδες, γιαγιάδες.
0: Σωστό,
1: γενικά
0: σωστό.
1: Υπάρχει όλο το καλοκαίρι μια αυξημένη κινητικότητα από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χαθεί αυτό και ότι θα συνεχίσει ο κόσμος να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να μετακινούνται.
0: Ναι. Χθες το Πολυτεχνείο έδωσε μια έρευνα που την είχε ζητήσει ο ΣΕΠΕ σε σχέση με την παραβατικότητα στα πρατήρια στην Αττική. Η έρευνα δείχνει ότι 1 στα 4 πρατήρια με κάποιο τρόπο είναι παραβατικό. Είναι χαμηλότερο σε σχέση με το παρελθόν, το ποσοστό που ήταν πάνω από 33%. Παρόλα αυτά, η κατάσταση δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Υπάρχουν ακόμα συνάδελφοι που επιδιώκουν να κοροϊδέψουν τους πελάτες.
1: Καταρχήν δεν είναι συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε.
0: Χαίρομαι που ξεκινάμε έτσι.
1: Καταρχήν δεν είναι συνάδελφοι.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιοι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, κομίτες που πάνε να αποκομίσουν μέσα σε ένα χρόνο, 2-3, να κλείσουν συναδέλφους των 30 ή των 40 ετών που δουλεύουν έτοιμα. Από εκεί και μετά όλες οι έρευνες, όλα οι εργασίες, οι υποθέσεις εργασίες αυτές βοηθούν στην εξυγίανση. Είχαμε δύο μεγάλα ντου των αρμόδιων αρχών τα προηγούμενα χρόνια και το τελευταίο που κλείσανε γύρω στα 150 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα με παραβατικότητα. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Τώρα το ποσοστό αυτό δεν το αφισβητούμε, αλλά δεν ξέρουμε αυτά τα 200 πρατήρια που ελέγχθηκαν με ποια κριτήρια ελέγχθηκαν, αλλά εν πάση περιπτώσει οι αρμόδιες αρχές, η ΑΔΕ, η οικονομική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, να υπάρχει εξυγίανση στον κλάδο, να υπάρχει προστασία στον καταναλωτή, να υπάρχει προστασία στην ελληνική οικονομία και να υπάρχει και προστασία στον αθέμητο ανταγωνισμό, γιατί αυτοί μας κλείνουν, είναι, το έχω πει πολλές φορές, ότι εκτός από την κρίση, εκτός μετά την υγειονομική κρίση, εκτός έχουμε αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό κάποιοι που καταδολιεύουν τα συστήματα, κλέβουν τον καταναλωτή και αυτοί δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό. Οπότε,
0: συμφωνώ, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κύριε Κιούση, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ενώ έχουμε αυξήσει τους μηχανισμούς ελέγχου και στην Αντλία και με συστήματα που έχετε πληρώσει θεωρητικά από την τσέπη σας και ακόμα περιμένετε τα λεφτά, παρόλα αυτά υπάρχουν, γιατί το 1 στα 4 πρατήρια δεν είναι μικρό το ποσοστό, έστω και αν έχει περιοριστεί σε σχέση με το παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Σας είπα ότι το 1 στα 4 λέτηκαν 200.
0: Mm-hmm.
1: Πώς ήταν προς Θεούν, δεν αφισβητούμε.
0: Όχι, καταλαβαίνω ότι μπορεί στο σύνολο να μην είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό.
1: Κριτήριο, ναι, 200 αυτά με τι κριτήριο επιλέχθηκαν. Γιατί λέω παράδειγμα, αν επιλέχθηκαν με τις χαμηλές τιμές,
0: mm-hmm.
1: με πολύ χαμηλές τιμές, είναι ένα κριτήριο που μπορεί να ήταν και τα 200,
0: ναι.
1: λέω παραβατικά. Ναι. Οπότε ας αφήσουμε καταρχήν τις αρχές και την ΑΔΕ και την οικονομική αστυνομία να κάνουν τη δουλειά τους, να τα κλείσουν οριστικά, γιατί και αυτό τα 2 χρόνια που κλείνουν είναι πάρα πολύ καλό μέτρο,
0: ναι.
1: δεν είναι ότι κλείνει ένα πρατήριο παραβατικό και πάει κάποιος άλλος και τα ανοίγει, κλείνει το σημείο για 2 χρόνια, οπότε βοηθάει στην εξυγίανση της αγοράς αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Έχει και κάποια άλλα ποιοτικά στοιχεία, ότι παλαιότερα αυτά που είχαν πιάσει έδιναν λιγότερο κατά 10, 15, 20%, τώρα αυτό έχει πέσει στο 1-2%. Mm-hmm. Τέλος πάντων, καλό είναι να συνεχιστούν οι έλεγχοι, καλό είναι να υπάρχει καθημερινός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπάρχει τεχνογνωσία για να έχουμε, όπως σας είπα, θα πω ακόμα μια φορά, εξυγίανση στον πλάδι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κλείνοντας, ο σύνδεσμος έχει υποβάλει πρόταση από τον Μάρτιο στο Υπουργείο Μεταφορών για τη μεταφορά των φορτίων στις 3 έως 6 το πρωί, για να αποσυμφορηθεί λίγο η κίνηση. Οι πρατηριούχοι είναι θετικοί σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, επειδή δεν είναι σε όλα, δεν μπορεί να γίνει σε όλες τις περιοχές, mm-hmm. δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εντάξει, τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Στις γενικές γραμμές δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Μπορεί να γίνει και απομακρυσμένα η πλήρωση, δηλαδή όταν λέω απομακρυσμένα μπορεί στην παρουσία ατόμου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα το δούμε, θα το εξετάσουμε αυτό.
0: Δεν είστε αρνητικοί όμως σε πρώτη φάση?
1: Όχι, αρνητικοί δεν είμαστε, γιατί βοηθάει, ξέρετε, όταν ανεφοδιάζει το πρατήριο κλείνει, δεν μπορεί να πουλήσει. Οπότε
0: σωστό.
1: Καταλαβαίνετε ότι μόνο και μόνο από αυτό να γλιτώσουμε από μισή ώρα, 3/4 έως μια ώρα
0: χαμένης πελατείας.
1: Βοηθάει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Και νομίζω ότι και κάποιοι όμιλοι, κάποιες πετρελαϊκές εταιρείες ήδη το εφαρμόζουν mm-hmm. αυτό. Θα το δούμε στην τάξη, αλλά σας λέω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει καθολικά.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Ελλάδα τουλάχιστον θα
0: έτσι κι αλλιώς κίνηση δεν έχει όλη την Ελλάδα. Κυρίως στην Αττική είναι το πρόβλημα.
1: Εκεί που κοντά υπάρχουν καταστάσεις ή υπάρχουν
0: κριτήρια
1: που θα βοηθηθεί γενικά η κίνηση με αυτό το μέτρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κιούση. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ο κύριος Μιχάλης Κιούσης.

Αυτός είναι ο Τσετ Άτκινς, το περίφημο country gentleman είναι αυτό που ακούμε. Γεννημένος στο Τένεσί, ξεκίνησε να παίζει κιθάρα από παιδί, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς του 20ου αιώνα, συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα όπως τον Πρίσλεϊ, τον Les Paul, τον ηχογράφησε περισσότερα από 100 προσωπικά άλμπουμ και τιμήθηκε με 14 βραβεία Grammy, καθώς και με το Lifetime βραβείο των Grammy. Ο Άτκινς ως μουσικός, δημιουργός αλλά και παραγωγός έφερε στην country μουσική πιο κοντά στο ευρύ κοινό και στο κοινό της pop. Έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιουνίου 2001 σε ηλικία 77 ετών, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει κιθαρίστες κάθε είδους μουσικής, από την country και την jazz έως και την rock. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή Εθνική Συμφωνία Μητσοτάκη με βιομηχανία και σούπερ μάρκετ στον πάγο για 2 μήνες οι τιμές 2.000 προϊόντων, ενώ έρχονται νέες μειώσεις από Σεπτέμβριο. Μυστική έρευνα του Πολυτεχνείου. Στο 23,1% η παραβατικότητα των βενζινάδικων στην Αντλία της Αμόλυβδης. Μέσω κάρτας θα δίνονται πλέον όλα τα κοινωνικά επιδόματα. Τέλος και η Ξενογιανακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ πάει στην Ελλάς του Τσίπρα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Παραπολιτικά.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
1: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 8. Antένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά είναι.

Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Διπλή έκπληξη στο Μουντιάλ, αφού μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας με 4-3 στα πέναλτι από την Παραγουάη, ήρθε και το Μαρόκο να πετάξει έξω την Ολλανδία σε ακόμη ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στα πέναλτι με 3-2 τελικό, δίνοντας την πρόκριση στο Μαρόκο. Στην κορυφή της ατζέντας του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου, ο απολογισμός για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εστιάσει στην τήρηση των δεσμεύσεων, επενδύοντας στη σύγκριση με την αντιπολίτευση σε επίπεδο αξιοπιστίας και προγραμματικού λόγου. Σαφείς αιχμές πως τον Αλέξη Τσίπρα άφησε από το εργαλείο χθες ο Πρωθυπουργός. Εμφανίζονται πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: δεν έχουμε ξεχάσει πού μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές πριν από κάποια χρόνια. Δεν έχουμε ξεχάσει επίσης τους πειραματισμούς οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό, κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Παιδής Λέσβου εντοπίστηκε ο πρωτοπρεσβύτερος των Παμεγίστων Ταξιαρχών Ευστράτιος Δύσος. Ο Παπαστρατής, όπως ήταν γνωστός, συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα στο οποίο υπηρέτησε από τον Ιούνιο του 1970 έως και σήμερα. Πρώην υποψήφια βουλευτής, η γυναίκα η οποία φέρεται να ξεκίνησε τη φωτιά στην Κορινθία. Η 57χρονη που συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές τόσο το 2019 όσο και το 2023 στην περιφέρεια Κορινθίας με κόμμα της αντιπολίτευσης, χωρίς ωστόσο να εκλεγεί. Ιδιαίτερα θερμές για την Ελλάδα προβλέπονται οι επόμενες δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον πύρο μετεωρολόγο Θεόδωρο Γιάνναρο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη από αστάθεια με βροχές και καταιγίδες. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 στον Κότρονα Λακωνία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, στις συνομιλίες αντιπροσωπιών του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών που αναμένεται να αρχίσουν σήμερα, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους. Στα αθλητικά, τη μεταγραφή του Έλμιν Ράστοντερ με συμβόλαιο 4 ετών ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο καιρός. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Περνάμε τις τελευταίες ώρες του Ιουνίου για να υποδεχθούμε τον Ιούλιο με ζέστη, με καύσωνα, με υψηλές θερμοκρασίες. Καύσωνα όχι εδώ στην Ελλάδα, καύσωνα γενικά γύρω γύρω στην Ευρώπη. Εδώ θα έχει ζέστη, λίγο υπομονή. Σήμερα έχει γενέθλια η Ελίνα Νικολακοπούλου, που στο πέρασμα των χρόνων μας μιλάει στην καρδιά και στη ψυχή μας. Γεννημένη στις 30 Ιουνίου του 1957 στα Μέθανα, σπούδασε κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο. Εκεί στο Πάντιο γνώρισε το Σταμάτη Κραουνάκη στα τέλη της δεκαετίας του 70 και οι δύο τους ξεκίνησαν μια μοναδική φιλία αλλά και μια ιστορική πλέον συνεργασία που άλλαξε το ελληνικό τραγούδι. Το 1981 έκανε την πρώτη εμφάνιση με το «Να σου λερώνω το φιλί». Το 85 γνώρισε τεράστια επιτυχία με το «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ» της Άλκης Πρωτοψάλτη. Ακολούθησαν μερικά από τα πιο εμπνευσμένα τραγούδια. «Μαμά γερνάω» το 88, «Ανθρώπων έργα» το 93, τραγούδια που έγραψαν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Η Ελίνα ασχολήθηκε και με το θέατρο, υπογράφοντας κείμενα αλλά και τραγούδια για επιθεωρήσεις και αρχαία κείμενα, Αριστοφάνη αλλά και σύγχρονες παραστάσεις. Η Ελίνα Νικολακοπούλου είναι ο άνθρωπος που έβαλε στίχους στα πιο κρυφά μας συναισθήματα. Οι λέξεις της έγιναν τραγούδια, ανάσες, χαρακές στην καρδιά. Χρόνια πολλά στην μία ποιήτρια που μας έμαθε να ακούμε τη ζωή λίγο πιο βαθιά.

7 λεπτά μετά τις 8, ήδη έχει ξεκινήσει και φορτώνει η κάθοδος του Κηφισού πολύ από την γέφυρα της Λυκόβρησης μέχρι και το τηλεφόρο Αθηνών. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Αντίστοιχα, από τα ΚΤΕΛ μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια η άνοδος έχει δυσκολέψει αρκετά. Η έξοδος του τηλεφόρου Αθηνών ως συνήθως δύσκολη από το Χαϊδάρι και μετά. Η έξοδος του τηλεφόρου Χριστού στο τελευταίο χιλιόμετρο περίπου έχει δυσκολέψει αρκετά. Βλέπω ότι υπάρχει κίνηση στη Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα προς την Θιβών, όπως και στην Πέτρου Ράλη στο κομμάτι μεταξύ της Θιβών και του Κηφισού. Κίνηση έχει στην λεωφόρο Ποσειδόνος και μετά γίνεται ο Μυρίδος Κυλίτση, και γύρω γύρω από το λιμάνι έχει κίνηση. Όσοι ταξιδεύετε, να ξεκινήσετε από το σπίτι σας λίγο νωρίτερα, μην χάσετε το πλοίο γιατί μπλέξατε στην κίνηση. Έχει αρχίσει και φορτώνει η Συγκρού στην άνοδο, η Καλλιρόης εκεί στο κομμάτι που βγαίνει από την Συγκρού, αλλά μετά πάει κανονικά και βλέπω να έχει κάποια κίνηση μετά την Ερατοσθένους και πάλι στην Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι και την Μιχαλακοπούλου. Η Βασιλή Σοφίας στο ρεύμα προς το Σύνταγμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο χάρτης όταν σε ένα σημείο εμφανίζει τα ανάκτορα, έτσι. Νιώθω έτσι μια περηφάνεια.

Florence Ballard, η τραγουδίστρια των Supremes, γεννημένη το 43, μια μέρα σαν σήμερα, έφυγε το 1976. Η Ballard τραγούδησε σε 16 singles που έφτασαν στο top 40 των ΗΠΑ της Αμερικής με τις Supremes, συμπεριλαμβανομένων 10 επιτυχιών που έφτασαν στο νούμερο 1. Δεν το λες και λίγες επιτυχίες. Αυτό είναι το Come See About Me, αλλά νομίζω η μεγαλύτερη επιτυχία είναι το Baby Love.

Και αυτός είναι ο μεγάλος Elvis, γιατί μέσα στις πολλές τιμές που έζησε στην ζωή του, είδε το 1986 το Δημοτικό Συμβούλιο του Μέμφις να ψηφίζει ότι ο δρόμος που γεννήθηκε στις οδού καταγωγής, δηλαδή του Elvis, της Εθνικής Οδού 51, ονομάστηκε Λεωφόρος Elvis Presley. Τι συζητάμε εδώ στην Ελλάδα, τι συζητάμε στον κόσμο, συζητάμε αν προχωράνε ομαλά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα είναι μια μέρα που δεν βγάζει πάρα πολλές ειδήσεις η διαπραγμάτευση στο παρασκήνιο, και αυτό είναι καλό. Τα στενά του ορμούς δείχνουν, τουλάχιστον σε επίπεδο δορυφόρου, ότι κινούνται κανονικά τα πλοία, άρα και μπαίνουν και βγαίνουν πλοία και με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, αλλά και με τα υπόλοιπα φορτία που κυκλοφορούν από τον Περσικό κόλπο. Αυτό είχε οδηγήσει το πετρέλαιο σε χαμηλά επίπεδα, στα 73,3 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent, με την ελπίδα ότι θα μείνει εδώ και θα δούμε κάποια στιγμή το πετρέλαιο, τη βενζίνη να μειώνεται και στην Ελλάδα. Τα συζητούσαμε αναλυτικά την προηγούμενη ώρα.

Τώρα τι άλλο συζητάμε. Προφανώς και συζητάμε για την υγεία. Δεν χάνεται αυτό το θέμα από την επικαιρότητα. Χθες είχαμε ανακοινώσει από το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με τα απογευματινά χειρουργεία. Έστω και αν η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θέλησε να μας πείσει ότι πήγαν πάρα πολύ καλά, ήταν πολύ πετυχημένα τα απογευματινά χειρουργεία, το κονδύλι τελείωσε και δεν θα συνεχίσει. Αν και είχε πει ο υπουργός που είχε κάνει τα απογευματινά χειρουργεία κάποια εποχή, συζητάγαμε μόνο για αυτά. Έτσι ήταν το μοναδικό πράγμα που θα έσωζε την υγεία. Από τα 50.000 που θεωρητικά είχε βάλει στόχο να γίνουν, έγιναν 26.845, δηλαδή 54% μόνο επιτεύχθη ο στόχος. Βέβαια, το Υπουργείο Υγείας λέει ότι δεν έγινε αυτό γιατί τρέξαν πάρα πολύ τα κανονικά χειρουργεία. Δεν είμαι πάρα πολύ βέβαιος γι' αυτό. Τα στοιχεία δείχνουν θεωρητικά ότι έτρεξαν, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι καλύφθηκαν τόσο γρήγορα οι ανάγκες και η ουρά που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα παραμένει. Για παράδειγμα, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι εξαιτίας της ακρίβειας και των πολύ ψηλών ενοικίων, οι γιατροί αποφεύγουν να πάνε σε μεγάλες περιφέρειες με μεγάλα νοσοκομεία, δηλαδή όχι ένα κέντρο υγείας που θα το δουλεύεις μόνο σου από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά μεγάλα νοσοκομεία που θεωρητικά υπάρχουν και άλλες βάρδιες και τέτοια, εξαιτίας του τουρισμού, δηλαδή των πολύ, πολύ ψηλών ενοικίων και του πολύ ψηλού κόστους ζωής. Άρα δεν δηλώνουν να πάνε σε τουριστικούς προορισμούς οι γιατροί, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός και οι ανάγκες για ιατρικό προσωπικό και τα νοσοκομεία μένουν κενά. Βλέπω εδώ στα στοιχεία, για παράδειγμα, 57 από τις 142 προκηρυχθείς θέσεις δεν προσέλκυσαν υποψηφιότητες, ποσοστό δηλαδή περίπου 40% στα νησιά που υπάγονται στη δεύτερη και στην έκτη υγειονομική περιφέρεια, δηλαδή σε τουριστικές περιοχές. Για παράδειγμα, στη Ρόδο 14 θέσεις από τις 23 μόνο καλύφθηκαν.

0: Σήμερα έχει γενέθλια ο Adrian Wright από τους Human League, γεννημένος το 1956. Το 77 έγιναν συγκρότημα, το 81 όμως είχαν την πρώτη τους επιτυχία με το Dare, το άλμπουμ που είχε μέσα και αυτό, το Don't You Want Me Baby. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε προφανώς και για την ακρίβεια, που το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το βλέπουμε καθημερινά στην καθημερινότητά μας, στο πορτοφόλι μας, στη δυσκολία που έχουμε να κλείσουμε το καλάθι με τα ψώνια, διότι όλο και τσιμπάνε οι τιμές. Έχω πολλά μηνύματα από καταναλωτές που χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες από την Κίνα και μου λένε ότι ήδη έχουν τσιμπήσει οι τιμές. Χαρακτηριστικό το μήνυμα του Γιάννη, όπου λέει ότι είχε αφήσει καλάθι με 25 ευρώ, δεν το είχε κλείσει, δηλαδή δεν το είχε πληρώσει, και μετά από μερικές μέρες που ξαναμπήκε μέσα, το καλάθι είχε γίνει 52 ευρώ, δηλαδή είχε διπλασιαστεί και πλέον η τιμή. Να δούμε αν αυτό είναι μια πολιτική που θα κάνει τις εταιρείες να πούνε μετά ότι απορροφώ το κόστος των 3 ευρώ. Ενδιαφέρον έχει αυτή η μάχη που ξεκινάει. Το 1987 κυκλοφορεί το soundtrack από το La Bamba, με πρώτα 6 τραγούδια του άλμπουμ να είναι διασκευές τραγουδιών του Ritchie Valens από τους Los Lombos. Με τέτοιους ρυθμούς θα πάμε να συζητήσουμε για την ακρίβεια. Και για την ακρίβεια θα συζητήσουμε για το τι αποφασίστηκε χθες στην συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον κύριο Θεοδωρόπουλο, τον κύριο Λούλη, τον κύριο Μασούτη, όλη δηλαδή την ηγεσία του κλάδου της βιομηχανίας και της βιομηχανίας τροφίμων, που συζήτησαν θεωρητικά για το πώς θα πέσουν οι τιμές. Θα πέσουν όμως οι τιμές. Πολύ καλύτερα από μένα ξέρει Ντίνα Καραμάνου, η καλή συνάδελφος από την απογευματινή και το Μέγκα. Καλημέρα Ντίνα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αρχικά δεν θα ανέβουν οι τιμές.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο σύμφωνα με το ΣΕΒ, μας είπε και ο κύριος Θεοδωρόπουλος για την απογευματινή, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ότι δεν θα ανέβουν οι τιμές μέσα στο καλοκαίρι αρχικά.
0: Ναι.
1: Γιατί ήδη στον πρωτογενή τομέα φαίνονται οι ανατιμήσεις και οι πιέσεις. Στα υλικά συσκευασίας φαίνονται οι πιέσεις. Πιέζεται πάρα πολύ η βιομηχανία, γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ τιμές των πλαστικών λόγω του πολέμου. Εισάγουμε πολλά προϊόντα δίληψης και μέσα σε αυτά είναι και τα πρωτογενή υλικά για τις συσκευασίες των τροφίμων. Το ίδιο πρόβλημα το είχαμε αντιμετωπίσει και τους πρώτους μήνες μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Θεωρεί λοιπόν η αγορά ότι είναι καταρχήν πολύ μεγάλη και σπουδαία υπόθεση το γεγονός ότι δεν θα ανέβουν αρχικά οι τιμές. Είναι ένα κόστος που θα απορροφήσει η βιομηχανία. Βέβαια αυτό για τον καταναλωτή δεν λέει και πολλά, εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Ναι.
1: Από το 2020 μέχρι σήμερα τα τρόφιμα έχουν πάρει αύξηση
0: σχεδόν 40%.
1: 37%.
0: Ναι.
1: 36,95%.
0: Ναι.
1: Για τον καταναλωτή λοιπόν δεν λέει πάρα πολλά αυτό το πάγωμα.
0: Ναι. Και το ερώτημα είναι, ωραία, μιλάμε για μια συμφωνία κυρίων. Πώς διασφαλίζουμε ότι αυτό θα ισχύσει, δηλαδή ποιος θα ελέγχει ότι όντως το προϊόν που σήμερα 30 Ιουνίου είχε τόσο, στις 30 Αυγούστου θα συνεχίσει να έχει τόσο, και αν δεν έχει τόσο θα παρεύει κάποια αρχή και θα πει γιατί το αύξησες?
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος εχθές μετά τη δήλωση που έκανε είχε μια κουβέντα μαζί μας, ναι, με τους εμπιστευμένους συντάκτες και μας είπε ότι θα γίνονται αυστηροί έλεγχοι. Το όργανο που κάνει τους ελέγχους είναι πλέον η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Ότι θα είναι ακόμα πιο αυστηρή η έλεγχη. Βέβαια δεν υπάρχουν τα νομικά εργαλεία. Δηλαδή πρόκειται για μια συμφωνία κυρίων. Δεν πρόκειται για κάτι νομικό, δεν πρόκειται για κάποια διάταξη.
0: Μα αυτό είναι το ζήτημα. Δεν μπορεί κάποιος να πάει να του πει γιατί αύξησε τα μακαρόνια μέσα στο δίμηνο, γιατί δεν υπάρχει πουθενά κάτι που μπορεί να το επιβάλλει ως ποινή ή κάτι που να ορίζει επίσημα ποια ήταν η τιμή και ποιο είναι το, η αύξηση και η μείωση, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό λοιπόν, το μόνο εργαλείο που είχε, που είχε η κυβέρνηση ήταν το πλαφόν, το πλαφόν ναι. Στο κέρδος. Δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν μέχρι και σήμερα, δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μέσο κέρδος του 2025.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν και το μοχλός πίεσης, ώστε να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία.
0: Αυτό δεν υπάρχει πια όμως.
1: Αυτό δεν υπάρχει πια. Mm-hmm. Δεν ξέρω, υπονοήθηκε ότι παραμένει ως δαμόκλειος πάθη από πάνω μας.
0: Ότι μπορεί να ξαναμπεί.
1: Ναι. Από την άλλη βέβαια η αγορά έχει τελείως διαφορετική άποψη. Δηλαδή αυτό που επαναλαμβάνει συνεχώς η πλευρά των σούπερ μάρκετ είναι ότι με αυτό το πλαφόν, γιατί να θυμηθούμε εδώ ότι η αγορά χωρίς πλαφόν δεν έχει κινηθεί. Υπήρχε, ναι. Και ένα πλαφόν, υπήρχε ένα πλαφόν από, μετά την πανδημία και με αφορμή και πάλι το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το μεικτό τα σούπερ μάρκετ και γενικά όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, δεν μπορούσαν να ξεπεράσει το μεικτό κέρδος του καλοκαιριού του 2021, ναι. Της πρώτης μεταπανδημικής χρονιάς. Αυτό λοιπόν ίσχυε μέχρι και το καλοκαίρι του 2025, μέχρι τον Ιούλιο του 2025.
0: Ναι, και ήταν ένα εντελώς άδικο μέτρο, άμα το σκεφτεί κάποιος, διότι απλά έλεγε ότι όποιος το καλοκαίρι του 2021 έκλεβε, μπορεί να συνεχίσει να κλέβει, και όποιος ήταν τίμιος, θα πρέπει να υποστεί την κλοπή του άλλου. Διότι αν εγώ έκλεβα το καλοκαίρι του 2021 και είχα υπερκέρδη, θα συνέχιζα για όλη την υπόλοιπη περίοδο να έχω υπερκέρδη. Έτσι. Και αν ήμουν τίμιος, θα έβλεπα τον απέναντι που έκλεβε να συνεχίζει. Να έκλεβε, τέλος πάντων. Να έχει πολύ ψηλό κέρδος. Να συνεχίζει να έχει πολύ ψηλό κέρδος στην πλάτη μου.
1: Ακριβώς. Επίσης, ένα ακόμα επιχείρημα του λιανικού εμπορίου, το σούπερ μάρκετ, ήταν ότι δεν μπορούσε ελεύθερα ένα σούπερ μάρκετ να κάνει την εκπτωτική του προωθητική του πολιτική.
0: Ναι, και συνεχίζει αυτό να ισχύει.
1: Και αυτό συνεχίζει να ισχύει. Λοιπόν, από αύριο λοιπόν, για πρώτη φορά, ουσιαστικά για πρώτη φορά, η αγορά θα κινείται χωρίς πλαφόν.
0: Ναι.
1: Θα δούμε λοιπόν πώς. Βέβαια, στην πραγματικότητα υπάρχει ένα πλαφόν. Αφού είναι παγωμένες οι τιμές, δεν μπορείς να. Και είναι παγωμένες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Σύμφωνοι.
1: Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
0: Σύμφωνοι.
1: Ο σχεδιασμός της συμφωνίας λοιπόν είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ξανακάτσουν πάλι όλοι μαζί με την αρχή προστασίας καταναλωτή,
0: ναι.
1: Ώστε να βρούνε από 40 κατηγορίες έναν τρόπο να ρίξουν κιόλας τις τιμές μετά, να πέσουν οι τιμές.
0: Ωραία. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Δηλαδή θα κάτσουν στο τραπέζι για να βρουν 40-45 κατηγορίες. Αυτά τα 2.000 προϊόντα που ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι η ανεξάρτητη αρχή είδε ότι μεσοσταθμικά έχουν υποχωρήσει 6% το προηγούμενο διάστημα. Ξέρουμε τι είναι. Είναι αυτά που συζητούσαμε στην αρχή, ότι μέσα είναι και μανταλάκια και σπαρματσέτα και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, είχαμε μια αρχική λίστα. Όταν επιβλήθηκε το πλαφόν, για τα προϊόντα στα οποία αφορά το πλαφόν είναι τρόφιμα,
0: ναι.
1: Είναι όλα τα είδη τροφίμων.
0: Ναι.
1: Ρύζια, ζυμαρικά.
0: Δεν είναι όμως όλα τα τρόφιμα. Είναι συγκεκριμένη κωδική. Είναι συγκεκριμένη κωδική. Ναι. Ενώ ότι δεν είναι όλο το ρύζι, όλα τα πακέτα τα ρύζι, είναι κάποιο κωδικό ρύζι, κάποιο πακέτο ρύζι που έπεσε μεσοσταθμικά 6%. Τα υπόλοιπα μπορεί να ανέβηκαν.
1: Ναι.
0: Το λέω για να διευκρινίζουμε τι γίνεται. Γι' αυτό το λέω.
1: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είχαμε μία λίστα όταν επιβλήθηκε το πλαφόν, τι κατηγορίες προϊόντων αφορά το πλαφόν.
0: Ναι.
1: Αφορούσε σε τρόφιμα, σε παιδικά βρεφτικά τρόφιμα, σε τρόφιμα για κατοικίδια, αφορούσε και σε κάποια είδη νοικοκυριού, απορρυπαντικά κτλ. Αφορούσε και σε μανταλάκια. Mm-hmm. Τη λίστα με τα 2.000 τρόφιμα που μεσοσταθμικά έχουν υποχωρήσει 6% λόγω του πλαφών, την περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Μας υποσχέθηκαν να μας δώσουν μια λίστα, θα την καταρτήσει η ανεξάρτητη αρχή, θα την περιμένουμε ίσως και σήμερα.
0: Είναι σημαντικό, σημαντικό το αποτέλεσμα, Ντίνα, το γεγονός ότι 2.000 κωδικοί μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 6%, αλλά μιλάμε για το σούπερ μάρκετ έχει μέσα 35.000 κωδικούς.
1: Ναι.
0: Εάν οι υπόλοιποι 33.000 κωδικοί έμειναν σταθεροί στο ακριβό ή αυξήθηκαν κιόλας, σημαίνει ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά.
1: Τα πράγματα σίγουρα δεν πηγαίνουν καλά και από το φθινόπωρο. Μας είχε προετοιμάσει, θυμάμαι ένα ρεπορτάζ για την απογευματινή, μας είχε προετοιμάσει ο κ. Καταλάσσο, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών. Απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος. Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνια για τις ενισχύσεις διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον Εθνικό Μέσο Όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cup. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας, Ανδρέας Μπρέσιακας. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήματα.

0: δημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας Ηρακλήτου 22 Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Όλο αυτό με το η απειλή της απειλής και η συμφωνία του κυρίου με τον κύριο δεν έχει αποδώσει τα μέγιστα.
3: Τίποτα δεν έχει αποδώσει μέχρι σήμερα. Τίποτα δεν έχει αποδώσει. Έχουμε περάσει από το 2021 μέχρι σήμερα με το ρεπορτάζ της ακρίβειας, έχουμε περάσει από καλάθια, έχουμε περάσει από εθελοντικές μειώσεις τιμών, έχουμε περάσει
2: και
3: από...
2: Και όλα πέτυχαν πάρα πολύ το στόχο τους, αλλά ο λογαριασμός βγάζει 40% ακριβότερο από το 2021 τα τρόφιμα.
3: Ακριβώς,
2: δηλαδή,
3: ακριβώς.
2: Αυτό είναι, αν δεν είχαν πετύχει, τι θα είχαμε, 120% αύξηση στον πληθωρισμό. Την ώρα που η Ευρώπη δεν έχει 40%, έχει χαμηλότερο.
3: Έχει πολύ χαμηλότερο.
2: Έτσι, αυτό, γιατί να το συγκρίνουμε και να δούμε τι γίνεται, επειδή μιλάμε για εισαγωμένη ακρίβεια. Αντί να νομίζω ότι θα έχουμε να πούμε πολλά το επόμενο διάστημα. Τώρα ξεκινάει το μέτρο, η συμφωνία τέλος πάντων, όχι το μέτρο. Θα την παρακολουθούμε να δούμε τι θα αποδώσει. Ευχαριστώ πολύ, Ντινάκη.
3: Εγώ καλημέρα.
2: Ντίνα Καραμάνου, καλή συνάδελφος δημοσιογράφος από τα παραπολιτικά και το Μέγκα. Ξέρει σπυρί-σπυρί που λένε πως λειτουργεί η αγορά στα ράφια, όχι μόνο το σούπερ μάρκετ, γενικά.

0: Αυτό είναι το περίφημο House of the Rising Sun. Ο Ντέιβαν Ρόνουκ είναι αυτός που το τραγουδά. Γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1936, το 2002 έφυγε από την ζωή. Ο Μπομπ Ντίλαν ηχογράφησε τη διασκευή του παραδοσιακού τραγουδιού House of the Rising Sun από τον Van Ronk στο πρώτο του άλμπουμ, το οποίο οι Animals μετέδεψαν στο θρυλικό τραγούδι που ξέρουμε όλοι το 1964. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται με τον φόρο στα ακίνητα από την τοπική αυτοδιοίκηση, πώς θα ισχύσει, πώς θα τον πληρώσουμε, αν θα αυξήσει ή θα μειώσει την τελική επιβάρυνση. Σε πολύ λίγο εδώ στο Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η οδική του απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone.

0: 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
0: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

Δημήτρη, καλημέρα στην όμορφη Καλαμπάκα. Για να σου πω τώρα τι είναι αυτό το 6,5% μέσα στο αθμικά και για ποια περίοδο, πρέπει να δούμε τα στοιχεία που θεωρητικά θα δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης τις επόμενες μέρες με τη λίστα των 2.000 κωδικών, των 2.000 προϊόντων μάλλον, που έπεσαν στα αθμικά 6,5%, για να δούμε από πότε, πώς, πού. Αλλιώς έχουμε μόνο μια δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου που λέει ότι η ανεξάρτητη αρχή είδε να υποχωρούν οι τιμές κατά 6,5% μεσοσταθμικά. Προφανώς το μεσοσταθμικά σημαίνει ότι το ένα μπορεί να έπεσε 0,5% και το άλλο 20% που λέει ο λόγος, και το 20% να είναι τα μανταλάκια και το 0,5% να είναι το βρεφικό γάλα που είναι πάρα πολύ βασικό. Τυχαία τα παραδείγματα. Ναι, γι' αυτό λέω. Περιμένουμε να δούμε αν θα δοθεί η επίσημη λίστα.

0: Παραπολιτικά 90,1 στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.880 η κυρία Ελένη Τάγκα περιμένει τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα μηνύματά σας και την συμμετοχή σας για λίγο ακόμα στην τελευταία μέρα που τρέχει ο διαγωνισμός για το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Παίρνετε απλά στο 2.11.10.80.880, αφήνετε το όνομα, το επώνυμο και το τηλεφωνό σας και στο τέλος θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Στο τηλέφωνο ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του κτηματομεσαιτικού δικτύου E-Real Estate, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Θέμη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ζήτησα να συζητήσουμε λίγο τις αλλαγές που έρχονται το επόμενο διάστημα σε σχέση με τις επιβαρύνσεις των δημοτικών τελών. Το βέβαιο είναι ότι σιγά σιγά θα φύγουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Το ερώτημα είναι πού θα πάνε, δηλαδή πώς θα τους πληρώνουμε και πόσο θα το πληρώνουμε. Γιατί υπάρχει μια συζήτηση αν αυξάνεται ή μειώνεται τελικά αυτή η επιβάρυνση.
1: Να βάλουν μια σειρά. Ναι. Λοιπόν, από 1η Ιανουαρίου του 2027 καταργούνται το τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος επιδοτούμενων χώρων. Και στη θέση τους θεσπίζεται το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα υπολογίζεται με βάση την αξία του ακινήτου και όχι μόνο με τετραγωνικά μέτρα. Η βασική αλλαγή είναι η εξής. Μέχρι σήμερα επιβαρύνσεις εξαρτώνται κυρίως από τετραγωνικά μέτρα και τιμή ζώνης, δηλαδή για το ΤΑΠ, και πλέον και για το φόρο των ερωτούμενων χώρων πληρώνονται μέσω του λογαριασμού του ρεύματος μέχρι τώρα. Με το νέο σύστημα, η αντικειμενική αξία και η παλαιότητα κινήτου θα αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα. Υπάρχουν διάφορες αναλύσεις που δείχνουν ποιοι είναι κερδισμένοι, ποιοι είναι χαμένοι. Άλλοι λένε ότι κερδισμένοι είναι οι διευθύντες παλαιών κατοικιών, ακίνητα σε περιοχές με χαμηλές ή μεσές αντικειμενικές αξίες, κατοικίες με μεγάλο συντελεστή παλαιότητας. Και δίνουν παραδείγματα ότι προηγούμενα πλήρωνε 71 ευρώ, τώρα θα πληρώνουν 45 ευρώ, μείωση λέει 26 ευρώ το χρόνο, αν ο συντελεστής είναι 0,7. Υπάρχει άλλο παράδειγμα που λέει ότι είναι κατοικία που είναι 170 μέτρα 30 ετών, πλήρωνε λέει 36 ευρώ, θα πληρώνει 72 ευρώ. Και θα πληρώνουν περισσότερα χρήματα τα ελαιόδοπητα σπίτια, ακίνητα σε ακίνητες σε περιοχές ψηλής αντικειμενικής αξίας και πολυτελείς κατοικίες. Ναι. Εδώ όμως θα πάμε στο εξής. Αν κάποιος διαβάσει τις διατάξεις του άρθρου του νομοσχεδίου, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο συντελεστής του τέλους τοπικής ανάπτυξης, αυτό που συζητάμε που θα αλλάξει τους άλλους δύο φόρους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα κυμαίνεται από 0,3 της χιλής ως και 0,7 επί της συνολικής αξίας ακίνητης περιουσίας. Ναι. Δηλαδή θα έχει να αλλάξει το συντελεστή 0,3 ως και 0,7. Το ίδιο όμως άρθρο προβλέπει ότι εάν με συντελεστή λέει έως 0,7 της χιλής ο Δήμος δεν εξασφαλίζει τουλάχιστον το 95% των εσόδων του που εισέπεξε το 2025 από ΤΑΠ και φόρο ελεκτροδοτούμενων χώρων, μπορεί να καθορίσει μεγαλύτερο συντελεστή. Αυτό για μένα είναι ίσως το σημαντικότερο σημείο του νομοσχεδίου. Ναι. Πρακτικά τι σημαίνει? Ότι ο Δήμος αυτό το φορολογικό συντελεστή που συζητάμε μπορεί να τον αυξήσει. Δεν είναι κάποιος που τον αυξήσει.
0: Σωστό.
1: Μπορεί από τον φόρο τον αυξήσει.
0: Σου λέει επομένως ότι το κριτήριο δεν είναι ο συντελεστής, το κριτήριο είναι τα έσοδά σου.
1: Ακριβώς. Εδώ θα τα καταλήξω. Το σημαντικό αυτό είναι. Το άλλο σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι αυτό, δηλαδή αυτές οι συντελεστές που συζητάμε, αυτές οι δύο αλλαγές που σχεδιάζονται, αυτός ο νέος τρόπος υπολογισμού δημοτικών τελών και ο νέος τρόπος σύσπραξής τους, πρέπει να αξιολογηθούν συνολικά. Δηλαδή η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση θα κρυθεί όχι μόνο το πόσο εύκολα θα το πληρώσει κάποιος πολίτης, αν είναι συνδεδεμένο με το ρεύμα που είναι σημαντικό να φύγει εκτός ρεύματος και έφυγε εκτός ρεύματος, επειδή υπήρχαν αντιδράσεις και από τις εταιρείες του. Λέει φίλε, δεν μπορώ εγώ να είμαι αυτός που θέσει πράγματι και να φωνάζει ο κόσμος σε μένα. Πάρ' το πάνω σου. Ναι. Αυτό έγινε. Το θέμα εδώ είναι το εξής. Από αυτό το νέο σύστημα που θα είναι δικαιότερο αρχικά, πιο διαφανές και πραγματικά θα είναι ανταποδοτικό της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή ο κόσμος, αυτό που θα περιμένει να δει είναι αυτά τα χρήματα που θα εισπραχθούν. Θα πάρει στις τοπικές υποδομές, δηλαδή θα δούμε καλύτερο οδικό δίκτυο, γιατί μην γελιόμαστε, εκτός των μεγάλων λεωφόρων και των δρόμων, μην πας σε γειτονιά μέσα. Αυτή η λακκούβα που παίξει αυτή την Ελλάδα είναι εκτός λογικής, εντάξει.
0: Να σου πω τι λέει το Υπουργείο Εσωτερικών και τι λένε οι Δήμοι, γιατί είχα τη χαρά να συντονίσω στη Green Expo που πέρασε το πάνελ που αφορούσε το νέο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση με τον Υπουργό, με τον κύριο Λιβάνιο και πολλούς τοπικούς άρχοντες, πολλούς δημάρχους από όλη την Ελλάδα και από την Αττική και από την περιφέρεια και από τα νησιά κτλ. Κτλ. Ο κ. Λιβάνιος έλεγε ότι το σύστημα είναι ευνοϊκότερο, είναι καλύτερο, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι και όλοι οι δήμαρχοι έλεγαν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή και όλοι οι τοπικοί άρχοντες έλεγαν ότι το νέο σύστημα είναι δικαιότερο για αυτούς που έχουν περιουσίες που δεν έχουν τόσο μεγάλη αξία και παρόλα αυτά πληρώνουν πολλά χρήματα.
1: Θα το δούμε στην πράξη αυτό. Όταν αυτή τη στιγμή ο Δήμος δεν τα βγάζει πέρα οικονομικά, γιατί αυτό θα δούμε τώρα. Ναι. Το λέει αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη του νομοσχεδίου. Αναφέρει ότι έχει τη δυνατότητα ο Δήμαρχος να αυξήσει αυτό το συντελεστή για να μπορέσει να μην βρεθεί κάτω από το 95% των εισπράξεων. Εγώ θα σου πω το εξής. Υπάρχει περίπτωση, θεωρεί κάποιος αυτή τη στιγμή ακροατής, ότι υπάρχει κάποιος Δήμος που θα πει ότι εγώ έχω λεφτά. Εμείς ακούμε όλους τους Δήμους, αλλά δεν έχουμε λεφτά.
0: Ναι, και τώρα,
1: υπάρχει κάποιος Δήμος που θα πει σήμερα ότι εγώ έχω λεφτά και είμαστε μια χαρά.
0: Ο κίνδυνος είναι ότι μέχρι τώρα έλεγε δεν έχω λεφτά και δώστε μου λεφτά. Ο κίνδυνος είναι τώρα να του λένε τώρα τα λεφτά που θες τα βγάζεις εσύ. Δηλαδή εσύ ορίζεις την χρηματοδότησή σου.
1: Ακριβώς. Πάντως σημαντικό για μένα, Αλέξανδρε, και εγώ θέλω να τονίσω αυτό, είναι θα δούμε, αφήσουμε αυτά τα επιπλέον έσοδα να επιστρέψουν στους δημότες μέσω κράτη των υπηρεσιών. Θέλουμε αυτή τη στιγμή τέλος τοπικής ανάπτυξης. Είναι πάρα πολύ ωραίο να τα ακούω. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ που τα ακούω. Το τέλος της τοπικής ανάπτυξης. Αλλά αυτό σημαίνει καθαριότητα. Σημαίνει να φύγουν αυτές οι βούμπες που έχουν πάσει όλα τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Ή σημαίνει να φύγουν αυτές οι βούμπες που πάνε στο πόδι του.
0: Εμένα
1: αυτό που θα δούμε μεγαλύτερο πράσινο.
0: Αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι μήπως γίνει στην πολιτική αντιπαλότητα και στον πολιτικό λαϊκισμό εν ώψη δημοτικών εκλογών κάθε φορά μια μάχη.
1: Ναι, κατεβάζω στον συντελεστή, αυτό είναι ο συντελεστή.
0: Ακριβώς. Να τον κατεβάσω στον συντελεστή για να πω, παιδιά, κοιτάξτε τι φτηνά που είναι τα τέλη εδώ στο Δήμο, ξαναψηφίστε με. Και να βγω και μετά να πω, παιδιά, έχουμε ανάγκες, σας πλασιάζω τον συντελεστή.
1: Να σου πω κάτι γενικά για να αρχίσει μια εικόνα.
0: Ναι.
1: Πώς δουλεύει το εξωτερικό λίγο.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές πιο αναπτυγμένες. Μας αρέσει να λένε ότι είμαστε στη Δύση και καλά κάνουμε ότι είμαστε στη Δύση και ανήκουμε εκεί και όλα αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι το εξής όμως. Τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε φόρος και είναι συναρτώμενος με την αξία του σπιτιού σου, εσύ σαν ιδιοκτήτης, έχεις δικαίωμα να πεις ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την αξία. Για τον εξής λόγο. Λες κάτι. Εσείς λέτε εδώ πέρα θα γίνει απέναντι μια πλατεία. Αλλά σήμερα κάτω το σπίτι μου γίνεται παρεμπόριο. Επομένως η αξία του σπιτιού μου δεν είναι αυτή που λέτε. Πας στο Δημοτικό Συμβούλιο, παραθέτεις την άποψή σου με στοιχεία και ο Δημοτικός Συμβούλιο αποφασίζει έπρεπε να μειωθεί ή να αυξηθεί. Από την άλλη πλευρά όμως, όλο αυτό που συζητάμε με αύξηση ή μείωση έχει πραγματικά ένα αντίκτυπο, στον πολίτη. Δηλαδή ο πολίτης το καταλαβαίνει αυτό.
0: Βέβαια.
1: Η αξία που καταγράφεται στον Δήμο έχει μια χρησιμότητα για σένα που την έχεις. Παράδειγμα, το δημόσιο την αποδέχεται. Τι σημαίνει αυτό, ότι εγώ αύριο το πρωί πάω σε ένα τραπεζικό ίδρυμα, χτυπάω την πόρτα και λέω γεια σας. Κοιτάξτε εδώ, έχω 100.000 ευρώ στο χαρτί.
0: Ναι.
1: Το αποδέχεται και ο Δήμος, αποδέχεται και το ελληνικό δημόσιο, πληρώνω τους φόρους μου. Γιατί αυτοί το βγάζουμε.
0: Ναι.
1: Δώστε μου 70.000 ευρώ δάνειο που χρειάζομαι.
0: Σωστό.
1: Σήμερα εμείς έχουμε το χαρτί αυτό για να πληρώσουμε μόνο φόρο. Δηλαδή έχει μια ονομαστική αξία πάνω, έναν αριθμό και σου λέει εδώ με αυτόν τον αριθμό θα με πληρώσεις. Και λες να σε πληρώσει και να σου δώσει το σπίτι να πείσει τις υποχρεώσεις που έχω στην εφορία και στο ρίσκο.
0: Αυτό θα φανεί στην πράξη όλο αυτό πώς θα πάει. Το άλλο ερώτημα είναι πώς θα το πληρώνουμε. Υπάρχει μια σκέψη να έρχεται ένα καθαριστικό. Ναι, να έρχεται ένα καθαριστικό και να σπάει σε 12 δόσεις. Αυτό
1: είναι
0: ξεχωριστά.
1: Είμαστε μια χώρα πάντως, Αλέξανδρε, που αυτό το πράγμα πλέον όλοι μας να το καταλάβουμε. Το πληρώνουμε μόνο δόσεις.
0: Ναι,
1: προχτές μιλάγαμε κάτι φίλους που πληρώνουν, που έχουν βγει φόρους εισοδήματος πλέον και έχει τους περσινούς και τους φετινούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πλέον έχει περάσει
0: ναι, γιατί
1: ο χρόνος.
0: Αν το φόρο εισοδήματος τον έχει κλείσει σε 12 μήνες, μόλις τελειώσει ο ένας ξεκινάει ο επόμενος. Οπότε...
1: Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να πείσει το που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Ζούμε με δόσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό και είναι δύσκολο αυτό. Τέλος πάντων.
1: Από ένα στοιχείο πάντως το κλείσουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Προχτές από την Eurostat και για μένα είναι πολύ σημαντικό. Βγήκε ένα νέο στοιχείο της Eurostat και αναφέρει το εξής. Ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες, μένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμού 10.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη χώρα στη λίστα πλέον είναι η Ρουμανία, με 18,5%.
0: Δηλαδή, με 18, εμείς είμαστε 41 και η Ρουμανία 18.
1: Μέσο όρος στην Ευρώπη 9,3%. Η περιφέρεια τώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό καθυστερήσεων σε πληρωμές. Πρώτα είναι τα Ιόνια νησιά, 66,3 και δεύτερη Δυτική Ελλάδα, 50,7.
0: Μάλιστα. Δύσκολο και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση πολύ γρήγορα, γιατί το στεγαστικό τουλάχιστον το παραδέχεται σαν ζήτημα και θεωρητικά ψάχνει να βρει λύσεις. Θα φανεί. Ευχαριστώ, Θέμη.
1: Να είσαι καλά, καλή σου ημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του κτηματομεσητικού δικτύου E-Real Estate, για τις αλλαγές που έρχονται στα δημοτικά τέλη και για το πώς θα υπολογίζονται, αλλά και για το πώς θα τα πληρώνουμε. Φεύγουμε με Anita Ward, με Ring My Bell, το περίφημο Ring My Bell από το One Hit Wonder. Ξεκίνησε μια πορεία πολλών εβδομάδων επιτυχίας στο νούμερο 1 των Αμερικανικών charts, το οποίο επίσης κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1979, μια μέρα σαν σήμερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κρατάς μυστικό?
1: Κρατάω.
0: Φιλάς σταυρό?
1: Φιλάω.
0: Παντρεύομαι.
2: Σόπα.
0: Αλλά...
1: Ο γάμος θρησκευτικός?
0: Όχι.
1: Πολιτικός?
0: Νο.
1: Τότε.
0: Κλιματιστικός.
3: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
0: Αλλά.
3: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
13: Θες!
9: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Νέο τραγούδι από τον δίσκο που έρχεται με 12 τραγούδια του Θανάση Παπακοσταντίνου, ερμηνεία Σωκράτης Μάλαμας, παραπομπή, το επικείμενος δίσκος του Θανάση Παπακοσταντίνου.

Νομίζω ότι θα κάνει μεγάλο γκέλ που λένε αυτός ο στίχος. Είναι 40, είναι 40, όχι 40, είναι 12 τραγούδια που ο Θανάσης Κωνσταντίνου έχει γράψει τα τελευταία 40 χρόνια. Αποφάσισε να τα μαζέψει όλα μαζί σε έναν δίσκο με τον Σοκράτη Μάλαμα, σαν φόρο τιμή στο λαϊκό τραγούδι, στο λαϊκό άσμα, αλλά και εις ανάμνηση της παιδικής του ηλικίας.

Ο νικητής του διαγωνισμού που θα πάει δωρεάν, τσάμπα δώρο από την Σιτζέτς με ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής σε οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου ταξιδεύουν τα πλοία της Σιτζέτς, και δεν είναι και λίγοι οι προορισμοί, είναι τουλάχιστον 50 οι προορισμοί στο Αιγαίο. Ο Γιάννης Λιάκος με τηλέφωνο που τελειώνει σε 003.

Και αυτή είναι η Νεφελή Φασούλη στην Κατρακύλα. Αυτό μας έρχεται το δίσκο του Ορέστη Ντάντου, Χέρια στο Θεό, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Η Νεφελή Φασούλη τραγουδά ένα από τα τραγούδια. Είναι πολλοί οι φίλοι του Ορέστη Ντάντου που τραγουδούν στο δίσκο.

0: Λοιπόν, θα σας χαιρετήσω ευχόμενος να είναι δροσερή η μέρα σας. Έξω δεν θα είναι πολύ δροσερή γιατί κάνει ζέστη, αλλά ελπίζω με κάποιο τρόπο να είσαστε σε δροσερά μέρη, όπως μπορείτε να κάνετε βουτιές κατοικία μας, μία που θα είμαστε εδώ και θα ζεσθενόμαστε. Αλλά υπομονή για μερικές μέρες είναι, μετά θα υποχωρήσουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Όχι κανένας σημαντικός καύσωνας, δεν θα περάσουμε αυτό που πέρασε η Κεντρική Ευρώπη ή που περνάει τώρα η Ανατολική Ευρώπη, αλλά θα έχει τη ζέστη. Φτάσαμε και Ιούλη τώρα, η αλήθεια είναι καλά μας πήγε ο Ιούνις, δηλαδή μην παραπονιόμαστε. Κώστας Κόκολας είναι εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων για τις τελευταίες εξελίξεις της ημέρας. Ακολουθήσω της Ξενάκης Βασίλης Σκουρής. Αν όλα πάνε καλά, αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στον αέρα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη, για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη, και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
11: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη 30 Ιουνίου του 2026, τελευταία μέρα του Ιούνιου. Μας τελειώνει και ο Ιούνιος με κάπως έτσι τσιμπημένες θερμοκρασίες, όχι όμως κάτι ιδιαίτερο. Δεν μιλάμε για καύσονες ή για επικείμενους καύσονες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αλλά με θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο Ρωμάνο να φλερτάρει ειδικότερα στις περιοχές υπηρετικής χώρας πάνω από τους 35 βαθμούς. Στο Άγρινιο είμαστε, οπότε είναι φυσιολογικό να έχουμε και εδώ τέτοιες θερμοκρασίες. Πρωινή ενημέρωση στον Αντένα Στάρους 103,5. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας είναι κοντά σας καθημερινά, λίγο μετά τις 9 έως τις 11.

Λοιπόν, έχουμε τον γύρο των 32 στο Μουντιάλ, στην παγκόσμια αυτή μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, με τις πρώτες εκπλήξεις μάλιστα να βλέπουμε στις οθόνες μας και αποκλεισμούς μεγάλων ομάδων όπως η Γερμανία και η Ολλανδία. Η Γερμανία αποκλείστηκε από την Παραγουάη στη διαδικασία των πέναλτι. Η Γερμανία βέβαια έχει κάθε λόγο να παραπονιέται γιατί ακυρώθηκε κανονικό γκολ, κατά τη γνώμη μου, κατά τη διάρκεια της παράτασης. 3-4 τα γκολ υπέρ της Παραγουάη στη διαδικασία των πέναλτι. Επίσης η Ολλανδία αποκλείστηκε από το Μαρόκο επίσης στην διαδικασία των πέναλτι με 3-2. Και οι δύο αγώνες είχαν τελειώσει στην κανονική τους διάρκεια ισόπαλοι με 1-1. Η Γερμανία μετά από αυτή την ομαδάρα βέβαια που είχαν ρίξει τα 7 αν θυμάστε στη Βραζιλία δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο στα παγκόσμια κύπελα, η αλήθεια είναι. Αποκλείεται έτσι πολύ νωρίς και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σήμερα με αποτέλεσμα ότι βλέπω και στον γερμανικό αθλητικό τύπο να υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια.

χθες κάναμε και κάποια προγνωστικά. Ήδη σε αυτά έχουμε πέσει έξω μετά τα χθεσινά τα αποτελέσματα. Συνέχεια για τον γύρο των 32 σήμερα. Κτή Ελεφαντοστού του Νορβηγία στις 8. Τα μεσάνυχτα παίζουν Γαλλία-Σουηδία. Στις 4 τα ξημερώματα έχουμε το Μεξικό Ισημερινός.

Η Παραγουάη θα παίξει την Κυριακή 5 Ιουλίου με τον νικητή του σημερινού αγώνα μεταξύ Γαλλίας-Σουηδίας. Ήδη έχουμε ένα ζευγάρι γνωστό, είναι το Καναδάς-Μαρόκο για τη φάση των 16, το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8 το βράδυ ο αγώνας αυτός. Η Βραζιλία επίσης έχει περάσει την επόμενη φάση όπως είναι γνωστόν. Θα αγωνιστεί την Κυριακή 5 Ιουλίου με τον νικητή του αγώνα που έχουμε σήμερα, κτή ελεφαντοστού Νορβηγία.

Έχουμε το κυρίως μενού, αν θέλετε, και το μεγάλο ενδιαφέρον πλέον για το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό είναι αλήθεια. Εμείς σήμερα, βέβαια, όπως κάνουμε κάθε μέρα, θα παρουσιάσουμε μερικές από τις κυριαρχικές ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας εδώ, από αυτή τη συχνότητα. Στη συνέχεια, στα δικά μας, βέβαια, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, το Λοκαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Όπως σας είπαμε και χθες, έχουμε νέους κανόνες για παραγγελίες από Temu, Shein και άλλες πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως κινέζικες. Αλλάζουν κάποια πράγματα με την επιβολή του δασμού αυτού του τριεύρου. Εκατοντάδες πτώματα είναι στυμπαγμένα σε αυτοσχέδια νεκροτομία στη Βενεζουέλα. Φίλες και φίλοι, ο απολογισμός γίνεται πλέον τραγικός, όπως αναμένονταν, γιατί είπαμε ότι έχουμε χιλιάδες αγνοωμένους, ολόκληρες συνοικίες σε πόλεις είναι ισοπεδωμένες, 10.000 νεκρικοί σάκοι υφίστανται ήδη, και πολύ φοβάμαι ότι το νούμερο αυτό μπορεί να ξεπεραστεί. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία έρευνας του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 1 στα 4 πρατήρια καυσίμων κλέβει στην Αντλία. Είναι μια νέα έρευνα, η οποία έρχεται να μας υπενθυμίσει τι συμβαίνει στα πρατήρια καυσίμων. 400 εκατομμύρια ευρώ η ετήσια επιβάρυνση των οδηγών από την κλοπή αυτή.

Χθες είχαμε μια επικίνδυνη πυρκαγιά. Θα πούμε βέβαια και την πολιτική επικαιρότητα σαφώς, γιατί υπάρχει και αυτή η κινητικότητα στην κέντρο αριστερά. Νέες παρετήσεις από το κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Έγινε και αυτό. Μετά την κυρία Τζάκρη είχαμε και νέα αποχώρηση. Φωτιά χθες κοντά στις εργατικές κατοικίες στα δύο, η οποία ανησύχησε τον κόσμο, ο οποίος πάλι διαμαρτύρεται εκεί για την παραβατική κατάσταση που υπάρχει με ομάδες συμπολιτών μας. Τραγωδία στο Ξηρόμερο, νεκρός 46χρονος τοπογράφος από την Άρτα που καταπλακώθηκε από φερτά υλικά κατά τη διάρκεια εργασιών διάνοιξης δρόμου για αιωλικό πάρκο στην περιοχή των Ακαρνανικών. Ανακοινώσεις χθες από το πυροσβεστικό σώμα, έχουμε την σύλληψη ενός εμπριστή, ο οποίος έβαζε φωτιές εκεί στην περιοχή της Παραβόλας. Παραδέχτηκε μάλιστα, ομολόγησε πυρκαγιές τις οποίες έβαλε ο συγκεκριμένος, ο οποίος αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες. Φωτιά είχαμε και στο Ελαιόφυτο, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια τη νύχτα, συλλήψεις για ναρκωτικά στο νεοχώρι του Μεσολογίου. Ο Σπόρτη ειδικότερα, αυτό το σκυλάκι της, από το Μεσολόγιο, έτσι, της δίωξης ναρκωτικών του Μεσολογίου, κατάφερε να ξετρυπώσει για άλλη μια φορά ποσότητες χασίσης και κοκαίνης. Συνελήφθηκε ένας 55χρονος.

Ανησυχία στο Αγρίνιο από εμπόρους επαγγελματίες. Αυξάνονται οι διαρρήξεις σε τέτοιου είδους χώρους, εμπορικούς δηλαδή και επαγγελματικούς, συγγνώμη, πάνω από 1.100 έξυπνα φωτιστικά σε 300 κομβικά σημεία της Δυτικής Ελλάδας, τοποθετεί η περιφέρεια. Και μπαίνει φως εκεί που δεν υπήρχε, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Μιλάμε για 100 κομβικά σημεία σε κάθε περιφερειακή ενότητα, δηλαδή 100 σε Αχαΐα, σε Ηλία και το Λακαρνανία αντίστοιχα. Έχουμε και συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου με επίκεντρο την οικονομία, τις μεταρρυθμίσεις, τις θεσμικές αλλαγές. Όλα αυτά λοιπόν κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Σήμερα είναι και μεγάλη γιορτή βέβαια των Αγίων Αποστόλων, η σύναξη των Αποστόλων. Γιορτάζουν ο Απόστολος και η Αποστολία. Είναι διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού αλλά και ημέρα αστεροειδών.

Σαν σήμερα το 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1908, μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί σε 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο, ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα, πολύ καλά ακούσατε, σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίδεση εξωγήινων.

πιθανότερο μιλάμε για μετεωρίτη. Βέβαια, 1913 οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο της Ράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερες από 650 κατοίκους, κυρίως γυναικόπαιδα. Το 1934 αναταραχή επικρατεί στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται, σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών.

1957 σαν σήμερα εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, το Δημόκρητο. 1993 ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Θα δούμε τώρα αν θα έχουμε και νέες ιδρυτικές διακήρυξεις από τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος σε μεγάλη προχωρημένη βέβαια ηλικία θα θέλει πάλι να είναι απέναντι σε έναν ακόμη Μητσοτάκη. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό τελικά βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζει να κάνει τις επαφές του, αλλά η αλήθεια είναι ότι και δεν του δίνουν και τόσο έναυσμα, ας πούμε, αν θέλετε, η ορμή, η ορμητικότητα, οι δημοσκοπήσεις. Το 1996, σαν σήμερα, ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λεπτά λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα. Φανταστείτε έτσι να είχαμε τον Τσοχατζόπουλο νικητή. Έτσι κάτι αντίστοιχο έγινε και το 1993 βέβαια να θυμίσω. Το 1892 γεννιέται σαν σήμερα ο Στρατής Μυριβίλης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχάλη Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. 1939 έρχεται στην ζωή ο Γιώργος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής, υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έφυγε νωρίς από τη ζωή ο Γιώργος Γεννηματάς. Και τα πράγματα ενδεχομένως, αν δεν συνέβαινε αυτό το κακό σχετικά με την υγεία του, ίσως να ήταν διαφορετικά και για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τη χώρα. Πολλοί το πιστεύουν αυτό. 1985 γεννιέται ο Μάικλ Φέλπς, Αμερικανός κολυμβητής με σπουδαίες διακρίσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες και όχι μόνον.

Το 1984 πεθαίνει ο Ανρί Φάμπρ, Γάλλος αεροπόρος, εφευρέτης του υδροπλάνου. Το 2009 φέρει από τη ζωή η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα, χορογράφος και χορεύτρια. 2012 πεθαίνει ο Θήμιος Καρακατσάνης, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους. Έτσι, ίσως ο μεγαλύτερος αριστοφανικός ηθοποιός που πέρασε ποτέ από τη χώρα μας.

Να κάνουμε και μια αναφορά στην Σιμών Βέιλ, Γαλλίδα δικαστικό και πολιτικό. Ήταν η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε καθήκοντα υπουργού στη Γαλλία το 1974 και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του πρώτου άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περίοδο 1979 έως 1982. Έτσι, σημαντική προσωπικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής κίνησης, Σιμών Βέιλ έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2017 στο Παρίσι, σε ηλικία 89 ετών.

Λοιπόν, πάλι ζέστη θα έχουμε σήμερα. Μάλλον το υδράργυρο αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς. Δεν μιλάμε βέβαια για καύσονες. Έτσι, νότιος είναι ο άνεμος αυτή τη στιγμή. Ασθενής υγρασία στο 57% στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος αυτή την ώρα που μιλάμε. Πιθανώς να έχουμε και κάποιες ασθενείς τροχοπτώσεις μάλιστα το απόγευμα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Θα έχουμε καλό καιρό ηλιοφάνεια, όμως αναμένονται κάποιες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Ίσως μας δώσουν κάποιες αυτούς τους τοπικούς όμβρους που έχουμε, κάποια τοπικά δηλαδή φαινόμενα, αλλά κυρίως εδώ στην περιοχή του Αγρινίου αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Αυτό λέει το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί αρχικά, νοτιοδυτικοί από το μεσημέρι και μετά 2 με 3 μποφόρ. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 35 βαθμούς αύριο, Τετάρτη, πρώτη μέρα του Ιουλίου. Καλός, καθαρός καιρός ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις όμως από το μεσημέρι και μετά που αναμένεται να πυκνώσουν και ίσως μας δώσουν πάλι ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί ασθενείς από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε δυτικούς, νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Τετάρτη από 23 έως 35. Πέμπτη, 2 Ιουλίου. Καλός καιρός, ηλιοφάνεια, με λίγες μόνο νεφώσεις το πρωί. Η άνεμη την Πέμπτη. Αρχικά νότιο-ανατολική, ασθενής από το μεσημέρι και μετά δυτική, νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Πέμπτη στην περιοχή μας από 23 έως 35 βαθμούς, στην περιοχή του Αγρινίου πάντα έτσι. Ενώ την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα έχουμε καθαρό καιρό ηλιοφάνεια με αρκετές νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη ανατολική, νότιο-ανατολική, ασθενής, δυτική, νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία από 22 την Παρασκευή έως 34. Ενώ το Σάββατο 4 Ιουλίου βλέπω βροχερό καιρό, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο πάντα. Προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και βροχές από το μεσημέρι και μετά. Αυτή είναι η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου για το Σάββατο που μας έρχεται, με τους ανέμους ανατολικούς, νότιο-ανατολικούς έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Μπορεί να έχει βροχή δηλαδή, αλλά μπορεί ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις δηλαδή από το μεσημέρι και μετά. Θα φτάσει όμως η θερμοκρασία τους 35 το μεσημέρι του Σαββάτου. Κάπως έτσι λοιπόν ο καιρός μέχρι και το Σάββατο σύμφωνα με το Μέτεο.

Πάμε λίγο στη Βενεζουέλα, φίλες και φίλοι, η οποία η χώρα αυτή δοκιμάζεται. Συνεχίζει να ζει τον εφιάλτη 5 μέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό που άφησε πίσω του προς το παρόν. Έτσι είναι αυτή τη στιγμή ο προσωρινός απολογισμός. 1.719 νεκρούς. Αυτός είναι ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός. Εκατοντάδες πτώματα όμως βρίσκονται σε αυτοσχέδια νεκροτομία σε αποθήκες στο λιμάνι της πόλης Λαγκουάιρα, βόρεια, 40 χιλιόμετρα από το Καράκας. Είναι η περιοχή μάλιστα η οποία έχει υποστεί το πιο σκληρό χτύπημα, όπως διαπίστωσε ανταποκριτής του γαλλικού πρακτορείου. Έχει ισοπεδωθεί η πόλη αυτή και τα προάστια της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχιζαν χθες Δευτέρα την κινητοποίησή τους. Έστειλαν κυρίως στρατιωτικούς για να προσφερθεί στη Βενεζουέλα ζωτική σημασία διεθνής βοήθεια. Ο Αμερικανικός στρατός ανέπτυξε 130 πεζοναύτες για να συμμετάσχουν στην αποκατάσταση. Διαβεβαίωσε ότι το λιμάνι της πόλης Λαγκουάιρα λειτουργεί ξανά, κάτι που επιτρέπει να φτάνει διαθαλάσσης ανθρωπιστική βοήθεια. Το USS Lauderdale, ένα αμφίβιο σκάφος μεταφοράς στρατευμάτων και υλικού, βρίσκεται αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της πόλης, σε μια πόλη στην οποία πολλές κατοικίες, πολυκατοικίες κλπ. Κατέρευσαν σαν πύργοι από τραπουλόχαρτα. Σε εικόνες που τράβηξε το AFP με drones, βλέπει κανείς ολόκληρες συνοικίες, στις οποίες δεν έχει μείνει αλόβητο ούτε ένα κτίριο. Έτσι, έχουν όλα είτε πέσει είτε έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Οι επιχειρήσεις τώρα έρευνας διάσωσης συνεχίζονται μπροστά στα μάτια συγγενών ανθρώπων που αγνοούνται και τα μάτια τα οποία είναι καρφωμένα στα συντρίμια και εξακολουθούν να ζουν με την ελπίδα ότι θα βρουν τον δικό τους άνθρωπο να ανασύρεται ζωντανός. Αλλά όσο περνά ο καιρός, βέβαια, οι ελπίδες δυστυχώς, φίλες και φίλοι, μικραίνουν, λιγοστεύουν. Και οι διασώστες, βέβαια, πρέπει να σας πω, πολλοί εκ των οποίων από ό,τι βλέπω δεν είναι και από οργανωμένα συνεργεία εκεί οι Βενεζουελάνοι, έχουν καταπονηθεί βέβαια όλα από όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουν διάσωση σε όλο αυτό το διάστημα. Έτσι είναι και πολύ κουρασμένοι. Ο προσωρινός απολογισμός έγινε ακόμα πιο βαρύς χθες. Αυξήθηκε από τους 1.450 στους 1.719 νεκρούς, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου εκεί της Βενεζουέλας. Τα Ηνωμένα Έθνη όμως υπολογίζουν ότι οι αγνοούμενοι είναι 50.000 άτομα.

Είδαμε και ένα φοβερό βίντεο χθες, φίλες, και πήραμε έναν κόσμο να βγαίνει από μια επιχείρηση πανικόπλητος και να γίνεται ένα φοβερό τρέμουλο από στο έδαφος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανένας να σταθεί όρθιος. Έτσι, δηλαδή, όλοι να σωριάζονται στο έδαφος. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί τρέμουλο μιλάμε, γιατί δόνηση μιλάμε. Έτσι, και απέναντι ακριβώς από αυτό το σχημικό να πέφτει μια πολυκατοικία. Ένα πολυόροφο κτίριο. Και ένα άλλο να έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημίες. Δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι από τη δόνηση, για να καταλάβετε. Αυτό προφανώς το βίντεο είναι από τη συγκεκριμένη πόλη, τη Λαγκουάρντια, η οποία, όπως είπαμε, έχει ισοπεδωθεί, ήταν και πολύ πιο κοντά στο επίκεντρο.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, απίστευτη ποικιλία σε βέρνια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, Συνοδό Ερών, Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325558. Ο Βασίλης Ράπτης να σας πω πως συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα αυτό προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά και εποχιακά, ειδή σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427. Η Τράπεζα Ηπείρου, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο, αλλάζει τα δεδομένα, ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου, στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

Από αύριο 1η Ιουλίου, να μην ξεχνιόμαστε όσοι καταναλώνετε προϊόντα και αφιδώς, ας πούμε, παραγγέλνετε δεματάκια έτσι ευτελούς αξίας από διάφορες πλατφόρμες όπως είναι η Temu ή η Shein. Αλλάζει από αύριο 1η Ιουλίου το τοπίο στις ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν γνωστό εδώ και μήνες, βέβαια, ότι θα ισχύσει, φίλες και φίλοι. Υπήρχε σχετική ευρωπαϊκή απόφαση. Τίθεται σε εφαρμογή λοιπόν αυτός ο νέος ειδικός εισαγωγικός δασμός για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ. Η νέα επιβάρυνση ύψους 3 ευρώ για κάθε διαφορετικό είδος προϊόντος που περιλαμβάνεται στην αποστολή αυξάνει το τελικό κόστος για εκατομμύρια καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές μέσω αυτών των πλατφορμών. Με εγκύκλιο της, η ΑΔΕ διευκρινίζει τον τρόπο εφαρμογής του νέου καθεστώτος, τις περιπτώσεις επιστροφής του δασμού, αλλά και όσα εξακολουθούν να ισχύουν σχετικά με τον ΦΠΑ. Ειδικότερα, οι βασικές αλλαγές από την 1η Ιουλίου εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες. Οι ρυθμίσεις αφορούν αποκλειστικά ιδιώτες καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών. Θεσπίζεται αυτός ο ειδικός εισαγωγικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρέωση δεν επιβάλλεται ανά δέμα, αλλά ανά προϊόν. Έτσι, εάν μια αποστολή περιλαμβάνει βιβλίο, σημειωματάριο και στυλό, ο συνολικός δασμός πάει στα 9 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων. Αντίθετα, τώρα, δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια θεωρούνται ένα είδος και επιβαρύνονται με συνολικό δασμό 3 ευρώ. Το μεταβατικό αυτό καθεστώς θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου του 2028. Για δύο χρόνια δηλαδή, από την 1η Ιουλίου του 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό σύστημα με τον εισαγωγικό δασμό να καθορίζεται από την δασμολογική κατηγορία κάθε προϊόντος ανεξάρτητα από την αξία ή τον τρόπο αγοράς. Την καταβολή του ειδικού δασμού στις τελωνιακές

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410-91-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
12: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε φροντιστήριο φάσμα.

0: ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μια έρευνα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπατικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σχετικά με το τι γίνεται σε πρατήρια καυσίμων, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν και ευρήματα πάντως μια νέα έρευνα η οποία από ό,τι φαίνεται έχει ανατρέψει τα στερεότυπα. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Η απειλή αυτής της διετούς φράγησης φαίνεται πως άρχισε να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού σχετικά με την αγορά των καυσίμων. Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια συνεχούς επιδείνωσης, η παραβατικότητα στα πρατήρια της Αττικής ειδικότερα υποχωρεί αισθητά, λένε τα στοιχεία, με τα προβληματικά πρατήρια να μειώνονται από περίπου 1 στα 3 σε 1 στα 4. Όχι ότι δεν είναι μεγάλος ο αριθμός. Αλλά εντάξει, υποχώρησε σημαντικά. Ωστόσο, παρά την βελτίωση αυτή, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το φαινόμενο απέχει πολύ ακόμη από το να εξαλειφθεί πλήρως, καθώς χιλιάδες οδηγοί εξακολουθούν να κινδυνεύουν να παραλάβουν λιγότερο καύσιμο από αυτό που τελικά πληρώνουν. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας έρευνας του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΟΠΟΥ, η οποία πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2026 σε πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η παραβατικότητα στην Αττική περιορίστηκε στο 23,1% έναντι 33,1% το 2025. Με άλλα λόγια, πέρυσι περίπου 1 στα 3 πρατήρια παρουσίαζε προβλήματα στις παραδόσεις καυσίμου. Φέτος το ποσοστό έχει μειωθεί σε περίπου 1 στα 4. Η αποκλιμάκωση δεν θεωρείται τυχαία, όπως εξηγεί και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών Ελλάδος, του ΣΕΕΠΕ, ο κ. Αλιγιζάκης. Η σημαντικότερη αλλαγή ήταν η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που προβλέπει τη σφράγιση των παραβατικών πρατηρίων για 2 χρόνια.

Το σκληρό αυτό μέτρο, βέβαια, έτσι, σίγουρα σκληρό, αλλά λειτουργήσε αποτρεπτικά. Δεν γίνεται διαφορετικά, καθώς για πρώτη φορά το οικονομικό κόστος της παρανομίας έγινε ιδιαίτερα υψηλό. Παράλληλα, εκτιμάται ότι τα προηγούμενα χρόνια η παρεμβατικότητα είχε ενισχυθεί και από το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο είχε περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια των επιχειρήσεων. Παρά τη βελτίωση, τώρα οι ερευνητές ξεκαθαρίζουν πως τα αποτελέσματα δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Το 23,1% είναι μεγάλο το νούμερο, έτσι, εξακολουθεί να αποτελεί ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό για μια αγορά, στην οποία ο καταναλωτής δεν έχει πρακτικά τρόπο να διαπιστώσει αν του βάζουν το καύσιμο το οποίο πλήρωσε. Σε πολλές, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν μπαίνει το καύσιμο το οποίο πληρώνει, μπαίνει λιγότερο, έτσι. Η εικόνα γίνεται πιο αισιόδοξη όταν εξεταστεί το πραγματικό μέγεθος των αποκλήσεων. Οι ελληματικές παραδόσεις, δηλαδή οι περιπτώσεις στις οποίες ο οδηγός παρέλαβε λιγότερο καύσιμο από αυτό που χρεώθηκε, περιορίστηκαν στο 10,8% του δείγματος, όταν το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε το 28,5% το 2025. Επίσης, μειώθηκε και η μεγαλύτερη απόκληση που καταγράφηκε στις μετρήσεις από 18,2% πέρυσι σε περίπου 15% φέτος. Οι μετρήσεις έγιναν με ειδικά εξοπλισμένο όχημα και τυφλή διαδικασία, ώστε οι ερευνητές να μην γνωρίζουν από ποιο παρατηρίο προερχόταν κάθε δείγμα. Συνολικά έγινε έλεγχο σε 200 παρατηρία, εκ των οποίων τα 130 ήταν στην Αττική, τα 70 στην Θεσσαλονίκη. Μένω λίγο σε αυτή την έρευνα, γιατί έδειξε και ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο σχετικά με την τιμή και την αξιοπιστία των παρατηρίων. Στην Αττική, τα παρατηρία με τις χαμηλότερες τιμές ήταν εκείνα τα οποία εμφάνισαν τις πιο αξιόπιστες παραδόσεις καυσίμου, διαψεύδοντας την αντίληψη δηλαδή πως το φθηνό καύσιμο συνοδεύεται υποχρεωτικά και από μεγαλύτερο κίνδυνο παραβατικότητας. Διαφορετική εικόνα στη Θεσσαλονίκη, εκεί το παρατήριο με τη χαμηλότερη τιμή ήταν ταυτόχρονα και εκείνο που εμφάνισε ελλειμματικές παραδόσεις, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει κάποιος ενιαίος κανόνας δηλαδή για ολόκληρη την αγορά.

Έχουμε την επόμενη εβδομάδα την σύνοδο του ΝΑΤΟ, να το πούμε και αυτό. Η έντονη πίεση των ΗΠΑ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος του αμυντικού βάρους από τη μια πλευρά. Η αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία η άλλη είναι οι δύο βασικές προτεραιότητες της συνόδου αυτής, φίλες και φίλοι, η οποία φιλοξενείται στην Τουρκία. Ο Ερντογάν θα απολαύσει τον ρόλο του οικοδεσπότη. Νιώθει ότι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ήταν με τη σωστή πλευρά. Οι επίσημες επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, καθώς και η εγγύηση συλλογικής άμυνας του άρθρου 5, περιορίζονται στην Ευρωατλαντική περιοχή. Όπως ορίζεται τέλος πάντων από διάφορες συνθήκες, η οποία εξαιρεί τις περιοχές ανατολικά και νότια της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν ζήτησε την ενεργοποίηση ρήτρας συλλογικής άμυνας, ούτε η ίδια ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν την έγκριση διεξαγωγής επιχείρησης του ΝΑΤΟ. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει ο Τραμπ με τους Τούρκους, βέβαια, αν τα προβεί σε κάποιες ανακοινώσεις. Στο παρασκήνιο, ο Τραμπ μπορεί να θέσει ακόμα και θέμα ενδεχόμενης αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ ή διακοπή της χρηματοδότησης της συμμαχίας. Τώρα, εδώ βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχουν δικλείδες. Η αποχώρηση από το ΝΑΤΟ απαγορεύεται από την Αμερικανική νομοθεσία χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένης και της πλειοψηφίας των 2/3 της γερουσίας, όπως ακριβώς απαιτείται και για την κύρωση μιας διεθνούς συνθήκης. Πάνω σοβαρές ασφαλιστικές δικλείδες στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις ΗΠΑ. Έτσι πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό.

Λοιπόν, πάμε λίγο σε έναν αστυνομικό TikToker, γιατί τώρα το διάβασα αυτό. Ο άνθρωπος είχε υποστεί και. Έτσι και υπήρχε και ένα κύμα συμπαράστασης, αλλά και ένα κύμα bullying απέναντί του. Αθώος κρίθηκε από το εφετείο κακουργημάτων Αθηνών ο γνωστός πρώην αστυνομικός TikToker Βαγγέλης Μπαταρλής για την κατηγορία της αγοράς, κατοχής και πώλησης 153 γραμμαρίων κοκαίνης. Η υπόθεση αυτή είχε απασχολήσει πέρυσι τον Αύγουστο την επικαιρότητα με τη σύλληψη και προφυλάκηση του πρώην αστυνομικού και ενός φίλου του που φιλοξενούσε στην οικία του και στην κατοχή του οποίου κατασχέθηκε ποσότητα της κοκαίνης. Ο Μπαταρλής από την αρχή είχε υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα ναρκωτικά που είχε ο φίλος του. Αρχικά διατάχθηκε προσωρινή του κράτηση, μετά από 2 μήνες έγινε δεκτή η προσφυγή του από το Συμβούλιο Πλημελιωτικών της Αθήνας και αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους. Πρέπει να πω ότι ο TikToker αυτός έχει πάνω από 500,000 ακολούθους. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας και απολογούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε την οποιαδήποτε σχέση ή γνώση με την κατασχεθήσα ποσότητα κοκαίνης. Η εισαγγελέα της έδρας στην αγόρευσή της πρότεινε την αθώωση του κατηγορουμένου και τελικά το δικαστήριο τον κήρυξε αθώο για την κορία της διακίνησης ναρκωτικών. Να τα πούμε και αυτά. Ομορφόπεδο συγκεκριμένο αστυνομικό, έτσι και ανέβαζε συνεχώ το TikTok βιντεάκια με διάφορε ιστοριούλε που έχουν να κάνουν, ας πούμε, και με την ευαισθητοποίηση του κόσμου κλπ. Φυσικά, επαναλαμβάνουμε ότι ήταν αρκετά δημοφιλή και το γεγονό, ας πούμε, ότι πιάστηκε, ότι υπήρχε αυτή η εξέλιξη χθε το καλοκαίρι, ενδεχομένω να έχει ικανοποιήσει και κάποιου, έτσι, γιατί υπάρχουν και οι κακιούλε στο διαδίκτυο. Μην δούμε κάποιον να ξεχωρίζει αμέσω, να πέσουμε να τον φάμε. Τέλο πάντων, η αλήθεια είναι ότι ο αστυνομικό πλέον έτσι με δικαστική απόφαση έχει αθωωθεί. Και αυτό έχει σίγουρα τη σημασία του σχετικά και με την ανθρωποφαγία που υπάρχει ειδικότερα στο ελληνικό διαδίκτυο. Τώρα μου λέει ο Βαγγέλης μόνο στο διαδίκτυο είναι ανθρωποφαγία. Όχι, αλλά εξαιτίας του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που δεν είχαμε πριν από μερικά χρόνια, την βλέπεις όλη τη στο μεγαλείο να ξεδιπλώνεται.

Έχουμε μια ευρεία ατζέντα σήμερα σε ζητήματα οικονομίας, δημόσιας διοίκησης, κοινωνικής πολιτικής, αγροτικής ανάπτυξης, θεσμικών παρεμβάσεων. Στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Μια συνεδρίαση η οποία σηματοδοτεί, όπως αναφέρεται, την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2026 και αναμένεται να επικεντρωθεί τόσο στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου, όσο και στον σχεδιασμό των προτεραιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο. Στον προγραμματισμό, εκτός από σημαντικές μεταρρυθμίσεις, αναμένεται να χαραχθεί και ένας πρώτος οδικός χάρτης προς την ΔΕΘ, την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για όλο το κυβερνητικό σχήμα, με τον Πρωθυπουργό να ζητά από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να μην χαθεί ούτε μία ημέρα μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες. Άλλωστε, αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνει συχνά, θέλοντας να μην παρατηρηθούν αρρυθμίες. Αυτό που αναμένεται να τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι μέσα από την υλοποίηση των δεσμεύσεων και μεταρρυθμίσεων χτίζεται ένα απόθεμα αξιοπιστίας βασισμένο στο ό,τι σας είπαμε. Τελικά το κάναμε ή τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε. Ο Πρωθυπουργός, όπως έκανε και το 2019, θέλει να είναι πολύ κοντά στην υλοποίηση των δεσμεύσεων. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι όντως και το 2023, όταν έκανε τον απολογισμό, παρουσίασε ότι ένα συγκεκριμένο έργο και είπε ότι τουλάχιστον από αυτά που δεσμεύτηκε, για τα οποία δεσμεύτηκε, τα περισσότερα από αυτά υλοποιήθηκαν. Και ήταν έτσι. Και θέλει να συνεχίσει και το 2023, βλέποντας ότι αυτή η αξιοπιστία, ας πούμε, όσο είναι από το μέγεθος αυτής της αξιοπιστίας, περνά και στο εκλογικό σώμα. Στο Υπουργικό Συμβούλιο θα παρουσιαστούν σήμερα μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες αφορούν τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, την ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος, την προστασία της ίσης μεταχείρισης, την εύρυθμη λειτουργία κρίσιμων θεσμών του κράτους, τον συνολικό απολογισμό της κυβερνητικής δράσης για το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς και τον προγραμματισμό. Για τις επόμενες παρεμβάσεις θα παρουσιάσουν με τη σειρά ο Αντιπρόεδρος και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζητάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Να πω ότι η εισήγηση αναμένεται να αποτυπώσει την πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων και να προσδιορίσει τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα.

Να μην ξεχνάμε ότι είχαμε τη σύλληψη για να πάμε σε ένα άλλο θέμα μιας 50... Έχει σχέση με την πολιτική όμως, μιας 57χρονης, η οποία συνελήφθη για εμπρισμού στην περιοχή της Κορινθίας, έβαζε φωτιά σε ξερά χόρτα. Χθες έγινε γνωστό ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν υποψήφια βουλευτής και στις δύο προηγούμενες εκλογές, και του 2023 και του 2019, και μάλιστα όπως αποκάλυψε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί, η γυναίκα ήταν υποψήφια βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αυτή που έβαζε τις φωτιές. Τη φαντάζομαι να μας βρίζει ως δολοφόνος χούντα κλπ. Την τοξικότητα της αρχηγού της και μετά να θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την κυβέρνηση. Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια. Εκεί όμως οδηγεί όλη αυτή η καθημερινή τοξικότητα και η συνεχής ύβριση και αμφισβήτηση της δημοκρατίας, συμπληρώνει στην ανάρτησή του στο Εξ ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής, καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

Χθες είχε γίνει αναφορά σε αρκετά μέσα ενημέρωση ότι ήταν υποψήφια βουλευτή σε συγκεκριμένη, η οποία συνελήφθηκε εμπρισμού. Την βλέπει φορά παρτίδα να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα, ενώ βγάζει βόλτα το σκύλο τη σε συγκεκριμένη. Μιλάμε μια διαταραγμένη προσωπικότητα. Παρ' όλα αυτά, όπως αποκαλύφθηκε πριν από λίγο, υποψήφια, ναι, και μάλιστα με το κόμμα τη ζωή Κωνσταντοπούλου.

0: σκληρή κριτική στους πρώην συνεργάτες του στο μεταξύ, αλλά και ένα κατηγορηματικό όχι σε οποιαδήποτε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, εξέφρασε ο Στέφανος Κασελάκης. Οι δημοκράτες θα πάνε αυτόνομα στις εκλογές. Δεν είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε την καρέκλα κανενός, τόνισε ο πρόεδρος των Δημοκρατών. Μίλησε στον Sky. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο πολιτική συνεργασία πάνω από το πτώμα μου και αυτό το εννοώ, δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως υποστήριξε, μετά την προσωπική του εμπειρία στον ΣΥΡΙΖΑ, θεωρεί ότι υπήρχαν αντιδημοκρατικές πρακτικές και έλλειψη σεβασμού προς την ψήφο των πολιτών. Βέβαια, αυτό είναι εκ των ονουκάνευ, έτσι. Το ότι δεν υπήρχε κανένα σεβασμός στις ισοκομματικές διαδικασίες σε αυτό το περιβόητο συνέδριο του Μπουζουξίδικου, έτσι. Εκεί πέρα βιάστηκε η δημοκρατία κανονικά σε αυτή την ισοκομματική διαδικασία. Έτσι, νομίζω είναι πασιφανές αυτή η γελιότητα η οποία έγινε εκεί, η οποία ήταν και αρχή του τέλους, εγώ θα έλεγα, στον ήδη πληγωμένο τότε ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγόρησε την προηγούμενη ηγεσία ο κ. Κασελάκης ότι απαξιώνει τους συνεργάτες της. Ο εξός της είναι μια απόδειξη ότι απαξιώνεις έτσι τους συνεργάτες σου. Εγώ δεν συμπαθώ τους συνεργάτες σου. Τους έζησα εκεί μέσα, τους έφαγα στη μάπα και αφιέρωσα τεράστιο χρόνο σε εκείνους. Δεν τους συμπαθώ καθόλου. Όταν πετάς έτσι ανθρώπους, δείχνει ότι θα πετάξεις και άλλους μετά. Συνεπώς, νομίζω φτάνει πλέον με τους επαγγελματίες πολιτικούς. Πάμε να βάλουμε μια νέα γενιά ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν, που έχουν δουλέψει, που θέλουν να κάνουν αυτή τη χώρα να ξεκολλήσει από ένα τέλμα, κατέληξε ο κ. Κασελάκης στις δηλώσεις του αυτές. Να θυμίσουμε βέβαια ότι και το κόμμα του κ. Κασελάκη, αυτό που έχει απομείνει τέλος πάντων δημοσκοπικά, είναι και αυτό σε μια διαδικασία περιδίνησης, θα έλεγα, μιας και είχαμε και δεύτερη αποχώρηση στελέχους από το κόμμα του κ. Στέφανου Κασελάκη μετά την κυρία Θεοδόρα Τζάκρη. Ειδικότερα απεχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής πρώτης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιχάλης Κουρδάκης. Για να ακούσουμε τον κύριο Κασελάκη σε ένα απόσπασμα.
1: Να σας πω ότι καταρχάς κανένας από αυτούς τους βουλευτές δεν έχει εκλεγεί με τους δημοκράτες.
2: Μάλιστα.
1: Έχουν εκλογεί υπό άλλη ηγεσία. Έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Και εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, όπως είπα, πριν από λίγες μέρες, σε μια νέα φάση.
2: Εσείς τους απομακρύνατε ή παραιτήθηκαν?
1: Αυτό μπορώ να σας καταρχάς θεωρώ ότι για να φύγει αυτό από πάνω το ζήτημα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λυπηρό το γεγονός ότι σε ένα άνθρωπο όπως η κυρία Τζάκρη, την οποία την έχω στηρίξει και αγαπήσει από την πρώτη στιγμή, ότι όταν δίνεις την ευκαιρία γραπτός δύο φορές να μπορεί να υπάρχει κοινή δήλωση παρέτησης και με επαφή από το γραφείο μου και επιλέγει την μονομερή αποχώρηση συγκαλύπτοντας αυτό, μη φανερώνοντας αυτό. Αυτό δείχνει πρώτα απ' όλα παντελή έλλειψη σεβασμού στα μέλη του κόμματος.
2: Και στείλατε εσείς επιστολή.
1: Βεβαίως.
2: Για να κάνετε μια κοινή δήλωση, τέλος πάντων. Ναι,
1: βεβαίως. Διότι, συγγνώμη, αλλά το να γίνουν οι δημοκράτες συνιστόσα του Πασόκ για να μπουν κάτω από τον Τσίπρα να μιλάνε για πατριωτικούς φόρους και τέτοιες ανοησίες δεν είναι η στρατηγική μας. Και δεν είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε την καρέκλα κανενός.
2: Εμείς
1: εδώ
2: παραμείνει.
1: οι δημοκράτες θα πάνε αυτόνομα στις εκλογές.
2: Θα κατεβείτε στις εκλογές ως δημοκράτες.
1: Αυτόνομα, και το έχω πει πολλές φορές. Μάλιστα. Πρώτον.
0: Λοιπόν, αυτά το ξέκοψε ότι θα είναι αυτόνομη κάθοδο των Δημοκρατών. Ο κ. Κασελάκης, βέβαια, ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται, αν θα υπάρχουν συνεργασίες έτσι και με άλλα κόμματα, ας πούμε, του συγκεκριμένου χώρου. Πάντως είναι δεδομένη η στραφή του κ. Κασελάκη έτσι προς το μεταρρυθμιστικό κέντρο, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε. Ο ίδιος το λέει άλλωστε. Πάντως υπάρχουν κάποιοι στελέχοι του, κάποιοι συνεργάτες του, οι οποίοι κάνουν λόγο για δεξιά απόκληση με την κυρία Τζάκρη, ας πούμε, να δηλώνει αντιδεξιά. Έτσι και γι' αυτό να λέει ότι φεύγει. Θεωρείται ότι η κυρία Τζάκρη είναι πολύ κοντά στο Πασόκ. Κατά τη γνώμη μου, λάθος του Πασόκ να πάρει την κυρία Τζάκρη. Όπως και λάθος που συνεργάζεται με κάποια στελέχη τα οποία σκυλόφριζαν το Πασόκ στα δύσκολα χρόνια του, έτσι. Και τώρα ήταν την πόρτα ανοιχτή και λένε, είδαν φως και λένε να μπούμε μέσα για να εξασφαλίσουν και βουλευτική θητεία. Πρέπει να τα προσέξετε το Πασόκ, γιατί δεν θα του κάνουν καλό.

Στο μεταξύ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μεταξύ των οποίων ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρο, προετοιμάζουν αμφισβήτηση της στρατηγικής του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου. Άλλωστε, το λένε ξεκάθαρα σε τηλεοπτικές τους δηλώσεις. Η μειοψηφία αυτή, βέβαια, στο κόμμα, στην Κεντρική Επιτροπή, εξετάζει το ενδεχόμενο μετάβασης, λέει, σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Υπάρχει μάλιστα κάτι το οποίο το προβλέπει, από ό,τι καταλαβαίνω, και ένα άρθρο του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στο μεταξύ, παραιτήθηκε και η Μαρλίζα Ξενογιανακοπούλου από την Πολιτική Γραμματεία, ενώ αναμένεται και νέο κύμα παραιτήσεων στελεχών από το ίδιο όργανο, που θέλουν να βαδίσουν βέβαια προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι δάνειο προηγουμένου, αυτό το πράγμα που γίνεται βέβαια με τις παραιτήσεις και τις αποχωρήσεις αυτών που θέλουν βέβαια να πιάσουν στα σίδη προφανώς ένα νέο κόμμα, ευελπιστώντας προφανώς και στην εκλογή τους και στη βουλευτική καρέκλα. Έτσι. Αυτά που βλέπουμε είναι εξευτελιστικά, θα λέγω, για την αριστερά ειδικότερα. Αλλά συμβαίνουν κατά κόρον και απογοητευτικά, πιστεύω, για όσους έτσι θεωρούν ότι έχουν κάτι κάπως διαφορετικά, αντιλαμβάνονται την αριστερά, τον προοδευτικό χώρο μέσα στο μυαλό τους. Ο Σοκράτης Φάμελος τώρα θα συγκαλέσει το εκτελεστικό γραφείο του κόμματος, με στόχο την αναδιοργάνωση του μηχανισμού εν μέσω, βέβαια, αυτών των σοβαρών ισοκομματικών τρύπων που υπάρχουν.

Μάλιστα, καταλογίζεται αφωνία στον κύριο Πάμελο από τη μειοψηφία σε σχέση με την πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και εικόνα διάλυσης των οργανώσεων ανά την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που η μειοψηφία σκοπεύει να θέσει στην ηγεσία του, τον κύριο Πάμελο δηλαδή και του συνεργάτε του. Ωστόσο, κλειδί αποτελεί η στάση των σημερινών βουλευτών, οι οποίοι φέρονται να έχουν επηρεαστεί τόσο από τα νέα πρόσωπα που μετέχουν στα συλλογικά όργανα τη Ελλάς, όσο και από το πράσινο κύμα στελεχών προερχομένων από το ΠΑΣΟΚ, που θέλουν να πλαισιώσουν τον Αλέξη Τσίπρα, πολλαπλασιάζοντα έτσι δηλαδή του δυνητικού του αντιπάλου στι εκλογικέ του περιφέρειε. Είναι και εδώ το θέμα, δηλαδή βλέπουν κάποιοι βουλευτές ότι υπάρχουν στελέχη νέα, φρέσκα, δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και τα οποία πιθανώς να είναι υποψήφια στις δικές τους εκλογικές περιφέρειες των νυν βουλευτών. Έτσι, καταλαβαίνετε, και από το ΠΑΣΟΚ επίσης, που υπάρχουν κάποια στελέχη από το ΠΑΣΟΚ τα οποία επίσης βρίσκονται κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, κοντά στην ΕΛΑΣ. Πάντως, ο βουλευτής Χανίων, ο κύριος Πολάκης, δεν άφησε ασχολίαστα τα όσα υπόθηκαν στο ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛΑΣ, δηλαδή στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος. Εθνικού Συμβουλίου, βέβαια, διορισμένου, έτσι. Σχολιάζοντας πως επειδή είδα κάτι για κυβερνός αριστερά και χρησιμότητες, είδα και κάτι λογοκλοπές από 6 πυλώνες και πρέπει να μπαίνουν, λέει, τα πράγματα στη θέση τους για τους ιστορικούς κύκλους που δεν ανοιγοκλίνουν με βάση τις διαθέσεις κανενός, αλλά με βάση την κίνηση των λαϊκών μαζών, είπε έτσι με ειρωνικό τρόπο ο πρώην υπουργός.

Τώρα αναμένεται να δούμε και σίγουρα μετά το καλοκαίρι, βέβαια, φίλες και φίλοι, αυτό και ένα σκληρό μπραντεφέρ μεταξύ Πασόκ και Ελλάς σχετικά με τη δεύτερη θέση. Η δεύτερη θέση, η οποία παγιώνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον στο νέο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Αλλά επειδή υπάρχουν και φυγόκεντρες δυνάμεις, είναι πολύ πιθανό να δούμε την κυρία Τζάκρη, όπως είπα, στο Πασόκ. Και ένα σχέδιο να ξεδιπλώσει έτσι ίσως πιο αναλυτικά και ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, για τη διεύρυνση. Τώρα, τι είδους διεύρυνση ήταν αυτή, αλλά να είστε βέβαια ότι και μέσα από τα τηλεοπτικά πάνελ θα δούμε αντιπαράθεση και βλέπουμε ήδη αντιπαράθεση στελεχών του Πασόκ και της Ελλάς. Το Πασόκ θέλει να ενισχύσει δηλαδή τη θέση του με δύο λόγια, γιατί είναι δεδομένο ότι έχει δημοσκοπικές πιέσεις και έντονες διεργασίες για τις μετακινήσεις στελεχών του. Ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει την εδραίωση της δικής του πολιτικής κίνησης στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Προσελκύει στελέχη από τον ευρύτερο χώρο. Η ηγεσία του Πασόκ εξετάζει τη συμμετοχή νέων υποψηφίων στα ψηφοδέλτια, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως τη φόρμουλα των συνεργαζόμενων δυνάμεων, ούτως ώστε να υπάρχει μια υπέρβαση, ας πούμε, των εσωτερικών περιορισμών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να προωθήσει και την εικόνα ενότητας του κόμματος εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και θεσμικής σταθερότητας. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το νέο πλαίσιο συνεργασιών και με στελέχη τα οποία προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ ή γενικότερα από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Είναι δεδομένο πάντως ότι θα δούμε αντιπαραθέσεις Πασόκ Ελλάς. Ίσως και περισσότερο παρά Πασόκ Νέας Δημοκρατίας ή Ελλάς Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει ποιον θεωρεί τώρα αντιπαλό της στη συγκεκριμένη περίοδο. Είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως, είπαμε ότι θα δούμε και τριβές και κόντρες μεταξύ των δύο αυτών πυλώνων, ας πούμε, που υπάρχουν, των πιο ισχυρών κομμάτων του χώρου της κεντροαριστεράς, της Ελλάς δηλαδή και του Πασόκ. Να πω εδώ, πριν πάμε σε διάλειμμα, για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας, στο Αγρίνιο, η General Tools. Είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-303-16. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ιρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, πολύ κοντά στο Δημοτικό Πάρκο, στο Αγρίνιο. Πάντα τηλέφωνο 2641-302-735. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε πια!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
2: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ζωντανά, δυνατά, όπως κάθε μέρα εδώ στον Antenna Star, στο 103,5. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας. Πρωινή ενημέρωση από λίγο μετά τις 9 έως τις 11. Παρουσιάσαμε ήδη μερικές από τις πιο σημαντικές θεωροειδήσεις από την κεντρική επικαιρότητα. Ήρθε η ώρα να περάσουμε και στα δικά μας σιγά σιγά, βέβαια, στην τοπική σας ενημέρωση. Έχουμε αρκετά θέματα και στους 29 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, στο 51% η υγρασία, νότιος είναι ο άνεμος ασθενής. Είναι πιθανό να έχουμε κάποιες απογευματινές βροχούλες πάλι. Σήμερα, μετά το διάλειμμα που είχαμε σε ένα διήμερο, τριήμερο με καλό καιρό, οι θερμοκρασίες πάντως θα είναι σχετικά υψηλές, κανονικές για την εποχή, είναι έτσι. Μέσα στο καλοκαίρι βρισκόμαστε, έως 35 βαθμούς αναμένεται να φτάσει ο υδράργυρος. Βροχούλες ασθενείς αναμένονται και αύριο το απόγευμα της Τετάρτης.

πάντως πιθανολογώ ότι ο υδράγυρος μπορεί να φτάσει και τους 36 σήμερα, έτσι όπως έγινε και χθες, η ανώτερη θερμοκρασία χθες η οποία καταγράφηκε στο Αγρίνιο στους 36,3. Οι χαμηλότερες στους 21,3, οι χαμηλότερες σήμερα στους 22,9, στις 6 και 20 το πρωί. Σύμφωνα με το σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπίου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εδώ στην πόλη.

Καταρχήν να πάμε σε σύλληψη ενός εμπριστή 50 ετών από την περιοχή της Παραβόλας, ο οποίος μάλιστα παραδέχτηκε τους εμπρισμούς κιόλας και δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, γιατί υπάρχει οπτικό υλικό, πρέπει να σας πω, που τον δείχνει την ώρα που βάζει φωτιά τον συγκεκριμένο. Είχαμε τη διερεύνηση καταρχήν από δύο πυρκαγιών από πρόθεση που εκδηλώθηκαν την Κυριακή 28 Ιουνίου σε Έτολο, Ακαρνανία και Ροδόπη. Η διερεύνηση από ανακριτικούς υπαλλήλους των αντίστοιχων ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. ΑΚΑΕ λέγονται αυτά τα κλιμάκια. Είναι στους περισσότερους νόμους της χώρας έχουν δημιουργηθεί τα κλιμάκια αυτά με εξειδικευμένους ανακριτικούς υπαλλήλους και ανήκουν στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στην πρώτη περίπτωση του ΑΚΑΕ της Έτολο Ακαρνανίας, το κλιμάκιο αυτό δηλαδή εδώ στην Έτολο Ακαρνανία, επιλήφθηκε πυρκαγιάς από πρόθεση που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουνίου στις 14:27, 2:27 το μεσημέρι δηλαδή, στην Παραβόλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας άνδρας ηλικίας 50 ετών προκάλεσε πυρκαγιά σε αορωτική έκταση με αποτέλεσμα να κάνουν περίπου 4 στρέμματα. Μετά από εντελεχή έρευνα και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, ο άνδρας συνελήφθη και μάλιστα ομολόγησε ακόμη 3 εμπρισμούς που είχε προκαλέσει στην ίδια περιοχή τον Ιούνιο και συγκεκριμένα στις 6, στις 20 και στις 28. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το ΑΚΑΕ Έτολο Ακαρνανίας στο πλαίσιο αυτής της συστηματικής διερεύνησης περιστατικών εμπρισμού στην περιοχή μας. Είχαν δει δηλαδή οι πυροσβέστες, φίλες και φίλοι, ότι κάτι τρέχει στην Παραβόλα και κάτι γίνεται, ας πούμε, με τις συνεχόμενες φωτιές. Κάποιος βάζει φωτιές δηλαδή επίτηδες, ότι γίνονται εμπρισμοί και επικέντρωσαν εκεί πέρα. Το καλό είναι ότι υπήρχε και μια κάμερα εκεί πέρα, η οποία βέβαια δεν επιδέχεται αμφισβήτηση σε αυτό το υλικό, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας. Το δημοσιοποίησε η ΕΡΤ, να σας πω, πριν από λίγη ώρα το βίντεο αυτό. Ο συλληφθής για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση κατηγορείται και οδηγείται αρμοδίως. Έτσι, υπάρχει ανακοίνωση της πυροσβεστικής, του πυροσβεστικού σώματος, η οποία εκδόθηκε χθες, η οποία λέει τα εξής. Συνελήφθη στις 28 Ιουνίου στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του ΑΚΑΕ Έτολο Ακαρνανίας, ημεδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης δύο πυρκαγιών από πρόθεση και κατά εξακολούθηση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε αγιορικές εκτάσεις στον Δήμο Αγρινίων. Τώρα μάθαμε στην πορεία, βέβαια, ότι ήταν στην Παραβόλα αυτό. Επίσης, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, προέκυψε ότι ο ίδιος προκάλεσε ακόμη δύο πυρκαγιές, δηλαδή είναι τέσσερις οι πυρκαγιές που έχει προκάλεσει, στις 6 και στις 20 Ιουνίου στην ίδια περιοχή. Δηλαδή, έβαλε δύο πυρκαγιές στις 28, μία στις 6 και μία στις 20 του μηνός. Ο συγκεκριμένος τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σας πω και τι ακριβώς υποστηρίζει ο 50χρονος στους πυροσβέστες. Με ενοχλούσαν οι θάμνοι, λέει.

Η υπόθεση λοιπόν, η οποία αποκαλύφθηκε μέσα από βίντεο ασφαλείας που προβλήθηκε μάλιστα από την κρατική τηλεόραση, το οπτικό υλικό καταγράφει τη στιγμή που ο άντρας ανάβει φωτιά σε ξέρα χόρτα στην άκρη δρόμου. Εκεί στην περιοχή της Παραβόλας. Παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, παρακολουθεί δηλαδή τις φλόγες να εξαπλώνονται, να είναι σίγουρος δηλαδή ότι έχει πιάσει φωτιά, και στη συνέχεια αποχωρεί πεζός, χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του βέβαια έχουν καταγραφεί από κάμερα. Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα η συγκεκριμένη, κατέστρεψε περίπου 4 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση αλλά και ελαιόδεντρα. Για την κατάσβεση της συγκεκριμένης φωτιάς κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα με 20 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν απειληθούν κατοικίες, γιατί η φωτιά αυτή μπήκε κοντά και σε κατοικημένη περιοχή. Το υλικό λοιπόν αυτό αξιοποιήθηκε, όπως είπα, από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Ιτωλοακαρνάνιας. ΚΑΕΚ λέγεται αυτό το κλιμάκιο, το οποίο προχώρησε στην ταυτοποίηση και στην σύλληψη του 50χρονου, που όπως είπαμε αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές και βαριές κατηγορίες. Με εκνευρίζουν οι θάμνοι, φέρεται να είπε ο άντρας μετά τη σύλληψή του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Δεν πιστεύω να είναι και αυτός υποψήφιος ή κανένα ακόμα να ήταν. Ευαγγέλη, λες. Πάντως μια άλλη κυρία εντός εικόνων, βέβαια, η οποία έβγαζε βόλτα το σκυλάκι της και έβαζε φωτιές, έγινε γνωστό σήμερα. Χθες ήταν γνωστό ότι ήταν υποψήφια με κάποιο κόμμα. Σήμερα, όπως αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ήταν υποψήφια με την Πλεύση Ελευθερίας.

πρέπει να, βέβαια, να μπουν και οι ειδικοί ψυχολόγοι να δουν αν οι άνθρωποι αυτοί στέκουν στα μυαλά του. Σίγουρα χρειάζονται και μια ψυχιατρική παρακολούθηση. Ειδικότερα όταν ακούσα, α πούμε, εκνευρίζουν οι θάμνοι. Δεν ξέρω τι είπε η συγκεκριμένη που ήταν και υποψήφια με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που έβαζε τη φωτιά στην Κορινθία, όπως έχει αποκαλυφθεί. Και βέβαια, επαναλαμβάνουμε ότι χρειάζεται και ψυχιατρική παρακολούθηση ενδεχομένως. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι σιγουρεύονται κιόλας να δουν ότι έχει πιάσει φωτιά. Τώρα η φωτιά αυτή, αν θα κάψει κόσμο, αν θα καταστρέψει κατοικίες, περιουσίες ή οτιδήποτε άλλο, δεν τους νοιάζει και τόσο. Μιλάμε για εγκληματίες, έτσι, και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Είχαμε και μια φωτιά στην περιοχή του Ελαιοφύτου, η οποία εκδηλώθηκε το βράδυ χθες, πρέπει να σας πω. Η φωτιά ξέσπασε σε έκταση όπου βρίσκονταν εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί, κάποιο βραχυκύκλωμα. Επεκτάθηκε προς τους χώρους του ειδικού γυμνασίου που υπάρχει εκεί στην περιοχή, κοντά στην περιοχή του Ελαιοφύτου, στην Νεάπολη. Φαίνεται πως πλησίασε μάλιστα σε μικρή απόσταση το ειδικό γυμνάσιο Λύκειο, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό που έδωσαν μάχη με τις φλόγες. Παρά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμεναν στην περιοχή μέχρι το πρωί τώρα, έτσι, για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αναζωπηρώσεις. Σημαντική και η συνδρομή του Δήμου Αγρινίου, που διέθεσε μηχανήματα έργου και υδροφόρες, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το έργο της πυροσβεστικής καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία διήρκησε αρκετή ώρα, όπως είπαμε, και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Είχαμε και ένα εργατικό δυστύχημα, δυστυχώς με τραγική κατάληξη, φίλες και φίλοι, και τον θάνατο ενός εργαζομένου, τοπογράφου συγκεκριμένα. Σοβαρό εργατικό δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοτάξιο δρόμου, ο οποίος διανοίγονταν δρόμος εκεί σε περιοχή του Ξηρομέρου στα Καρναϊνικά κοντά. Ο δρόμος αυτός διανοίγονταν για να γίνει αιολικό πάρκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 46χρονος τοπογράφος εταιρείας που εκτελούσε εργασίες εκεί, στο συγκεκριμένο έργο καταπλακώθηκε από φερτά υλικά και από χωματουργικό μηχάνημα κατά από συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από την ΠΥ Αμφιλοχίας, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού. Ο άτυχος άνδρας, όπως αναφέρουν από την Άρτα, λέγανε πληροφορίες χθες, όντως αρτίνος ήταν, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε βέβαια, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο κοντινό νοσοκομείο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βέβαια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Να σας πω ότι στη συνέχεια οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε δύο συλλήψεις. Μιλάμε για διάνοιξη ενός δρόμου για τη δημιουργία αιωλικού πάρκου στην θέση Περγαντή Τρίφου, στα Καρνανικά, λένε οι πληροφορίες από την αστυνομία. Μετά το τραγικό αυτό περιστατικό, η αστυνομία προχώρησε στις συλλήψεις. Συνελήφθη ένας 57χρονος υπεύθυνος του έργου και ο 53χρονος χειριστής μηχανήματος έργου, το οποίο είναι πλάκι το μηχάνημα αυτό στο δυστύχημα. Οι συλληφθέντες στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι σε βάρος τους δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ένα 46 ετών λοιπόν τοπογράφος από την Άρτα έχασε τη ζωή του στο τραγικό αυτό εργατικό δυστύχημα, όταν καταπλακώθηκε από φερτά υλικά. Φέρεται μάλιστα να έπεσε πάνω του και το μηχάνημα έργου. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Τις συνθήκες σαφώς, όπως αντιλαμβάνεσαι, τις ερευνά η αστυνομία και αρμόδιοι. Τι ακριβώς συνέβη δηλαδή και φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία. Και βέβαια είναι σοκαρισμένη και η κοινωνία της Άρτας για τον θάνατο του 46χρονου τοπογράφου.

Σοβαρό ατύχημα είχαμε και στην Λευκάδα όμως, να πούμε φίλες και φίλοι. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκε 50χρονη τουρίστρια, η οποία χτυπήθηκε από βράχο στο κεφάλι στους καταράκτες των Ιδρύ. Κάποια αποκόλληση βράχου έγινε γιατί χτύπησε στο κεφάλι τη γυναίκα, Ελληνοβρετανίδα, η συγκεκριμένη τουρίστρια όπως είπαμε. Έδωσαν τιτάνια μάχη για τρίτη Λευκάδα εκεί στο νοσοκομείο του, ώστε η γυναίκα να ισορροπήσει, να γίνει μεταφορά τη και να βρεθεί σε μονάδα εντατική θεραπεία. Μεταφέρθηκε στο κάτω, όπως είπαμε, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Η μονάδα ΙΜΕΘ των Ιωαννίνων ήταν κλειστή για τι καθιερωμένε εργασίε συντήρηση. Συνήθως να θυμίσουμε ότι τα καλοκαίρια εκ περιτροπή κλείνουν μονάδε εντατική θεραπεία, γίνουν εργασίε απολύμανση συντήρηση κλπ. Αυτό συμβαίνει με την ΙΜΕΘ των Ιωαννίνων στην παρούσα φάση. Ας ελπίσουμε τη γυναίκα θα την γλιτώσει, βέβαια. 50 ετών, επαναλαμβάνουμε, πολύ σοβαρά τραυματίστηκε στο κεφάλι από στους καταράκτες στον Ιδρύ. Το περιστατικό αυτό χθες. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση η τουρίστρια.

Στο μεταξύ, χθες το μεσημέρι είχαμε και άλλη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε κοντά στις εργατικές κατοικίες σταδίου, στο Δοκίμι εκεί κοντά, προκαλώντας πολύ έντονη ανησυχία στους κατοίκους εκεί. Ήταν πολύ κοντά σε κατοικημένη, πυκνοκατοικημένη μάλιστα περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν το μεσημέρι αυτό, χθες, ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής μηχανήματα του Δήμου Αγρινίου για να συνδράμουν στην κατάσβεση. Προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους που είδαν τις φλόγες κοντά στα σπίτια τους. Αυτό φαίνεται μέσα και από διάφορα βίντεο και φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Λίγη ώρα αργότερα η πυρκαγιά, βέβαια, η οποία έκαιγε χαμηλή βλάστηση, τέθηκε υπό έλεγχο, αλλά δημιουργήθηκε έτσι ένα μέτωπο εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων, το οποίο προκάλεσε πολύ μεγάλη ανησυχία. Μάλιστα, κάτι και εκεί της περιοχής, να σας πω και αυτό. Τα βάζουν εκεί με κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι ανατακτά χρονικά διαστήματα βάζουν φωτιές εκεί κοντά στους οικισμούς τους. Μιλάμε για τους συμπολίτες μας, τους Ρωμά εκεί. Γενικότερα υπάρχει ζήτημα εκεί πέρα και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι θυσιάζουν οι πυροσβέστες μας εδώ συνεχώς πάρα πολλές εργατόρες για να σβήσουν φωτιές, τις οποίες βάζουν επίτηδες συμπολίτες μας Ρωμά και στους οικισμούς τους οποίους ζουν, κοντά στο στάδιο, κοντά στις εργατικές του σταδίου βέβαια, στα Βασιλιώτικα και σε άλλες περιοχές εκεί στο παλιό αεροδρόμιο. Είναι πολύ συχνές οι φωτιές εκεί, οι οποίες μιλάμε για εμπρισμούς, έτσι. Και δυστυχώς αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο, λένε οι κατοικοί εκεί της περιοχής, η οποία είναι πάρα πολύ ανήσυχη, έτσι, μετά και τη χθεσινή φωτιά.

Στο σημείο αυτό να κάνω και μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητά σας, φίλες και φίλοι. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει, είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία, ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος. Να σας πω για ένα σημείο επίσης το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Το Αγρίνιο General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, πέραστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Να πω επίσης πως ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτοκατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη, σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

Λοιπόν, είχαμε και προβλήματα με υδροδότηση χθες για κάποιες ώρες για τους κατοίκους της περιοχής. Με μεγάλη περιοχή, με πολύ κόσμο. Από τις οδούς Περικλέτη, από τις οδούς Μάνου Κατράκη και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Υπήρχε μια σοβαρή βλάβη εκεί στον κεντρικό αγωγό, η οποία προκάλεσε αναστάτωση σε μια μεγάλη περιοχή. Δεν ξέρω τώρα, εκεί πέρα γίνονται και κάποιες εργασίες, πρέπει να σας πω. Αποχέτευσης, εκεί περνάνε και τα δίκτυα λίγο με τα όμπρια, γιατί υπάρχουν και ζητήματα πλημμυρικά εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή, εκεί στην Αγία Βαρβάρα κοντά κλπ. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Τρύπησαν τα μηχανήματα κάποιον αγωγό, μάλλον κάτι τέτοιο. Ολοκληρώθηκαν βέβαια οι εργασίες. Χρειάστηκε όμως 2-3 ώρες από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, με τη ΔΕΗ να ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή αυτή ταλαιπωρία. Δούλεψαν έτσι ταχύτατα, η αλήθεια είναι, τα συνεργεία τους ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα αυτό. Αν έχουμε τέτοια ζητηματάκια τώρα εδώ, γιατί βλέπω διαρκώς έτσι, είδα και στην Τερσέτη χθες μηχανήματα εκεί να σκάβουν, δεν ξέρω τι ακριβώς εργασίες έγιναν ή αν είχαμε κάποια βλάβη πάλι. Υπάρχουν και συνεργεία εδώ ιδιωτικών εταιριών τα οποία διαρκώς σκάβουν, βλέπε φυσικό αέριο, Κοσμοτέ, οπτικές ίνες κλπ. Και μάλιστα εκεί με τις οπτικές ίνες υπάρχουν και κάποια ζητήματα, πρέπει να σας πω, διότι ο Δήμος Αγρινίου είναι πολύ έντονα δυσαρεστημένος. Το είχαμε ακούσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό, επειδή σκάβονται οι δρόμοι και δεν αποκαθίσανται όπως θα έπρεπε. Και ο Δήμος μάλιστα έχει παγώσει ουσιαστικά τις εργασίες της Κοσμοτέ με τις οπτικές ίνες στο κέντρο, σε πεζοδρόμους κλπ. Για να μην έχουμε καταστροφές. Όμως αυτό βέβαια από την άλλη πλευρά δημιουργεί ζητήματα και σε επαγγελματίες κλπ. Οι οποίοι θα ήθελαν πιθανώς και όχι μόνο να έχουν υψηλότερες ταχύτητες στο διαδίκτυο και δεν έχουν ακόμα στο κέντρο του Αγρινίου. Έτσι υπάρχουν περιοχές όπου έχεις 50 ίντερνετ, δεν μπορεί να έχεις παραπάνω. Έτσι και είναι ζήτημα αυτό. Έτσι είναι, Βαγγέλη, είναι θέμα αυτό να έχεις 50. Κι αν είναι 50, έτσι. Δεν περνάνε οπτικές ίνες από πολύ κεντρικά σημεία του Αγρινίου. Εδώ όμως είναι ζήτημα, γιατί όταν μια εταιρεία θέλει να τα οικονομήσει ουσιαστικά έτσι δημιουργώντας αυτό το νέο δίκτυο, πρέπει να είναι πολύ επαγγελματικά έτσι έτοιμη, ούτως ώστε ό,τι σκαψίματα και ζημίες προκαλεί να τα αντικαθιστά, να τα αποκαθιστά ακριβώς όπως τα βρήκε, έτσι χωρίς εκπτώσεις σε αυτό. Και εδώ ο Δήμος Αγρινίου νομίζω καλά έκανε και αντέδρασε, και ελπίζουμε τώρα οι ιδιώτες να το αντιληφθούν ότι όταν παρεμβαίνουν και σκάβουν κλπ. Πρέπει ακριβώς να αποκαθιστούν τις ζημίες που προκαλούν. Η ώρα

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάνε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
7: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
8: Έβαψαν τους...
7: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
8: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 0 32 558.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης

0: Καρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, για να επιστρέψουμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι έχουμε πάλι συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Ετοιμάσου, Βαγγέλη, έτσι θα σου στείλω ηχητικά σήμερα για να τα παίξουμε αύριο. Απολογισμός Δημοτικής Αρχής. Είναι μια συνεδρίαση που γίνεται κάθε χρόνο, όπου η Δημοτική Αρχή κάνει απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς. Δηλαδή θα μας πει ο κ. Παπαναστασίου και οι συνεργάτες του τι έγινε το 2025. Εντάξει, όχι προγραμματισμός για το 26, αλλά ενδεχομένως να μιλήσει έτσι συνέθως όταν μιλάμε για απολογισμός, ειδικότερα όταν είναι και ας πούμε μακρόβιες οι δημοτικές αρχές, όπως είναι η περίπτωση του κ. Παπαναστασίου, έτσι, ο οποίος πάει να σπάσει και το ρεκόρ του Θήμιου Σόγκου. Θα γίνει ο μακροβιότερος δήμαρχος στην ιστορία του Αγρινίου, ο γ. Παπαναστασίου. 14η χρονιά είναι δήμαρχος, μην το ξεχνάμε αυτό. Και υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν, θα έχουμε αυτόν τον απολογισμό. Ο κύριος Παπαναστασίου θα επιχειρήσει να κάνει και ένα απολογισμό θητείας, εγώ θα έλεγα, για να μην πω της παρούσας δημοτικής του θητείας, τι έχει κάνει δηλαδή τα τελευταία 2,5 χρόνια. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνεδρία αυτή. Πάντα τέτοιου είδους απολογισμούς και λοιπά είναι συνεδριάσεις οι οποίες έχουν ενδιαφέρον. Να δούμε και τι θα πει από την πλευρά της η αντιπολίτευση. Πού έχει να πει, κατά τη γνώμη μου. Αυτά σήμερα. Εμείς αύριο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ.

Έχουμε και μια υπόθεση ναρκωτικών στην περιοχή του Νεοχωρίου, εκεί στην Παραχελοίτιδα. Για κατοχή ναρκωτικών έχει συλληφθεί ένας 55χρονος. Η σύλληψη αυτή έγινε στην επαρχιακή οδό Αιτωλικού Νεοχωρίου. Βρέθηκαν 630 γραμμάρια χασίς, 3,5 γραμμάρια κοκαίνης, 1.540 ευρώ και κινητά τηλέφωνα. Στην δρομή στην ανέβρεση από των ναρκωτικών παρήχε για άλλη μια φορά ο Σπόρτη. Ποιος είναι ο Σπόρτη? Είναι ο σκυλάκος του τμήματος δίωξης και σκυλάκος, τέλος πάντων. Εκπαιδευμένος σκυλής, σκύλαρος είναι. Του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μεσολογγίου. Να πούμε ειδικότερα τι ακριβώς έγινε στην επαρχιακή οδό Αιτωλικού Νεοχωρίου χθες με σημερινές απογευματινές ώρες από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αιτωλικού και της ΟΠΔΗ. Είναι η πρώην ΟΠΚΕ, νομίζω, η ΟΠΔΗ. Κάτι έχει πάθει τώρα ο αρμόδιος υπουργός και αλλάζει ονόματα σε όλες τις υπηρεσίες. Την ασφάλεια την κάνει δίωξη και ξιχνίαση εγκλημάτων, την ΟΠΚΕ την κάνει ΟΠΔΗ και ούτω καθεξής. Βέβαια, το να αλλάζουν τα ονόματα δεν σημαίνει κάτι. Το θέμα είναι να υπάρχει αποτελεσματικότητα. Εδώ μας ενδιαφέρει. Είχαμε τη σύλληψη λοιπόν από αυτές τις υπηρεσίες ενός 55χρονου σε βάρος από τον Νεοχώρια ο συγκεκριμένος, σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή ναρκωτικών παράβασινων περιόπλων. Χθες λοιπόν, μεσημέρι, απόγευμα, στο συγκεκριμένο επαρχιακό δρόμο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί γιόταχη φορτηγό αυτοκίνητο. Τον ακινητοποίησαν για έλεγχο, βρήκαν και κατέσχεσαν 29,3 γραμμάρια χασί σε μορφή φούντας, 3,5 γραμμάρια κοκαίνης, γραμμάρια επίσης άγνωσης ναρκωτικής ουσίας, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, 1.540 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και μια κάρτα. Ακολούθησε έρευνα σε αποθήκη ιδιοκτησίας του κατηγορουμένου σε περιοχή του Μεσολογγίου. Βρέθηκε εκεί στο Νεοχώριο, όπως είπαμε, βρέθηκε κατασχέτη και επιμελώς κρυμμένη σε βαρέλι μια συσκευασία που περιέχει 600 γραμμάρια κάναβη σε μορφή φούντας. Συνδρομή στις έρευνες, όπως είπαμε, των αστυνομικών και στην ανέβρεση των ναρκωτικών παρέχει ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευση ναρκωτικών στο Μεσολόγγιο Σπόρτη. Είναι της ασφάλειας του Μεσολογγίου ο σκύλος αυτός. Ανήκει στη δύναμη της ασφάλειας, είναι και μάχημος σκύλος, πρέπει να σας πω, και έχει και σημαντικές επιτυχίες. Ο συλληφθής τώρα οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών εντολοκαμανίας στο Μεσολόγγι, στην παράλληλη έδρα του Μεσολογγίου, για τα περαιτέρω, επαναλαμβάνομαι, σε βάρος του κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία.

Να θυμίσω λίγο τώρα και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, φίλες και φίλοι, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Βρισκόμαστε, να θυμίσω, καταρχήν στο κέντρο του Αγρινίου, έτσι. Στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26, εδώ είναι τα γραφεία του Antenna Star και το στούντιο του Antenna Star. Υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο με δύο τηλέφωνα τα οποία είναι στη διάθεσή σας σταθερά. Είναι το 2641-033-335. 2641-033-336. Ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για τα μηνυματάκια σας είναι το 694-412-990. Δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις εδώ ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα μέσω SMS ή Viber. Επίσης υπάρχει ένα email, είναι μία λέξη με δύο, antennastar103.5@gmail.com. Με αυτούς τους τρόπους λοιπόν επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά. Περιμένουμε και την καλημέρα σας, τις παρατηρήσεις σας, θέματα ενδεχομένως έτσι από την καθημερινότητα εδώ που θα μπορούσαμε να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας.

Έντονος ο προβληματισμός τώρα εδώ στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, καταγράφεται αύξηση διαρρήξεων σε καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους. Έμποροι επαγγελματίες, να πω ότι πολίτες εκφράζουν ανησυχία για την κατάσταση. Πρόσφατο περιστατικό είχαμε πριν τρεις μέρες, όταν συνελήφθη ένας 28χρονος, ο οποίος απέλυσε με μαχαίρι υπάλληλο καταστήματος στο κέντρο του Αγρινίου. Αυτό έρχεται μάλιστα να προσθεθεί σε μια σειρά από παραβατικά περιστατικά. Οι δράστες φαίνεται δρούν με θράσος, βάζουν στο στόχαστρο όχι μόνο εμπορικά καταστήματα, αλλά και επαγγελματικούς χώρους, αφαιρούν χρήματα, εξοπλισμό. Και τα συνεχόμενα κρούσματα έχουν εντείνει αυτό το αίσθημα ανασφάλειας. Πολλοί επαγγελματίες δηλώνουν ότι φοβούνται πως το επόμενο χτύπημα μπορεί να αφορά τη δική τους επιχείρηση.

Υπό το βάρος λοιπόν αυτής της κατάστασης που διαμορφώνεται, σήμερα Τρίτη θα έχουμε συνάντηση συλλόγων της πόλης μου και της κοινότητας Αγρινίου με τον αστυνομικό διευθυντή, τον ταξίαρχο τον κύριο Παπαγρίβα. Θα πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις ο κύριος Παπαγρίβας και η τοπική αστυνομία. Είμαστε προβληματισμένοι, έχουμε εντοπίσει τα σημεία όπου υπάρχουν αυξημένα περιστατικά. Αυτά επισημαίνει ο πρόεδρος της κοινότητας Αγρινίου, κύριος Κώστας Μποκόρος, ο οποίος είναι και έμπορος, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό, πολύ γνωστός. Και είναι αλήθεια ότι τα επαναλαμβανόμενα αυτά περιστατικά έχουν προκαλέσει ανασφάλεια στην τοπική κοινωνία. Αρκετοί επαγγελματίες δηλώνουν ότι αναγκάζονται να επενδύσουν, να δίνουν λεφτά δηλαδή για επιπλέον μέτρα προστασίας. Αυτή η περίοδος είναι πλέον η κατάλληλη για την εντατικοποίηση της αστυνόμευσης, γιατί έχουμε αυξημένα περιστατικά και ο οικονομικός αντίκτυπος είναι σημαντικός. Οπωσδήποτε θα ζητηθεί μεγαλύτερη παρουσία από την ομάδα Δίας, ούτως ώστε να εστιαστούμε στην πρόληψη. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι πολίτες και οι επαγγελματίες να καταγγέλνουν τα περιστατικά αυτά. Ο δημοτικός φωτισμός στην πόλη είναι επαρκής, αλλά θα πρέπει στα τυφλά σημεία να είναι ακόμη πιο ενισχυμένος. Ανέφερε χαρακτηριστικά επίσης ο κ. Μποκόρος, ο πρόεδρος της κοινότητας του Αγρινίου. Αναμένουμε να δούμε εξελίξεις, ανακοινώσεις τώρα, ούτως ώστε να καλμάρουν κάπως τα πράγματα, ειδικότερα αυτή την εντυνόμενη ανασφάλεια που υπάρχει σε επαγγελματίες, σε εμπόρους στο κέντρο της πόλης και σε πολίτες βέβαια. Είναι και στο κέντρο μένει και κόσμος, έτσι. Και δυστυχώς αυτά τα συνεχόμενα κρούσματα και βία κρούσματα που έχουμε, αλλά και κρούσματα με παραβιάσεις, διαρρήξεις, κλοπές κλπ. Έχουν προκαλέσει μια αναστάτωση. Θα δούμε τι θα γίνει και σήμερα στη συνάντηση που θα υπάρχει με τον αστυνομικό διευθυντή.

Φίλες και φίλοι, στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεποδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ερώνου Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 2641-032-558. Να πάμε λίγο στα αθλητικά τώρα.

0: Χθες Δευτέρα είχαμε μια προγραμματισμένη από τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου συνέντευξη τύπου στο Παπαστράτιο Μέγαρο, στο οποίο παρουσιάστηκε η νέα τεχνική ηγεσία της ομάδας καλαθοσφαίρισης, καθώς και το ευρύτερο πλάνο το οποίο θα τρέξει σχετικά με τις υποδομές. Η εν λόγω ενέργεια, να πω, ήταν στενά συνδεδεμένη με την παρουσίαση ενός νέου αναπτυξιακού πλάνου, το οποίο λέγεται Next Generation 2026-2029, επόμενη γενιά δηλαδή. Ένα πλάνο που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των υποδομών και στην αξιοποίηση και βελτίωση των νέων αθλητών της περιοχής. Να πω ότι στο πάνελ κάθισε ο νέος προπονητής της γυμναστικής εταιρείας Αγρινίου στο μπάσκετ, πολύ γνωστός άνθρωπος του μπάσκετ, βέβαια το ξέρουμε και από την πολιτική εμείς έτσι, γιατί είναι στέλεχος, ήταν μάλλον στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι κοντά στην Ελλάς, είναι ο κ. Γιάννης Γράψας, βέβαια εδώ η αθλητική του και η προπονητική του ιδιότητα μας ενδιαφέρει. Έκανε την πρώτη του εμφάνιση μετά την επιστροφή, τον έλαβε και το μεγαλύτερο μέρος της παρουσίασης. Πλαισιώθηκε ο κ. Γράψας από τον Γιάννη Τσάκο, είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της γυμναστικής εταιρείας Αγρινίου και έφορος καλαθοσφαίρισης και συντόνισε την εκδήλωση από τον νέο βοηθό προπονητή του Ηλία Παπαζήση, καθώς και από εκπροσώπηση της Διοικούσας Επιτροπής. Να πω ότι την επιτροπή αυτή την στηρίζουν ο Παναγιώτης Τσάκος. Για όσους δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Παναγιώτης Τσάκος, ένας κορυφαίος αγρινιώτης, φίλες και φίλοι, ο οποίος είναι συνιδρυτής της Viva Wallet. Για όσους δεν το ξέρουν, για τον Παναγιώτη Τσάκο. Ναι. Η οποία, όπως είναι γνωστό, πωλήθηκε σε αμερικάνικο φαντ στην Αμερική. Που κάπου πωλήθηκε, τέλος πάντων. Ναι, ναι, με τεράστιο ποσό έγινε η πώληση αυτή. Ο Χρήστος Σταυρόπουλος επίσης συμμετέχουν και ο Δήμητρης Μαλάμος. Το γεγονός ότι συμμετέχει ο Παναγιώτης Τσάκος, αυτό ενδεχομένως να σημαίνει κάτι και σε οικονομικό επίπεδο, να σας πω, γιατί έχει μεγάλη οικονομική επιφάνεια ο συγκεκριμένος Αγρινιώτης και πρωτοπόρος, βέβαια, επαναλαμβάνουμε, συνειδητής της Viva Wallet. Σύντομο χαιρετισμό απίθυνε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας Αγρινίου, κ. Ανδρέας Μπρέσιακας, ο οποίος εστίασε στο αίτημα το οποίο έκανε προς το Δήμο, σε ό,τι είχε να κάνει με τη μεταφορά της κύριας στέγης των τμήματων καλαθοσφαίρισης από τα γήπεδα που είναι στο δεύτερο έκτο γυμνάσιο, όπου όπως ανέφερε είναι πλέον ακατάλληλα, στις εγκαταστάσεις στην αερογέφυρα. Δεν ξέρω αυτό το κλειστό γυμναστήριο στην αερογέφυρα πόσο χρησιμοποιείται τέλος πάντων και από ποιους συλλόγους. Έχει ήδη κατατεθεί πάντως το αίτημα αυτό αρμοδίως προς τον Δήμο Αγρινίου, με τις εξελίξεις να αναμένονται. Για να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μπρέσια, αν είμαστε έτοιμοι.
1: Την χάνει να είναι και πτυχιούχη τεφά με ειδίκευση στην καλαθοσφαίριση. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες, θα σας τα πούν οι καθηγητές αρμόδιοι. Το μόνο που θέλω να τονίσω και να αναφέρω είναι ότι αυτό το πλάνο για να προχωρήσει χρειάζεται και απαιτούνται να υπάρχουν και οι κατάλληλες υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό, και σας το αναφέρω και το τονίζω, έχουμε ήδη ζητήσει από το Δήμο Αγρινίου να σταματήσουμε πλέον να προπονούμαστε στο ακατάλληλο χώρο, στο ακατάλληλο γήπεδο πλέον που βρίσκεται στα τρένα, γιατί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Όσες φορές και αν έχουμε πει ότι πρέπει να γίνει κάτι, δεν έχει γίνει, και γι' αυτό το λόγο έχουμε ήδη μιλήσει και έχουμε ζητήσει να μας παραχωρηθούν ώρες στο κλειστό της αερογέφυρας, προκειμένου εκεί να στεγάσουμε και τα τμήματα καλαθοσφαίρισης και τα τμήματα του βόλεϊ. Και αυτό το επισημαίνω γιατί τα σωματεία, όπως γνωρίζετε, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό Αθλητικών Σωματείων και πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι αυτά τα οποία δικαιούνται να κάνουν χρήση πρωτίστως αυτά των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Και αν μη τι άλλο, μιλάμε για ένα σωματείο με 80 χρόνια ζωής, ένα σωματείο που έχει αναπτυξιακά τμήματα στο μπάσκετ σε όλες τις βαθμίδες, από ακαδημίες μέχρι ιατρικά τμήματα, και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Έχουμε ομάδα Α1 στην ΕΣΚΑΒΔΕ, έχουμε ομάδα γυναικεία στο βόλεϊ. Σε εκ τούτου δεν ζητάμε κάτι παράλογο, το έχουμε αιτηθεί και αναμένουμε από το Δήμο να μας απαντήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είμαι διδάκτορ, PhD στη φυσική αγωγή σε ΕΠΑ του Δημοτικού Πανεπιστημίου Θράκης, με ειδίκευση αθλητική ψυχολογία και προπονητική. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη φυσική αγωγή του ΕΠΑ της Θράκης, με ειδίκευση προπονητική και σκάουτινγκ. Είναι πτυχιούχος ΕΠΑ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και Πανεπιστημίου του Παλαιού της Γαλλίας. Έχει διαδηλώσει επίσημος διδάκτορ καλαθοσφαίρισης, τμήμα προπονητικής στο ΤΕΠΑ Τρικάλων και του Παχωμοτινής. Είναι συγγραφέας των επίσημων σχολικών βιβλίων φυσικής αγωγής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής των 1η, 2η και 3η Γυμνασίου, εκδόσεις 2026, εκτός και εξειδικευμένων συγγραμμάτων μπάσκετ. Έχει εργαστεί ως head coach και βοηθός προπονητής σε συλλόγους όπως ο ΠΑΟΚ, ο Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Φλόγας, ΜΕΝΤ, Ηρακλής, GBA και πολλές ομάδες σε ΣΚΑΒΔΕ. Διατέλεσε νοσοπαιδιακός προπονητής καρδοσφαίρησης, ΕΣΚΑΒΔΕ, ΕΟΚ, με ευθύνη για την ανάπτυξη και αξιολόγηση ταλέντων. Έχει με υποτροφία του Συλλόγου των Προπονητών παρακολουθούσε προπονητικά προγράμματα σε κορυφαία Αμερικάνικα πανεπιστήμια και ομάδες του NBA όπως Βιλανόβα, Temple St. Joseph, Pensant και Φιλαδέλφια 76ers. Έκανε διεθνή καριέρα στην Νότια Αφρική ως υπεύθυνος αναπτυξιακού προγράμματος Ομοσπονδίας Μπάσκετ Νότιο Αφρικής και δέλεσε head coach στο Τσουάνι Σαντς, στις τοπικές λίγες της Νότιο Αφρικής. Έχει διατελέσει προπονητή σε κορυφαία καλοκαιρινά κάμπ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνεργαζόμενος με προπονητές όπως ο Λουκαπιάκη, Εντρέ Μεσίνα, Παναγιώτη Γιαννάκης και άλλους. Υπήρξε διευθυντής αθλήματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004, υπεύθυνος για το σχεδιασμό, τη στελέχωση, τον προϋπολογισμό και τη διαχείριση της Ολυμπιακής Εγκατάστασης Κανό Εκκαγιάκ Σλαλόμ.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από το βιογραφικό του πλούσιο του Γιάννη Γράψα, έτσι, του νέου προπονητή της γυμναστικής εταιρείας Αγρινίου στο μπάσκετ. Ο κύριος Γράψας, ο οποίος έκανε μια αναλυτική παρουσίαση, επιστημονική παρουσίαση αυτού του προπονητικού πλάνου που έχει για τον μπάσκετ της ΓΕΑ. Και μάλιστα είναι σημαντικό το ότι επιστρέφει στη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου μετά από μια πολύ πλούσια καριέρα, την οποία ακούσατε λίγο πολύ πριν από λίγο κατά την παρουσίαση που έγινε σε πολλά διαφορετικά σωματεία της επικράτειας και όχι μόνον, έτσι. Αναφέρθηκε ο κύριος Γράψας σε τρεις άξονες οι οποίοι στηρίζουν τον σχεδιασμό του: έμφαση στο κοινωνικό σύνολο, ανάγκη αναψυχής μέσα τον αθλητισμό και βέβαια επαγγελματική κατάρτιση. Τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη ανατροπής της ισχύουσας παράδοσης και να αναδειχθεί μια ελίτ αθλητών μέσα από μεθοδευμένους τρόπους εκπίεσης του ταλέντου τους. Έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο αθλητικό ήθος και την αυτογνωσία ως απαραίτητα εφόδια για τη μελλοντική αγωνιστική ανάπτυξη. Υποστήριξε πως στον αθλητικό τομέα της περιοχής λείπει η άριστη προετοιμασία στα βασικά. Τόνισε πως βασίζει το πλάνο του σε επιστημονική υποστήριξη, η οποία επίσης θεωρεί πως υπολείπεται στην περιοχή, όμως είναι απαραίτητη για να υπάρχει μια διαχρονική επιτυχία. Μάλιστα, υπάρχει μια καλή υποστήριξη όμως, πιστεύω, από πίσω στο εγχείρημα αυτό της γυμναστικής εταιρείας Αγρινίου, αυτό το νέο αναπτυξιακό πλάνο για τον μπάσκετ της ΓΕΑ, το οποίο όπως είπαμε ονομάζεται Next Generation 2026-2029, παρουσιάστηκε χθες. Μακάρι να πάνε όλα καλά, έτσι, και να δούμε και τη ΓΕΑ να αναπτύσσεται όντως, να αναπτύσσεται το μπάσκετ γενικότερα στην περιοχή μας, γιατί αυτό θα συμπαρασύρει και άλλα πράγματα και άλλα σωματεία, αν το δούμε έτσι, και να δούμε τις ομάδες μας εδώ να αγωνίζονται, γιατί όχι, και σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Καλή επιτυχία να έχει ο Γιάννης Γράψας και οι συνεργάτες του.

Λοιπόν, αυτά και από τον χώρο του αθλητισμού, φίλες και φίλοι. Έτσι, να πω ότι θα έχουμε σε κάποια χωριά διακοπές ρεύματος αύριο, Τετάρτη, πρώτη του μηνός, από 8 το πρωί έως 12. Διακοπή ρεύματος στο Άνω και Κάτω Κεράσοβο, από 9 το πρωί έως 10 στο Πεντάκορφο του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΗ. Είναι προγραμματισμένες διακοπές αυτές. Πριν κλείσω, να πω ότι αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν για μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση. Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή, χωρίς ραντεβού. Και επειδή ψάχνετε προφανώς τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε για να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Υπήρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας.

Να πω ότι έτσι μας κάνει και εντύπωση, γιατί η Συντονιστική Επιτροπή για τον Δήμο Βάλτου εξέδωσε νέα ανακοίνωση. Σας το είπα και χθες αυτό. Απλά προσπαθούμε να βρούμε και μια επικοινωνία και με την Επιτροπή αυτή, ούτως ώστε να μας πει για τις προσπάθειές της. Τι προσπαθούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσω της Επιτροπής? Να μετονομαστεί ο Δήμος Αμφιλοχίας σε Δήμο Βάλτου. Είναι και μια προσπάθεια που δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια. Και μάλιστα υπάρχει και μια επιστολή ενημέρωσης σε κοινοτικά συμβούλια, συλλόγους Αττικής, Ομοσπονδία Συλλόγων Βάλτου, Πανσί, την Πανετουλακανική Συνομοσπονδία. Ζητούν τη συμμετοχή τους ώστε να υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος και να εκφραστεί από όλους θέση για το ζήτημα αυτό. Να μετονομαστεί δηλαδή ο Δήμος Αμφιλοχίας σε Δήμο Βάλτου. Δεν φαίνεται και τόσο άκυρο αυτό. Μάλλον σωστό. Θα το έλεγα και ιστορικά και γεωγραφικά να συμβεί. Η ώρα είναι 11. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Πάλι μαζί σας αύριο λίγο μετά τις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Παρασκευάς Μάζης, πάντα ο Ευάγγελος Κοκώσης, και σήμερα στην επιλογή της μουσικής και την ρύθμιση του ήχου στις εκπομπές μας. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Τρίτη, 30 Ιουνίου, φτάσαμε στην τελευταία ημέρα για τον μήνα Ιούνιο. Ναι, είναι γεγονός. Όμως η εβδομάδα θα συνεχιστεί και η εβδομάδα θα συνεχιστεί από αύριο, καλώς συγχρόνων των πραγμάτων, με Ιούλιο. Προς το παρόν όμως Ιούνιο. Προς το παρόν Ιούνιο και προς το παρόν είμαστε συντονισμένοι όλοι και όλες, θέλω να πιστεύω, εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinotimes.gr για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Παρασκευάς Μάζης, επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

όταν μιλάμε, Βαγγέλη, για την 30η ημέρα του Ιούνιου, μιλάμε για την 181η ημέρα του έτους. Είπαμε, είμαστε σχεδόν στα μισά του χρόνου. Το πρώτο εξάμηνο φεύγει, άλλο ένα εξάμηνο για το τέλος του 2026. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να βάλει ένα πρόσημο, και αν ναι, τι είδους πρόσημο είναι αυτό για το πρώτο εξάμηνο, θετικό ή αρνητικό άραγε.

Μέχρι λοιπόν να σκεφτεί ο καθένας και η καθεμία τι είδους πρόσημο θα μπορούσε να βάλει για αυτό το πρώτο εξάμηνο του 2026, πάμε να ευχηθούμε φυσικά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, καθώς σήμερα η Ευαγγέλια γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Μεταξύ άλλων όμως είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού, η ημέρα των αστεροειδών, αλλά και η ημέρα της ανεξαρτησίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για την απελευθέρωση της κεντροαφρικανικής αυτής χώρας από το Βέλγιο το 1960.

Πάμε τώρα, Βαγγέλη, να δούμε μια σειρά από γεγονότα που αφορούν τη σημερινή ημέρα, ξεκινώντας από το 1905, όταν Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Τρία χρόνια αργότερα, το 1908, μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Τανκούγκτσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλο ώστε να καταστραφούν 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες μάλιστα άρχισαν το 1920, 12 χρόνια μετά. Αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, ενώ κάποιοι μιλούν για επίθεση εξωγήινων.

1913 τώρα, οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934, αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά άλλους 400. Το επεισόδιο πάντως αυτό έχει μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών.

και ερχόμαστε τώρα στο 1957, όταν εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, Δημόκριτος, ενώ το 1993, σαν σήμερα, ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος, τότε της πολιτικής άνοιξης, το 1993. Για φέτος δεν ξέρω αν θα επιλέξει τη σημερινή ημέρα, φαντάζει δύσκολο. Αν είχε κάτι τέτοιο κατά νου, νομίζω ότι ήδη θα είχε προετοιμάσει το έδαφος. Θα θεωρηθεί έτσι μεγάλη ανατροπή μια μέρα που λέμε ένα πρωί να πει ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα θα σας ανακοινώσω το κόμμα. Αυτό θα γίνει σταδιακά, Βαγγέλη, έτσι δεν είναι? Μέσα από κάποιους συνεργάτες θα γίνει γνωστό ότι είναι θέμα ωρών, θέμα ημερών. Κάπως έτσι. Δεν νομίζω ότι ένα πρωί ο Αντώνης Σαμαράς θα στείλει μια τυπική ανακοίνωση ότι, ξέρετε, δημιουργώ νέο κόμμα. Αυτό θα το κάνει είτε μέσα από κάποια συνέντευξη που θα παραχωρήσει, είτε με κάποια επίσημη ανακοίνωση για την οποία θα έχει προειδεάσει μέρες πριν. Και όχι τίποτα άλλο, να δούμε τι θα κάνουν και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάνε προς τον Αντώνη Σαμαρά? Και φυσικά πώς θα κινηθούν και άλλα πρώην στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Ετωλό Ακαρνάνας, ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος Μάριος Σαλμάς θα είναι στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Θα πάει στο ΠΑΣΟΚ? Και αν ναι, φυσικά, είτε εδώ, είτε εκεί, είτε οπουδήποτε και αν κατέβει ο Μάριος Σαλμάς, το έχει ξεκαθαρίσει, Βαγγέλη, και αυτός είναι ένας από τους δικούς του όρους πλέον, ότι εγώ, λέει, στην Ετωλοακαρνανία δεν κατεβαίνω πλέον, είναι ξεκάθαρο αυτό, το λέει όπου και αν, με όποιον και αν συνεργαστεί, είτε στρίψει προς τα αριστερά, κεντροαριστερά, είτε πάει προς τα δεξιά ή και ακόμη πιο δεξιά, δεν σκοπεύει να είναι ξανά υποψήφιος στο νομό Ετωλοακαρνανίας, στα πάτρια εδάφη δηλαδή.

Σας είπαμε μόλις τώρα για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος σαν σήμερα το 1993 ίδρυσε την πολιτική άνοιξη και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει τώρα, τι είδους άνοιξη θα είναι. Θα είναι άνοιξη, θα είναι καλοκαίρι, δεν ξέρουμε τι ετοιμάζει τώρα, για τώρα ο Αντώνης Σαμαράς. Σαν σήμερα όμως ένα ακόμη γεγονός, αυτή τη φορά το 1996, όταν ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο τότε συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.732, κρατήστε τον αριθμό αυτόν. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, που ήταν το αντίπαλο δέος τότε, συγκέντρωσε 2.324 ψήφους. Να σημειωθεί φυσικά ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήθελε το κόμμα να πάει στα χέρια Σιμίτη.

Με δύο λόγια, Βαγγέλη, τότε ψήφισαν στο τέταρτο μόλις συνέδριο του κινήματος του ΠΑΣΟΚ πάνω από 5.000 σύνεδροι, 5.111 για την ακρίβεια, και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα.

Πάμε να κάνουμε ένα μικρό άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1996, όταν πεθαίνει σε ηλικία 63 ετών ο Λάκης Πετρόπουλος κατά τη διάρκεια περιοδίας παλέμαχων ποδοσφαιριστών στις ΗΠΑ. Ο Λάκης Πετρόπουλος υπήρξε από τους κορυφαίους Έλληνες προπονητές όλων των εποχών, όπως πιστοποιούν μάλιστα και οι τίτλοι που κέρδισε με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ενώ ήταν και ο πρώτος που εργάστηκε εκτός Ελλάδος στην βελγική Σερκ Μπριζ. Ήταν το 77-78, παρακαλώ.

Δεν είχαμε και πολλά για το αθλητικό σαν σήμερα. Άλλωστε είναι και μια χρονική περίοδος όπου σαν σήμερα συναντάμε κυρίως γεγονότα που αφορούν είτε εθνικές ομάδες λόγω παγκοσμίου κυπέλου είτε ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Δεν συναντάμε πολλά γεγονότα με Έλληνες αθλητές ή με τις προσπάθειες των ελληνικών συλλόγων. Να κλείσουμε σιγά σιγά αυτήν την ενότητα με σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν σαν σήμερα ή έφυγαν από τη ζωή. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1892 ο Στρατής Μυριβίλης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Το 39 τώρα, το 1939, αρκετά χρόνια αργότερα, μια άλλη σπουδαία προσωπικότητα γεννιέται σαν σήμερα, ο Γεώργιος Γεννηματάς, βουλευτής και υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και το 1985 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Μάικλ Φέλπς, Αμερικανός κολυμβητής, με σπουδαίες Ολυμπιακές διακρίσεις. Και από τις τρεις προσωπικότητες είναι και η μοναδική προσωπικότητα εν ζωή. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1984, ο Ανρί Φάμπρ, Γάλλος αεροπόρος και εφευρέτης του υδροπλάνου. 2009, η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. Και το 2012, ο Θημίος Καρακατσάνης, ένας σπουδαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους.

Αφήνουμε το σαν σήμερα και πάμε σιγά σιγά στα του καιρού. Αν και βλέπω κάποια σκαμπανεβάσματα που δεν αποκλείεται να μας επηρεάσουν στην περιοχή του Αγρινίου, πιο συγκεκριμένα δεν αποκλείεται και σήμερα και αύριο να έχουμε τις γνωστές μεσημεριανοαπογευματινές βροχοπτώσεις. Πάντως η θερμοκρασία και σήμερα θα είναι πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η αλήθεια είναι ότι η ενημέρωση που είχαμε αργά χθες το βράδυ για σήμερα έλεγε ακόμη και για 37 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη ενημέρωση δείχνει ότι ο υδράργυρος θα είναι κάπου και στους 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά προς τις απογευματινές ώρες, λίγο πριν τις 6, δεν αποκλείεται κάποια ασθενής βροχόπτωση. Να πούμε ωστόσο ότι παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και αύριο, πρώτη του νέου μήνα των Αγίων Αναργύρων, 1η Ιουλίου αύριο λοιπόν, με θερμοκρασία που θα αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ και πάλι λίγο πριν τις 6 το απόγευμα δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Η ηλιοφάνεια χωρίς βροχοπτώσεις θα έχουμε, όπως φαίνεται, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Το δε Σάββατο βλέπω ότι οι βροχοπτώσεις πάνε και έρχονται. Θα είναι μια βροχερή ημέρα από το μεσημέρι και έπειτα το Σάββατο. Την Κυριακή τώρα ο υδράργυρος θα υποχωρήσει λίγο ακόμα έως τους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη τιμή.

Πάμε τώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Φοιτητικές εστίες στο Αγρίνιο. Η ανακατονομή του ΕΣΠΑ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας φέρνει πόρους για τις φοιτητικές εστίες και στην πόλη μας. Στο πλαίσιο λοιπόν της νέας προτεραιότητας για την προσιτή στέγη, εξασφαλίστηκαν 4 εκατομμύρια ευρώ. Απομένει η επιλογή του χώρου. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική είδηση, Βαγγέλη, γιατί η αλήθεια είναι ότι με φοιτητικές εστίες και γενικά έχοντας κανείς υποδομές μπορεί να διεκδικήσει πολύ περισσότερα πράγματα. Αγρίνιος, συνελήφθη 50χρονος για 4 εμπρισμούς στην περιοχή της Παραβόλας. Φράγμα Αχελώου, κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά. Πρώτο θετικό βήμα, έχουμε το τέλος των 3 ευρώ αναείδος στα πακέτα από Τέμου και ΣΕΙΝ. Οι έμποροι του Αγρινίου βεβαίως εκτιμούν ότι έπρεπε να είχε έρθει νωρίτερα αυτή η απόφαση, αλλά έστω και τώρα λένε θα περιορίσει σε κάποιο βαθμό τον αθέμητο ανταγωνισμό. Σε άλλα θέματα, γυμναστική εταιρεία Αγρινίου, το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινάει τώρα και ενστάσεις των κατοίκων για την ανάπλαση στο ρέμα του Λυκοχαρίτη μαζεύτηκαν, όχι όμως όλα τα λίμματα, ένα δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση, απαντά η Δημοτική Αρχή. Και στα ευσυνείδητα, Αποστάσεις Μαρινάκη με τον Φεύγα να επιμένει ότι σε αυτά που λέει δεν είναι εκτός γραμμής.

Και η αλήθεια, Βαγγέλη, είναι ότι στην περίπτωση του Βεύγα αρκετοί είναι εκείνοι που απορούν. Ακόμη και ο Ιτωλοακαρνάνας, πρώην δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, απορεί με τα λεγόμενα του Βασίλη Βεύγα. Ο κύριος Ζορμπάς, κύριος Βασίλης Ζορμπάς, άσκησε έντονη κριτική προς τον κύριο Βεύγα, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του, τις απαιτήσεις του, να πω εντός εισαγωγικών, τις απαιτήσεις του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το τι να κάνει και τι να μην κάνει, έτσι ώστε να γυρίσουν πίσω οι νεοδημοκράτες ψηφοφόροι. Αλλά είδαμε ότι και η πλευρά του κύριου Μαρινάκη ως κυβερνητικός εκπρόσωπος κρατά αποστάσεις. Αποστάσεις αλλά και τοποθετήσεις που κρίνουν τα όσα είπε ο κύριος Φεύγας, είδαμε και από τον κύριο Ζορμπά, με τον πρώην δήμαρχο να απορεί αν αυτά τα οποία είπε ο κύριος Φεύγας είναι προσωπικές απόψεις ή μέρος του κυβερνητικού σχεδιασμού. Δηλαδή, θέλει να πει ο κύριος Ζορμπάς, αν σκοπεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να το στρίψει ξανά το τιμόνι προς τη δεξιά, για να μην υπάρχουν και ζητήματα εν όψει των βουλευτικών εκλογών.

Γιατί εδώ που τα λέμε, ο Βασίλης ο Φεύγας αυτό ζητάει με τον τρόπο του, να γυρίσει πίσω ο Αντώνης Σαμαράς, δηλαδή να μην ισχύει η διαγραφή, να πάρει πίσω τη διαγραφή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να πάρει πίσω τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αναφέρεται και σε κάποιες προτάσεις για τον νομό έτολο Ακαρνανίας και με αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι θα συγκεντρώσουν ξανά κάποιους ψηφοφόρους που ανήκουν στον βασικό πυρήνα της δεξιάς και οι οποίοι έχουν φύγει αλλού, δηλαδή προς Καριστιανού, προς Λατινοπούλου, προς τον Βελόπουλο, μάλλον μπορεί να πάνε και προς το Σαμαρά αν τελικά κάνει το κόμμα. Και σου λέει ο Φεύγας, αν θέλουμε να σώσουμε ό,τι σώζεται, αυτό πρέπει να κάνουμε. Αλλά όταν βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, και λέει ότι αυτά τα οποία λέει ο κύριος Φεύγας είναι μακριά από τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζεσαι ότι το ακούμε αυτό, Βαγγέλη? Λέει είναι μακριά από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πολύ απλά η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή κάποτε. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία της δεξιάς αμιγώς. Είναι ένα κόμμα που έχει στρίψει και έχει έρθει προς το κέντρο. Είναι μια κεντροδεξιά παράταξη. Και γι' αυτό άλλωστε κερδίζει και τις εκλογές τα τελευταία χρόνια, γιατί έχει πάρει ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου και ένα μεγάλο κομμάτι απογοητευμένων ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.

μιας και πιάσαμε τα πολιτικά, να ευχηθούμε περαστικά στην κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία υποβλήθηκε με επιτυχία φυσικά σε χειρουργείο στο αριστερό της μάτι. Είπαμε, οι διαφορές μπορεί να υπάρχουν, αλλά όταν έχει να κάνει με θέματα υγείας, Βαγγέλη, οφείλουμε να είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Έτσι, παρά τις όποιες διαφωνίες μπορεί να έχει κανείς με οποιονδήποτε σε πολιτικό επίπεδο, πρέπει πάνω απ' όλα να είμαστε άνθρωποι, και εννοείται πως άπαντες ευχόμαστε περαστικά στην κυρία Διαμαντοπούλου. Λέμε εντωμεταξύ για το που θα στρίψει ή για το που θέλουν κάποιοι να στρίψει εκ νέου ο Μητσοτάκης, μήπως και δεν χάσουν τις εκλογές ή μήπως και δεν χάσουν τις διαφορές κτλ. Εντάξει, ο Μητσοτάκης θα δει που θα στρίψει και που δεν θα στρίψει. Το θέμα είναι οι άλλοι που θα στρίψουν, Βαγγέλη, γιατί ο Ανδρουλάκης, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν ξέρει κατά πού να το στρίψει το τιμόνι. Να πάει κι άλλο αριστερά, να φύγει προς δεξιά. Θα μου πεις, ούτε αριστερά ούτε δεξιά, να συνεχίσει την πορεία του. Αν δεν βλέπω να συνεχίζεται η πορεία του, γιατί τα ποσοστά συρρυκνώνονται, Βαγγέλη, και η Ελλάς του Τσίπρα έχει έρθει με φόρα. Δεν ξέρω τι είδους φόρα θα είναι αυτή, βέβαια. Μην είναι σαν εκείνη που λέγει Τσαπανίδου τότε και είδαμε που κατέληξε. Αλλά σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ο Τσίπρας, σαν Τσίπρας και μόνο, έχει ένα εκτόπισμα που δεν το έχει ο Ανδρουλάκης. Πώς να το κάνουμε? Και σε συνδυασμό και με κάποια στελέχη, με κάποιες τακτικές, φαίνεται αυτή τη χρονική περίοδο ότι ο Τσίπρας σε σχέση με το Πασόκ του Ανδρουλάκη είναι η μέρα με τη νύχτα. Αυτό φαίνεται τώρα. Αύριο μεθαύριο κανείς δεν ξέρει. Και ενώ λοιπόν και το Πασόκ δεν ξέρει κατά πού να κάνει, κατά πού να στρίψει δηλαδή, έρχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού να στρίψει και ο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη? Γιατί από τον Αλέξη έφαγε πόρτα, που λέμε. Από τον Αλέξη έφαγε πόρτα, να το πούμε απλά ελληνικά. Ο Τσίπρας δεν του στέλνει. Πλην αλλαχής των εξαιρέσεων δεν του στέλνει. Και τους λέει και το άλλο. Θέλετε να έρθετε? Καλώς να έρθετε. Παραιτηθείτε από τα κόμματα στα οποία είστε. Και φυσικά, μην έρθετε με την λογική ότι θα έρθω για να είμαι το πρώτο βιολί. Θα έρθετε όπως και οι υπόλοιποι, ίσοι προς ίσους. Και αφού είδαν και αποέδαν στο ΣΥΡΙΖΑ, μάζεψαν τα κομμάτια τους, να το πούμε έτσι, και τώρα λέει ο Φάμελος και οι υπόλοιποι του ΣΥΡΙΖΑ κοιτάζουν προς το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάζουν προς το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, θα μου πεις, από τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις το φέρνουν στην τρίτη με τέταρτη θέση κάπου εκεί, γιατί να πει όχι? Αλλά δεν έχει πει και ναι προς το παρόν το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς θα γίνουν συζητήσεις, προφανώς θα τεθούν κάποια πράγματα για το αν συμφωνούν και οι μεν και οι δε, και αν μπορεί να υπάρξει μια ταύτιση απόψεων σε κάποια ζητήματα. Υπάρχουν και εκείνοι που σκέφτονται το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει πρόεδρο. Πολλά θα δούμε. Άραγε φαντάζεσαι να βγει αληθινός ο Άδωνης, που είχε πει σαν ύποπτο χρόνο ότι κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποκτήσει, θα έχει αρχηγό δηλαδή τον Παύλο Πολάκη? Όλα και όλα, έχουμε πει πολλά για τον Άδωνη, αλλά αυτό το είχε προβλέψει. Ότι μην σας φανεί, λέει, παράξενο, είχε πει, αν ένας από τους επόμενους αρχηγούς του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Παύλος Πολάκης, μεταξύ πολλών άλλων που είχε προβλέψει πριν από ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ώρα να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάρουμε μια ανάσα και εμείς και εσείς, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ στον Αντένα Σταρ.

0: Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμα.

0: από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος στην πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάσμα της επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα, στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα για ότι θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551.

Να έρθουμε βεβαίως στα όσα είπε μεταξύ άλλων στη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βεβαίως προανήγγειλε, λέει, περαιτέρω πτώση στις τιμές της βενζίνης. Η κυβέρνηση με δύο λόγια σχεδιάζει το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς αλλά και τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα, το Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου αλλά και τον προγραμματισμό των προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά το

δεύτερο εξάμηνο, το οποίο και τυπικά ξεκινά από αύριο, 1η του νέου μήνα. Στην ατζέντα μάλιστα αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συνεδρίασης περιλαμβάνονται νομοσχέδια για τη δημόσια διοίκηση, την επαγγελματική ασφάλιση, αλλά και την ενίσχυση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Για να δούμε λοιπόν τι αναμένεται να συζητηθεί περαιτέρω, τι άλλου είδους ειδήσεις θα προκύψουν μέσα από αυτή την ενδιαφέρουσα συνεδρίαση.

Είχαμε και μία ακόμη εξέλιξη, δεν το αναφέραμε νωρίτερα, σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, γιατί, Βαγγέλη, μπορεί να βρισκόμαστε σε μία περίοδο που εμείς έχουμε στο νου μας μεταγραφές παικτών. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ξέρεις, προπονητές αλλάζουν από εδώ, ομάδες αλλάζουν από εκεί, αλλά είναι μία περίοδος όπου μεταγραφές βλέπουμε πλέον συχνά πυκνά και στο στίβο της πολιτικής. Αρκετοί παίρνουν μεταγραφές, εντός εισαγωγικών βέβαια, δεν έχουν την ίδια ουσία με τις μεταγραφές που γίνονται στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό, αλλά έτσι το νιώθουμε, ότι είναι μεταγραφές. Άλλος πάει από εδώ, άλλος πάει από εκεί. Η Ξενογεννακοπούλου, παραδείγματος χάρη, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα, όπως δήλωσε, στηρίζω, λέει, πολιτικά την Ελλάς του Τσίπρα. Αδιέξοδη στρατηγική, λέει, η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Με δύο λόγια, τι λένε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είτε έχουν πάει είτε μια ανάσα πριν πάνε στον Τσίπρα, ότι δεν θέλουμε να κατέβουμε με ένα κόμμα που θα είναι εντός και εκτός εισαγωγικών απέναντι τον Τσίπρα. Σου λέει, εμείς με τον Τσίπρα ήμασταν, ένα κόμμα ήμασταν, μια ομάδα. Δεν νιώθουν καλά, να το πω έτσι, δεν το θεωρούν σωστό να κατέβουν ως ένα διαφορετικό κόμμα από αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά είπαμε, ο Τσίπρας έχει βάλει τα όρια του, τόσο όσο. Σου λέει, αν είναι να έρθουν όλοι όσοι ήμασταν κάποτε, δεν είχε νόημα, το είπε και στη συνέντευξή του στον Αντώνη Ρόιτερ. Δεν είχε νόημα να κάνω νέο κόμμα αν ήθελα να συνεχίσω με τα προηγούμενα. Θα ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ και θα τελείωνε εδώ το ζήτημα. Αλλά δεν το θέλει αυτό. Δεν θέλει ξανά ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει ένα διαφορετικό κόμμα, θέλει μια άλλη προσέγγιση. Γι' αυτό ακριβώς και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εντάξει, υπάρχει και η μεταγραφή, να το πω, που έχει να κάνει με την Τζάκρη, η οποία πάει προς το Πασόκ, γυρίζει μάλλον για την ακρίβεια στο Πασόκ. Πάντως η κυρία Τζάκρη τοποθετήθηκε λέγοντας ότι ο Στέφανος Κασελάκης, λέει, ομολογεί μόνος του ότι πάει στη δεξιά. Νόμισε, λέει, ότι παριστάνει τον Μεσσία και φτάσαμε στα σημερινά, λέει, τα ξεφτιλίκια, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Τζάκρη. Οι δημοκράτες, λέει, ήταν απολύτως βιώσιμοι μέχρι πέρσι, όταν υπογείως, λέει, άρχισε να υπάρχει μία αλληλουχία προσωπικών εμπνεύσεων. Χρονικά είχε τοποθετηθεί ο Στέφανος Κασελάκης νωρίτερα σε άλλη τηλεοπτική συνέντευξη, μιλώντας για έλλειψη σεβασμού από την Τζάκρη. Θυμάσαι μια περίοδο που η κυρία Τζάκρη, πηγαίνοντας προς το κόμμα Κασελάκη και στηρίζοντας τον ανοιχτά, που είχε φτάσει στο σημείο, στο πρώτο συνέδριο των Δημοκρατών, αν δεν κάνω λάθος, είχε φτάσει στο σημείο ως και να κλάψει. Έκλαιγε και έλεγε, πόσος χρόνος μου μένει, πολιτικά εννοούσε, μέχρι να νικηθώ κι εγώ από το σύστημα, και κάτι άλλα τέτοια λόγια έλεγε τότε η κυρία Τζάκρη. Και τώρα κάποιοι και μέσα από τα social της τα θυμίζουν αυτά τα λόγια που έλεγε, και για το πόσο ξεχωριστά μιλούσε και τους δημοκράτες του Κασελάκη. Τώρα όμως η κυρία Τζάκρη λέει ότι ο Κασελάκης και οι δημοκράτες πάνε προς μια πιο δεξιά κατεύθυνση. Κάτι, λέει, που δεν ίσχυε μέχρι πριν έναν χρόνο. Ο δε Κασελάκης, πέρα από την έλλειψη σεβασμού, λέει, για την Τζάκρη, είπε μεταξύ άλλων για το αν θα υπάρξει κάποια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είπε, λέει, ότι έχουν υπάρξει συνεδριακές αποφάσεις. Μετεκλογικά, λέει, το τοπίο θα καθαρίσει, λέει, είπε ο Στέφανος Κασελάκης. Τώρα βεβαίως εκείνο το οποίο ξεκαθάρισε από την πλευρά του είναι πως δεν θα γίνουμε, λέει, συνιστόσα του Πασόκ, ενώ περί συνεργασίας με τον Τσίπρα πάνω από το πτώμα μου, είπε.

Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής, Βαγγέλη, δεν δείχνουν το κόμμα Κασελάκη να μπαίνει στην επόμενη Βουλή. Άρα δεν ξέρω, δηλαδή αυτές οι ερωτήσεις που του γίνονται φαντάζομαι είναι σε κάπως υποθετικό επίπεδο, γιατί τι είδους συνεργασία θα κάνει είτε με τον έναν είτε με τον άλλον, εκτός και αν τον ρωτάνε για το ενδεχόμενο συνεργασίας πρώτων εκλογών, δηλαδή ο Κασελάκης να πάρει το κόμμα του και να πάει είτε προς το ΠΑΣΟΚ είτε προς τη Νέα Δημοκρατία, είτε να κάνει κάποια κίνηση τώρα, αν εννοούν κάτι τέτοιο. Γιατί πώς ρωτάς κάποιον τι θα κάνει μετά τις εκλογές όταν οι δημοσκοπήσεις λένε ότι δεν μπαίνει στη Βουλή? Είναι λίγο οξύμορο. Εκτός κι αν οι ερωτήσεις που του τίθεται είναι για το αν θα κάνει κάποια κίνηση τώρα και ως μονάδα, αλλά και με τα όσα στελέχη υπάρχουν στους δημοκράτες, αν δηλαδή βρεθεί μια λύση τώρα και πάει σε κάποιο από τα υπόλοιπα κόμματα σε μια προσπάθεια να δυναμώσει και ο ίδιος και η παράταξή του και το κόμμα στο οποίο υποθετικά πάντα θα μεταβεί. Γιατί είπαμε, για μετά τις εκλογές πρέπει να είναι στη Βουλή. Αν δεν είναι στη Βουλή, τι νόημα έχει η συζήτηση περί συνεργασίας του Κασελάκη με κάποιο από τα υπόλοιπα κόμματα? Εκτός και αν πάει σαν μονάδα.

Να δούμε τι λέει και το Πασόκ για όλα αυτά. Και βεβαίως το ρεπορτάζ της Φόφης Γιωτάκη στο πρώτο θέμα δίνει κάποιες απαντήσεις, καθώς το Πασόκ επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση του στην κέντρο αριστερά εν μέσω και των δημοσκοπικών πιέσεων αλλά και των έντονων διεργασιών, η αλήθεια είναι, για μετακινήσεις τελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη επιδιώκει την εδραίωση της δικής του πολιτικής κίνησης στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων, προσελκύοντας στελέχη από τον ευρύτερο χώρο. Η ηγεσία του Πασόκ πάντως εξετάζει, λέει, τη συμμετοχή νέων υποψήφιων στα ψηφοδέλτια, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως τη φόρμουλα των συνεργαζόμενων δυνάμεων για την υπέρβαση εσωτερικών περιορισμών. Μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης προωθεί την εικόνα ενότητας του κόμματος εν ώψη και των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και θεσμικής σταθερότητας.

Πολύ φοβάμαι, Ευαγγέλη, ότι στο τέλος δεν θέλω να γίνω ούτε μάντης κακών, ούτε προς Θεού, αλλά πολύ φοβάμαι ότι στο τέλος με αυτά που βλέπουμε μέχρι στιγμής, κάποιοι από το Πασόκ θα πάνε προς δεξιά, κάποιοι από το Πασόκ θα πάνε προς τον Τσίπρα και το Πασόκ σαν Πασόκ, πολύ φοβάμαι ότι αργά ή γρήγορα, αν δεν αλλάξει τακτική, πολύ το φοβάμαι αυτό, ότι μήπως το δούμε και εκτός Βουλής. Όπως γίνεται ήδη, κατά μία έννοια, με το ΣΥΡΙΖΑ, Ευαγγέλη. Θυμάσαι ο ΣΥΡΙΖΑ που κάποτε είχε ποσοστά 15, 20, 30 και βάλε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι συγκεντρώνει, τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Άλλοι λένε 2, άλλοι λένε 3. Τι λένε, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ανάσα από το οριστικό φινάλε. Προς Θεού, δεν θέλουμε να προδικάζουμε καταστάσεις, αλλά οι δημοσκοπήσεις, το τονίζω, αυτό μας δείχνουν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελειώνει, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ συρρυκνώνεται.

Βέβαια, μιας και είπαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, η Γεωργία Ισαδανά ίσως γνωρίζει περισσότερα από το πρώτο θέμα.gr σε ό,τι αφορά τα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στελέχη του κόμματος αυτού, μεταξύ των οποίων η Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Ρένα Δούρου, προετοιμάζουν, λέει, αμφισβήτηση της στρατηγικής του Προέδρου. Σου λέω εδώ, Προέδρε, εσύ με καμάρι, με σιγουριά, με, ήσουν μια ανάσα πριν δώσουμε τα χέρια με τον Τσίπρα. Και μόλις έφαγες πόρτα από το ΣΥΡΙΖΑ, από τον Τσίπρα, τι κάνεις? Προσπαθείς να στρίψεις προς το ΠΑΣΟΚ? Αυτό είναι κάτι που, πάνω στο οποίο φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να πατήσουν και ο Πολάκης και ο Παπάς και η Δούρου σε μια προσπάθεια να αμφισβητήσουν τη στρατηγική που ακολούθησε ο Σωκράτης Φάμελος και να φτάσουν στο σημείο, επικαλούμενοι, λέει, μάλιστα το άρθρο 16 του καταστατικού για ένα νέο μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Πάντως ο Σωκράτης Φάμελος συγκαλεί το εκτελεστικό γραφείο του κόμματος με στόχο, λέει, την αναδιάρθρωση του μηχανισμού εν μέσω εσωκομματικών τριβών. I tried once, twice, but I don't know how. How do I get your taste out of my mouth? Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις των επόμενων ημερών. Όταν εννοώ τελευταίες, εννοώ πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί σιγά σιγά είπαμε Ιούλιος έφτασε, Ευαγγέλια, μια ανάσα τον Ιούλιο είμαστε. Λογικό και επόμενο, και ο κόσμος θέλει λίγο να ξεφύγει, όσο του επιτρέπει η καθημερινότητα του καθενός να ξεφύγει λίγο από τα πολιτικά και όχι μόνο ζητήματα. Οπότε σίγουρα πιο ασφαλή συμπεράσματα θα είμαστε σε θέση να βγάλουμε μετά και τις εκλογές, μετά το 15 Αύγουστο που λέμε, Ευαγγέλη, που θα αρχίσουν σιγά σιγά, έτσι σταδιακά, να επιστρέφουν άπαντες. Εκεί προς τα τέλη Αυγούστου, λίγο πριν τη ΔΕΘ, αλλά και πολύ μετά τη ΔΕΘ, θα έχουμε σίγουρα πιο ξεκάθαρα συμπεράσματα για το που οδεύουν τα πράγματα. Δεν αποκλείεται εκεί κοντά στη ΔΕΘ, λίγο πριν, λίγο μετά, να κάνει και την κίνησή του ο Αντώνης Σαμαράς, κάτι που δεν φαίνεται να κάνει τώρα άμεσα, αύριο μεθαύριο που λέμε, δεν φαίνεται να ανακοινώνει το δικό του κόμμα. Όλα αυτά βεβαίως, λοιπόν, θα αλλάξουν μέχρι τότε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές και σίγουρα πιο ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν από τα τέλη Αυγούστου, μετά τις 20 Αυγούστου δηλαδή, με αρχές Σεπτεμβρίου.

να σταθούμε φυσικά και σε μια τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος σύμφωνα και με τον Γιώργο Παπακοσταντίνο στο πρώτο θέμα έθεσε, λέει, το δίλημα της επόμενης περιόδου μεταξύ της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και της επιστροφής σε παλαιότερες αποτυχημένες πολιτικές, υπονοώντας την επιστροφή Τσίπρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η κυβέρνηση μέσω του κυρίου Χατζηδάκη έθεσε ως στόχο την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών αγαθών στα 70 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030 μέσω του νέου πενταετούς πλάνου εξωστρέφειας. Μάλιστα, για την επίτευξη του στόχου δρομολογούνται 4 παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η αναβάθμιση βεβαίως του Enterprise Greece και η ενίσχυση των γραφείων οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων. Μάλιστα, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε τον ρόλο της Βόρειας Ελλάδας ως εμπορικού κόμβου, αναφέροντας συγκεκριμένα έργα υποδομής στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και την ανάπλαση της ΔΕΘ.

Έξαλλος ήταν με τον τρόπο του και ο Δήμος Βερίκιος σε ένα από τα σχόλια που κάνει σε καθημερινή βάση στην εκπομπή της Σταματίνας της Μητσιλής στο Happy Day. Πιάσανε κουβέντα χθες κάποια στιγμή με αφορμή και τις αμοιβές παρουσιαστών πρώτης γραμμής στους τηλεοπτικούς σταθμούς και για το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Και μέσα σε όλα αυτά, τέλος πάντων, ο Δήμος Βερίκιος στάθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις, πιστεύοντας ότι η κυβέρνηση, όσο και αν ο Μητσοτάκης το προσπαθεί για άνοιξη του 27, θα υποχρεωθεί να πάει νωρίτερα σε εκλογές. Λίγο ο απολογισμός των βουλευτών του και των υπουργών του με τον τρόπο τους. Λίγο ο δικός του απολογισμός του μέχρι τώρα έργου. Λίγο το ότι πηγαίνει στις γειτονιές και φτάνει στο σημείο ο Πρωθυπουργός εν μέσω τόσων δύσκολων καταστάσεων να παίζει τάβλη, Βαγγέλη, και να ρωτιόντουσαν μάλιστα στην εκπομπή τι έπαιζε, πόρτες, πλακωτό ή φεύγα.

Πάντως, στην ίδια εκπομπή σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πριν από λίγη ώρα, ο Παύλος Μαρινάκης, στη συνέντευξή του στα Ματίνα Τσιμψιλή, τόνισε για μία ακόμη φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το έχει πει, λέει, πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Και μάλιστα είπε ότι ο λόγος που θέλει ο ίδιος να γίνουν οι εκλογές το 27 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μια λογική σταθερών κύκλων. Γιατί πιστεύει ότι κάθε μέρα παραπάνω που έχει και την ολοκλήρωση του κύκλου είναι σημαντική. Και μάλιστα είπε ότι είναι ακόμα, λέει, μια ευκαιρία να παραδώσει ένα κέντρο υγείας σε περιοχή και ένα ακόμα καλύτερο σχολείο. Για να κριθεί, λέει, μια κυβέρνηση, είπε ο κ. Μαρινάκης, η οποία θα βασιστεί πολύ στον προγραμματικό λόγο, λέει, ο χρόνος για αυτήν, λέει, έχει σημασία. Επισήμανε, λοιπόν, με τη σειρά του για μία ακόμη φορά ότι δεν έχουν βάση τα σενάρια για εκλογές το φθινόπωρο. Ιστορικά, λέει, για να είμαστε δίκαιοι, ποτέ, λέει, δεν έχουν προαναγγελθεί πρόωρες εκλογές και ειδικά όταν μπαίνεις στον τελευταίο χρόνο της θητείας σου. Μιλώντας μάλιστα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε ότι ο Πρωθυπουργός τις περιοδίες δεν τις ξεκινάει στην προεκλογική περίοδο, αλλά πάντα νωρίτερα.

Έχουμε και την τοποθέτηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, βεβαίως, του Κωστή Χατζηδάκη, που μίλησε για την οικονομική ανάπτυξη. Από την πλευρά του, βεβαίως, ο κύριος Πυρακάκης, που είναι και πρόεδρος του Eurogroup, μην το ξεχνάμε, σε δικές του δηλώσεις αναφέρθηκε στο γεγονός, λέει, ότι τα λεφτά δεν υπάρχουν, γεννιούνται. Χαίρομαι, λέει, που ο Τσίπρας είπε ότι η οικονομία υπεραποδίδει. Στην ίδια τοποθέτησή του, ο κύριος Πυρακάκης στη συνέντευξή του που παραχώρησε σε ραδιοφωνικό σταθμό αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι η πολιτική, λέει, δεν είναι μνήμη παρελθόντος, αλλά μνήμη μέλλοντος, επισημένοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι, λέει, οι εσωκομματικές συζητήσεις, αλλά η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και η συνέχιση, λέει, της σταδιακής, της αναπτυξιακής, μάλιστα, πορείας της χώρας. Ας είμαστε ξεκάθαροι. Το να κάνει κόμμα ο Σαμαράς θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό είναι ξεκάθαρο και το βλέπουμε από όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που με τον τρόπο τους λένε αυτό που θέλουν να πούν και βγάζουν έναν προβληματισμό. Εγώ δεν θα πω για φόβους και τα λοιπά που λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εγώ θα πω ότι βγάζουν έναν προβληματισμό. Σου λέει, άμα έρθει και ο Σαμαράς τώρα και κάνει κόμμα, πόσο πιο κάτω θα πέσουμε σε σχέση με τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων.

θα δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις, ακόμη και ειδήσεις που δεν στέκονται αμυγός στο πολιτικό της υπόθεσης, όπως η είδηση για την σημερινή ημέρα, καθώς η Μαρέβα Μητσοτάκη έχει τα γενέθλιά της. Είπαμε, παρά τις όποιες διαφωνίες μπορεί να έχει κανείς με οποιονδήποτε στα της πολιτικής, υπάρχουν και ανθρώπινες στιγμές, είτε αφορούν την υγεία κάποιου, είτε αφορούν αυτήν την πιο ξεχωριστή και σε κάθε περίπτωση τρυφερή ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός στο Instagram, έχοντας μια φωτογραφία που είναι μαζί με τη σύζυγό του, τη Μαρέβα, και της εύχεται με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων της: «Χρόνια πολλά αγάπη μου», έγραψε, «να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη και να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελό σου». Με αυτήν την πιο ανθρώπινη στιγμή σε κάθε περίπτωση, εμείς σιγά σιγά θα βάλουμε μία ανωτελεία. Έτσι μουσικά θα περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12 και κάτι, θα είμαστε και πάλι στην παρέα σας.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
5: Σκέψου πράκτικα.
7: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7928. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
8: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
9: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
10: Φοβάμαι!
9: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξες!
8: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
9: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Παρασκευάς μαζί με παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, Βαγγέλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο μίλησε ακόμη και για περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης. Αναφέρθηκε στα 617,5 εκατομμύρια ευρώ σε αγρότες, ενώ τόνισε με νόημα προς τον Αλέξη Τσίπρα, κάνουν, λέει, εξαγγελίες για τις τράπεζες αυτοί που τις έκλεισαν. Ακόμη και για τις τράπεζες υπήρξε ένας ενδιαφέρον διάλογος μεταξύ Παπανότα και Μεσαροπούλου χθες το Happy Day, με την κυρία Μεσαροπούλου να λέει ότι αυτές τις μέρες δεν ήταν, λέει, πριν χρόνια που έκλεισαν οι τράπεζες και δεν μπορούσαμε να πάρουμε, λέει, τα χρήματά μας κτλ. Και ο κύριος Παπανότας της απάντησε ότι μπορούσαμε, λέει, να πάρουμε, λέει, 60 ευρώ την ημέρα. Και εκεί λίγο υπήρξε ένας έντονος διάλογος, Βαγγέλη, πως αντιλαμβάνεσαι, ο Μεν Παπανότας με πιο αριστερές, έτσι, ρίζες, ας το πούμε έτσι, γέρνει προς την αριστερά, δεν το κρύβει άλλωστε. Κύριε Μεσαροπούλου, από τα λεγόμενά της, δεν ξέρω αν είναι προς την αριστερά, δύσκολο το βλέπω. Πάντως υπήρξε ένας έντονος διάλογος εν ολίγης για το τι ακριβώς συνέβαινε τότε, με τον κύριο Παπανότα να λέει ότι ναι μεν ήταν 60 ευρώ την ημέρα, αλλά, λέει, αν τα βάλεις κάτω είναι 60 ευρώ την ημέρα επί 30 ημέρες που έχει ο μήνας, 1800, λέει. Πόσοι, λέει, οι άνθρωποι της αγοράς, άνθρωποι του μεροκάματου, λάμβαναν 1800 ευρώ το μήνα? Ότι και με τα 60 ευρώ, δηλαδή, την ημέρα που έλεγαν τότε, επί εποχές Τσίπρα, ότι και πάλι δεν ήταν ένα ποσό με το οποίο δεν μπορούσες να ζήσεις. Βέβαια, η όλη κουβέντα ξεκίνησε και από την αγοραστική αξία. Ότι τότε οι μισθοί μπορεί να ήταν χαμηλότεροι, αλλά δεν υπήρχε η ακρίβεια σε αυτό το βαθμό. Ενώ τώρα που ο μισθός έχει ανέβει, η αγοραστική αξία είναι τέτοια που ακόμη και αυτή η άνοδος, η αύξηση δηλαδή, δεν φαίνεται. Με την κυρία Μεσαροπούλου λίγο να απορεί και να προβληματίζεται για το γεγονός ότι για ποιο λόγο να υπάρχει αυτός ο έλεγχος στα δικά μας τα χρήματα τότε, εκείνα τα χρόνια, εκείνη την περίοδο, με τον Παπανότα να τοποθετείται σε αυτό το πλαίσιο για το πόσοι άραγε ήταν σε θέση να έχουν 1800 ευρώ το μήνα μισθό, οπότε και τα 60 ευρώ δεν ήταν το πρόβλημα. Η ουσία είναι ότι ό,τι και να έγινε για το διάστημα, πλέον έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 10, αν μετράω σωστά, Βαγγέλη, 11, πόσα χρόνια έχουν περάσει από το 15, 11 χρόνια, έχουν περάσει χρόνια, και είπαμε, ο καθένας το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Έτσι. Άλλος, αν έχει τη δυνατότητα, θέλει σίγουρα, μάλλον αν έχει την οικονομική, έτσι, άνεση, μπορεί να τα βλέπει όλα ρόδινα. Αν κάποιος έχει μάθει να ζει με λιγότερα, για πολλούς και διάφορους λόγους, σίγουρα τα βλέπει από άλλη οπτική γωνία. Είπαμε, ο καθένας τα βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Αυτό γίνεται και με τους πολιτικούς. Ή μεν τα βλέπουν έτσι, ή δε τα βλέπουν αλλιώς. Το εντυπωσιακό με τους πολιτικούς, εντωμεταξύ, Βαγγέλη, ξέρεις ποιο είναι, ότι όταν είναι στην αντιπολίτευση, τα βλέπουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Βάλε το Μητσοτάκη όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Βάλε τον Τσίπρα τώρα στην αντιπολίτευση. Τον Ανδρουλάκη στην αντιπολίτευση. Και πόσους άλλους πριν, όσοι είναι στην αντιπολίτευση, αξιωματικοί κυρίως, αλλά και γενικά στην αντιπολίτευση, λίγο πολύ, πάνω κάτω που λέμε, τα βλέπουν όλα ίδια. Όταν γίνονται κυβέρνηση όμως, ξεχνάνε και αυτά που λέγανε.

Να αφήσουμε τα της πολιτικής σιγά σιγά, να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας και θέματα πρακτικά που αφορούν την περιοχή μας. Και αυτό γιατί έχουμε ενημέρωση για διακοπή ρεύματος σε χωριά του Δήμου Αγρινίου αύριο, 1η του νέου μήνα λοιπόν. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΔΕ θα έχουμε διακοπή ρεύματος για απαραίτητες εργασίες από τις 8 έως τις 12 στο Άνω και Κάτω Κεράσοβο και από τις 9 έως τις 10 στο Πεντάκορφο του Δήμου Αγρινίου. Βεβαίως, όπως σας έχουμε πει πολλές φορές, σε αυτές τις περιπτώσεις η επανατροφοδότηση μπορεί να γίνει χωρίς, θα γίνει μάλλον χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν την προβλεπόμενη ώρα.

Να σταθούμε σε ορισμένα θέματα που έρχονται από το αστυνομικό μας δελτίο και δεν είναι λίγα. Δεν είναι λίγα, Βαγγέλη. Να ξεκινήσουμε από την περίπτωση του Αιτωλικού. Όταν βρέθηκε κοκαίνη, λέει, σε αυτοκίνητο και ο αστυνομικός σκύλος, ο Σπόρτι, ήταν εκείνος που μυρίστηκε την υπόθεση, όχι μεταφορικά αλλά κυριολεκτικά, αφού ο Σπόρτι ήταν εκείνος που οδήγησε στη λύση του μυριστηρίου, μυρίστηκε, λέει, την χασίς σε ένα βαρέλι, σε μια αποθήκη, και οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν βεβαίως τον άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών στην επαρχιακή οδό Αιτωλικού Νεοχωρίου. Πιο συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 630 γραμμάρια κάναβης, 3,5 γραμμάρια κοκαίνης, 1.540 ευρώ, αλλά και κινητά τηλέφωνα.

Να μείνουμε στα του αστυνομικού μας δελτίου και βεβαίως να πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, η οποία αφορά και το Αιτωλικό, αφορά και την περιοχή του Μεσολογγίου, καθώς είχαμε μπαράζ συλλήψεων για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για διατάραξη κοινής ησυχίας. Όλα αυτά βεβαίως το πρωί της Δευτέρας στο Μεσολόγγι, αλλά και τα ξημερώματα σήμερα στο Αιτωλικό.

Βαγγέλη, δεν θα μείνουμε μόνο στο αστυνομικό μας δελτίο, αλλά θα σταθούμε σε μια υπόθεση που έρχεται και από την πυροσβεστική, και αυτό γιατί υπήρξε και επίσημη ανακοίνωση χθες για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών, ο οποίος συνελήφθη ως εμπριστής για 4 πυρκαγιές στην περιοχή του Παραβόλας. Η σύλληψη λοιπόν είναι για πρόκληση πυρκαγιών από πρόθεση, κατ' εξακολούθηση, αλλά και για γεωργικές εκτάσεις εντός του Δήμου Αγρινίου. Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθη στις 28 Ιουνίου, δηλαδή την Κυριακή, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπάλληλους του ΑΚΑΕ Ετωλού Ακαρνανίας, ένας άνδρας ως υπαίτιος πρόκλησης 2 πυρκαγιών. 2 πυρκαγιές από πρόθεση κατά εξακολούθηση και μάλιστα κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε γεωργικές εκτάσεις στον Δήμο Αγρινίου, είπαμε, στην περιοχή της Παραβόλας συγκεκριμένα. Από τα στοιχεία και την έρευνα που ακολούθησε προκύπτει ότι ο ίδιος είναι εκείνος που προκάλεσε άλλες 2 πυρκαγιές στις 6 και στις 20 του Ιούνιου στην ίδια περιοχή. Και φυσικά για το συμβάν αυτό ενημερώθηκε και η αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ο ίδιος βεβαίως ομολόγησε και ένα ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης φέρει στο φως και κάποιες ακόμη λεπτομέρειες, προφανώς από τα όσα ανέφερε ο συλληφθής, ο οποίος φέρεται να δήλωσε μεταξύ άλλων ότι, λέει, με εκνεύριζαν οι θάμνοι, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αν με εκνευρίζει εμένα ένας θάμνος δεξιά-αριστερά, θα πρέπει να βάλω φωτιά στο θάμνο. Τι άλλο θα ακούσουμε.

Με συγχωρείτε, αλλά αυτή δεν είναι λογική. Δεν είναι λογική ότι επειδή μας εκνευρίζουν οι θάμνοι, πάμε και βάζουμε φωτιές δεξιά και αριστερά, δημιουργώντας 1002 προβλήματα. Ε, όχι, δα.

Μάλιστα, μέσα από το ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης δεν έχουμε μόνο κάποιες λεπτομέρειες από όσα ανέφερε ο 50χρονος άνδρας μετά τη σύλληψή του. Υπάρχει και ένα οπτικό υλικό που καταγράφει τη στιγμή που ο άνδρας ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Παραμένει μάλιστα για λίγα λεπτά στο σημείο, παρακολουθεί τις φλόγες να εξαπλώνονται και στη συνέχεια αποχωρεί σαν κύριος πεζός, χωρίς να αντιληφθεί ωστόσο ότι οι κινήσεις του είχαν καταγραφεί από κάμερα.

Μιλάμε για συμβάντα λοιπόν, μιλάμε για περιπτώσεις πυρκαγιάς, για εμπρησμούς, αλλά είχαμε και ένα ακόμη σημαντικό, σοβαρό περιστατικό χθες, το οποίο μας απασχόλησε κατά τις βραδινές ώρες, και μιλάμε για μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ελαιόφυτο, στο ύψος του ειδικού σχολείου, κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Ήταν λίγο μετά τις 9 το βράδυ, Βαγγέλη, όταν ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά στο ύψος του ειδικού σχολείου. Η φωτιά βεβαίως εξαπλώθηκε γρήγορα εξαιτίας των ανέμων που ενέπνεαν στην περιοχή, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Μάλιστα, στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγρινίου, στην προσπάθεια να περιοριστεί το πύρινο αυτό μέτωπο και να αποτραπεί η επέκτασή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από κολόνα του δικτύου ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Σε κάθε περίπτωση, για τα ακριβή αίτια αναμένεται βεβαίως να, διηγηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση πρέπει όλοι μας να προσέχουμε. Δεν λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά μιλώ γενικά. Και μιλώ για περιπτώσεις σαν και αυτές στην Παραβόλα. Πάει ένας άνθρωπος, λέει, τον ενοχλούν οι θάμνοι και πάει αμέριμνος και βάζει φωτιά και κάθεται και το παρακολουθεί κιόλας όλο αυτό. Εκεί είναι να τρελαίνεσαι. Βάζει και τη φωτιά και κάθεται σαν κύριος και παρακολουθεί να καίει και την έκταση. Λες και είναι ένα σύριαλ στην τηλεόραση. Λες και είναι ένας αγώνας. Το παρακολουθεί και το θαυμάζει. Και σηκώνεται και φεύγει. Έλα όμως που στην προκειμένη περίπτωση υπήρχαν κάμερες, Βαγγέλη, και κατέγραψαν την δράση αυτού του άντρα.

Να συνεχίσουμε βεβαίως με νεότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση του 50χρονου αυτού άνδρα, καθώς πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα. Βεβαίως ο άνδρας αυτός, ο οποίος φέρεται να έβαλε φωτιά στην περιοχή της Παραβόλας την Κυριακή και για την οποία βεβαίως συνελήφθη μόλις χθες. Στο δικαστικό Μέγαρο Γρηνίου βρέθηκε εδώ και λίγη ώρα ακόμη και κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρηνίου και βεβαίως σύμφωνα με όσα αναφέραμε, ο 50χρονος θα πρέπει να απολογηθεί για την πράξη του. Από εκεί και έπειτα ανακριτής και εισαγγελέας θα πάρουν τις αποφάσεις τους.

Τώρα, να σταθούμε σε μια άλλη είδηση, βεβαίως, που έχει να κάνει με ένα τραγικό συμβάν. Ένα τραγικό συμβάν στο Βούτστρι ακτίου Βόνιτσας, όπου μόλις χθες, Βαγγέλη, είχαμε μια τραγωδία εκεί, καθώς ένας 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Είναι μια πολύ θλιβερή στιγμή, μια πολύ δυσάρεστη στιγμή. Ένας άνδρας κατόπιν στην ώρα εργασίας του να χάνει με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του. Μιλάμε για ένα νέο άνδρα από την περιοχή της Άρτας, που ήταν εκεί για λόγους εργασίας και δυστυχώς δεν είναι πλέον ανάμεσά μας.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γνιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945362708.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

Επιστρέφουμε εδώ στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις που αφορούν το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

Αναφερθήκαμε νωρίτερα βεβαίως και στην υπόθεση με τον εμπρισμό, με τους εμπρισμούς και τον 50χρονο, ο οποίος πριν από λίγη ώρα βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, και αναμένουμε στη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε περισσότερα γύρω από αυτό το συμβάν, γύρω από αυτή την υπόθεση και φυσικά από το τι ακριβώς θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Είχαμε σταθεί λίγο και στην μεγάλη τραγωδία, στην τραγωδία στην περιοχή του ακτίου Βόνιτσας, όταν ένα 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες, Δευτέρα, με το χειρότερο τρόπο ξεκίνησε η νέα αυτή εβδομάδα. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι πρόκειται για τοπογράφο που ασχολείται με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικά, κοντά στο Βούστρι, και διέμενε, λέει, στην Άρτα. Αμέσως, λέει, στήθηκε επιχείρηση διάσωσης, με την ελπίδα, λέει, τα συνεργεία να απεγκλωβίσουν έγκυρα τον άνδρα. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες ήταν εξαιρετικά δυσάρεστες. Και βεβαίως να μείνουμε σε αυτήν την υπόθεση, γιατί υπάρχει και μία ανακοίνωση από το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου, αλλά όχι μόνο το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου, και την Ένωση Οικοδόμενων των Ακαρνανίας, όπου ζητούν, με δύο λόγια, την διαλεύκανση των συνθήκων του δυστυχήματος. Και όλα αυτά ενώ πρώτα απ' όλα εκφράζουν τη θλίψη τους για το τραγικό περιστατικό, παράλληλα καταλογίζουν ευθύνες στις κυβερνήσεις για την υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών και τονίζουν την ανάγκη εντατικών ελέγχων στους χώρους εργασίας. Με αφορμή και το συγκεκριμένο συμβάν και όχι μόνο, ζητούν, όπως είπαμε, την διαλεύκανση πλήρως των συνθήκων του δυστυχήματος, μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να επανδοθούν οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ με το ανάλογο προσωπικό και να επανασυσταθούν, λέει, και να λειτουργήσουν οι μεικτές επιτροπές ελέγχου στους χώρους δουλειάς. Όχι απλά, λέει, να καταγράφονται τα ατυχήματα.

Φεύγουμε από το αστυνομικό μας δελτίο, να σταθούμε όμως σε μια ακόμη είδηση, η οποία έρχεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Μεσολογγίου με αφορμή τα Σάββατα πλέον, γιατί ναι, ο Ιούνιος φεύγει, ο Ιούλιος έρχεται και κάτι αλλάζει σε κάθε περίπτωση. Τι είναι αυτό που αλλάζει? Μα φυσικά έχουμε πλέον το θερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, Βαγγέλη, το οποίο ισχύει όχι μόνο για το Αγρίνιο, ισχύει για, για όλες τις περιοχές. Έτσι λοιπόν, ο Εμπροβιομηχανικός Σύλλογος Ιεράς Πόλεως, με αφορμή το θερινό ωράριο, το οποίο θα ισχύει από αύριο, 1η Ιουλίου, έως τις 31 Οκτώου, μας ενημερώνει για τη λειτουργία των καταστημάτων του από Δευτέρα έως Σάββατο, για την ακρίβεια από Δευτέρα έως Σάββατο 8.30 με 2 και 4 σε ό,τι αφορά το πρωινό ωράριο. Τώρα, για τα απογεύματα, Δευτέρα και Τετάρτη κλειστά, αυτό είναι γνωστό, και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 με 9. Όχι πριν τις 6, είναι και οι θερμοκρασίες ιδιαίτερα υψηλές πλέον, και το επόμενο διάστημα, Βαγγέλη, αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι ακόμη πιο υψηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό λοιπόν τα καταστήματα, σύμφωνα με τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Ιεράς Πόλεως, θα ανοίγουν το απόγευμα από τις 6 και έπειτα.

Σε ό,τι αφορά τα καταστήματα του Αγρινίου, αν υπάρχει απορία για τις ημέρες λειτουργίας ως προς τα Σάββατα εννοώ, ο ΣΕΕΔΑ, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου, το έχει κάνει γνωστό και πριν από λίγες ημέρες, ότι και φέτος τα καταστήματά του θα παραμένουν ανοιχτά και τα Σάββατα, προφανώς μέχρι το μεσημέρι, δεν θα ανοίγουν Σάββατο απόγευμα προς Θεού, αλλά τα Σάββατα το πρωί θα ανοίγουν κανονικά τα καταστήματα του Εμπορικού Συλλόγου. Όσα όμως καταστήματα επάγονται στον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου ο Ερμής, όπως συνηθίζεται φαντάζομαι, αυτά θα παραμένουν κλειστά από εδώ και πέρα. Μιλάμε για το Σάββατο, έτσι μην μπερδευτούμε. Μιλάμε για την ημέρα Σάββατο. Δευτέρα ως Παρασκευή, κανονικά όπως τα ξέρατε. Η διαφορά των δύο συλλόγων έχει να κάνει με το Σάββατο. Ο ΣΕΕΔΑ λέει ναι, ο Σύλλογος Εμπόρων και, Επιχειρηματιών Αγρινίου δηλαδή, ενώ ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου Ερμής είναι, τάσεται κανονικά στο όχι, όχι στο άνοιγμα των καταστημάτων τους καλοκαιρινούς μήνες για το Σάββατο πάντα.

Τώρα όμως θα σταθούμε σε κάτι άλλο πολύ ευχάριστο. Πραγματικά πολύ ευχάριστο, το οποίο μας έχει συγκινήσει όλους μας. Είχαμε πει και στη χθεσινή εκπομπή, Βαγγέλη, ότι είμαστε μια ανάσα από τον στόχο. Αποστολή εν τέλει εξετελέστη. Και αυτό γιατί λίγο αργότερα από την ώρα της εκπομπής μας, λίγη ώρα αργότερα, όχι απλά ο στόχος επιτεύχθη, αλλά το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά συγκινητικό, καθώς υπερκαλύφθηκε ο στόχος των 80.882 ευρώ και ο 16χρονος Λάμπρος από το Αγρίνιο ετοιμάζεται για την σωτήρη αυτή επέμβαση που θα λάβει χώρα στο εξωτερικό. Γι' αυτό άλλωστε και η συγκέντρωση των χρημάτων, γιατί μιλάμε για εξειδικευμένους ανθρώπους της επιστήμης που θα αναλάβουν την περίπτωσή του σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη χώρα. Οπότε για πρακτικούς λόγους υπήρχε η ανάγκη να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα, και ο τρόπος με τον οποίο όλοι αγρινιώτες, ετωλοακαρνάνες και μη έγιναν μια γροθιά, όλο αυτό κάτι δείχνει για την ανθρωπιά που ακόμη και στις μέρες μας εξακολουθεί να υπάρχει γύρω μας.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά και στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

μια βόλτα και από τα του πολιτισμού, Βαγγέλη, και αυτό γιατί είχαμε μια μεγάλη συμμετοχή πολιτών, πραγματικά μια επίσης συγκινητική στιγμή σε ό,τι αφορά την χθεσινοβραδινή εκδήλωση στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο Ελληνής και τη συναυλία του μουσικού σχήματος Άτροπων. Ο τίτλος αυτής της συναυλίας, «Στην πόλη των χρησμών», ήταν μια συναυλία η οποία εξελίχθηκε σε μια πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης. Το Αγρίνιο λοιπόν χθες έγινε μια κοινωνία δίπλα στα παιδιά της, μέσα από τη συγκεκριμένη αυτή πρωτοβουλία που διοργάνωσε ο Δήμος Αγρινίου με στόχο τη στήριξη τριών παιδιών της πόλης, τα οποία έχασαν τον πατέρα τους στο παρελθόν και πρόσφατα βίωσαν και την απώλεια της μητέρας τους. Να σημειωθεί ότι η εκδήλωση είχε είσοδο ελεύθερη, ενώ στο χώρο υπήρχε και ένα ειδικά διαμορφωμένο σημείο προαιρετικής οικονομικής συνεισφοράς για όσους πολίτες επιθυμούσαν να συμβάλλουν στη στήριξη και στο μέλλον των παιδιών.

Βαγγέλη, αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Αν μπορεί κανείς να προσφέρει, αν μπορεί κανείς να κάνει καλό στο διπλανό του, τότε έχει καλός. Αν δεν μπορεί, τουλάχιστον να μην του κάνει κακό.

και από τα πολιτιστικά, παύλα κοινωνικά ζητήματα, σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μάλιστα έγινε και αντικείμενο συζήτησης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Ο λόγος για τους υπόκαμπους της λιμνοθάλασσας του Ιτωλικού. Ένα σπάνιο είδος, το οποίο είναι υπό απειλή μάλιστα. Για όσους δεν το γνωρίζουν, τα μικρά αυτά πλάσματα κινούνται αργά ανάμεσα στα φύκια και στα θαλάσσια φυτά, κρατώντας με την ουρά τους τα λεπτά κλαδιά για να μην τα παρασύρουν τα ρεύματα. Η παρουσία τους δίνει ζωή στη λιμνοθάλασσα και αποτελεί ένα μικρό θαύμα της ελληνικής φύσης. Μάλιστα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα social ο εθελοντής δίτης, ο Λάμπρος Χαρέλος, η αποικία, λέει, ανέρχεται σε εκατοντάδες. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό για εμάς, διότι φαίνεται η αξία που έχει αυτή η λιμνοθάλασσα. Γι' αυτό, λέει, σκεφτήκαμε να το αναδείξουμε και να το προωθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε σε ανθρώπους ειδικούς, για να δούμε, λέει, την κατάστασή τους και πώς μπορεί να διατηρηθεί αυτός ο πληθυσμός. Να σημειωθεί βεβαίως ότι στη λιμνοθάλασσα συνυπάρχουν ψάρια, πουλιά, καβούρια, φυτά, αλλά και αμέτρητοι μικροοργανισμοί, δημιουργώντας δηλαδή μια έθραυστη αλλά και τέλεια ισορροπία. Οι υπόκαμποι είναι από τους πιο ευαίσθητους κατοίκους αυτού του τόπου και η ύπαρξή τους δείχνει ότι το νερό είναι καθαρό και το περιβάλλον υγιές. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Υπόκαμπος Ενάλιο, ο Βασίλης Ομεντόγιαννης, ανέφερε ότι στο Αιτωλικό και στο Στρατόνι Χαλκιδικής αυτό που παρατηρείται, λέει, και είναι διαφορετικό στο φαινόμενο, είναι ότι έχουμε, λέει, δύο περιοχές στις οποίες όποτε πάμε, λέει, μπορούμε τεκμηριωμένα να συναντήσουμε και να παρατηρήσουμε υπόκαμπους. Και φυσικά κάθε νέος υπόκαμπος που γεννιέται αποτελεί και μια μικρή ελπίδα ότι η λιμνοθάλασσα θα συνεχίσει να σφίζει από ζωή. Όμως αυτή η ελπίδα απειλείται καθημερινά. Η μόλυνση από πλαστικά, λίμματα και χημικές ουσίες, όπως λένε και οι ειδικοί, καταστρέφει το νερό, εξαφανίζει τα θαλάσσια φυτά και στερεί από τους υπόκαμπους το ασφαλές τους κατακτήγιο. Τώρα αφήνουμε τους υπόκαμπους και λίγο πριν σας αφήσουμε πάμε να δούμε τι γίνεται με το παγκόσμιο κύπελο, γιατί μου φαίνεται ότι είναι ένα είδος υπό απειλή τα φαβορί, Βαγγέλη, αν εξαιρέσω τη Βραζιλία που τρόμαξε, βρέθηκε πίσω στο σκορ και χρειάστηκε να φτάσουμε μέχρι το 95 για να πετύχει το γκολ της νίκης και της πρόκρισης πριν οδηγηθούμε σε παράταση και πέναλτι. Η Βραζιλία τρόμαξε, αλλά εν τέλει πήρε την πρόκριση επί της Ιαπωνίας και συνεχίζει στους 16 της διοργάνωσης. Όμως αυτό δεν ισχύει για άλλα φαβορί, όπως η Ολλανδία και η Γερμανία. Τα φαβορί λοιπόν στο παγκόσμιο κύπελο είναι σιγά σιγά ένα είδος υποεξαφάνιση, θα λέγαμε. Ούτε οι Γερμανοί ούτε οι Ολλανδοί θα μπορέσουν να φτάσουν μέχρι το τελικό και πολύ περισσότερο να κατακτήσουν το τρόπαιο. Έμειναν εκτός οι Γερμανοί στα πέναλτι, αλλά και οι Ολλανδοί το ίδιο. Φαίνεται ότι αυτή η διαδικασία δεν τους βοήθησε. Και εδώ που τα λέμε, η Γερμανία δεν έπεισε και στην διάρκεια του παιχνιδιού ότι αξίζει την πρόκριση. Η Ολλανδία ήταν σαφώς καλύτερη, αλλά όταν πας με αυτό το 1-0... μπορεί ακόμη και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων να δεχτείς γκολ και να σε πληγώσει. Κάτι τέτοιο συνέβη και στην περίπτωση της Ολλανδίας.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε απόψε, Ευαγγέλη, τα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια, τα επόμενα knockout παιχνίδια, όπως είναι όλα από εδώ και πέρα. Δεν υπάρχουν όμιλοι, δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Όποιος κερδίσει από το εκάστοτε ζευγάρι περνά. Όποιος χάσει, σπίτι του. Δεν έχουμε τώρα εδώ δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Δεν είμαστε σε φάση ομίλων. Δεν μπορεί να βελτιώσει μια εθνική ομάδα ένα κακό αποτέλεσμα ή μια μέτρια εμφάνιση. Ακτή ελεφαντοστούν λοιπόν Νορβηγία απόψε, Γαλλία, Σουηδία, Μεξικό, Εκουαδόρ, παιχνίδια που θα μας απασχολήσουν και από τα οποία ψάχνουμε εθνικές ομάδες οι οποίες θα συνεχίσουν στους 16 και μπορούν να ονειρεύονται και κάτι παραπάνω.

Μέχρι το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα. Σας ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια, και στις 2 το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Η ενημέρωση φυσικά δεν σταματά και μέσα από το agrinio-times.gr, αλλά και σε ραδιοφωνικό επίπεδο θα είμαστε στην παρέα σας αύριο στις 11, 11 με 1 άλλωστε μαζί, 9 με 11 Παναγιώτης Τσακανίκας. Μην ξεχνάτε ότι η ενημέρωση ξεκινά από νωρίς το πρωί, από τις 6, όπου 6 με 9 υπάρχει σχετική σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Κατηγορία αυτήν της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με το cretalive.gr, το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου. Περαιτέρω πτώση αναμένεται στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα υπάρχει έλεγχος από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για πάγωμα τιμών το επόμενο δίμηνο, σημείωσε. Η πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει. Η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για υπερφύαλες, ανυπόστατες εξαγγελίες όπως αυτή για τις τράπεζες από αυτούς που τις έκλεισαν και φόρτωσαν δισεκατομμύρια τους φορολογούμενους. Την άμεση επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αιτείται ο Παύλος Πολάκης, ζητώντας παράλληλα το κόμμα να μπει σε διαδικασία εκλογής Προέδρου, θέτοντας εαυτόν παρόν. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί ξανά την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρχει εναλλακτικός πόλος προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου στα παραπολιτικά 90,1. Υποστηρίζω το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, τόνισε, εκτιμώντας πως ο στόχος της πρωτιάς στις εκλογές είναι όλο και πιο εφικτός όσο περνάει ο καιρός. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τον 28χρονο Τούρκο, ο οποίος συνελήφθη ως ο δράστης της δολοφονίας ομοεθνή του στα Εξάρχεια, συγκεκριμένα για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών, παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ο 28χρονος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. 8 συλλήψεως τώρα μελών εγκληματικής οργάνωσης από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα τα μέλη της διέπραταν διαρρήξεις σε κατοικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ. Αθώο έκρινε το εφετείο κακουργημάτων Αθηνών τον πρώην αστυνομικό και TikToker για την κατηγορία αγοράς, κατοχής και πώλησης κοκαίνης. Η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση του κατηγορούμενου και τελικά το δικαστήριο τον κήρυξε αθώο για την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών. Ανεβαίνει ο υδράργυρος στις επόμενες 2 ημέρες, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και την Πελοπόννησο. Σε εξωτερικές ειδήσεις, σοκάρει ο έως τώρα απολογισμός του διπλού φωνικού σεισμού στη Βενεζουέλα, με τουλάχιστον 1.719 νεκρούς, ενώ κατέστρεψε περισσότερα από 58.000 κτίρια σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις δορυφόρων που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA. Στα αθλητικά, προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς και θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς αύριο το μεσημέρι.
1: Τα νέα των αγορών.
7: Άνοδος 0,17% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνοδος και στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
7: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά.

0: Το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ σημαντική δήλωση και πολύ ενθαρρυντική δήλωση. Ξέχασα να σας πω από χτες ότι οι μουσικές που θα ακούμε όλη αυτή την εβδομάδα είναι καλοκαιρινές, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα, όπως αυτό που ακούσαμε χτες και αυτά που θα ακούσουμε αύριο, την Πέμπτη εντάξει με τον άλλον, και την Παρασκευή, επειδή είναι η τελευταία μας εβδομάδα εδώ πριν τις διακοπές. Είπαμε να βάζουμε καλοκαιρινά άσματα και διαλέγουμε σε διάφορες βερσιόν καλοκαιρινά άσματα. Εδώ Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ο οποίος μας λέει ποιο είναι το πιο σωστό κόμμα, το πιο κατάλληλο κόμμα για να μας πάει παραπέρα, είναι η Νέα Δημοκρατία. Κάτι είχαμε καταλάβει, προφανώς αυτό είναι το πιο σωστό κόμμα, δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχουν και κακώς κάνουμε εκλογές, το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να καταργηθούν όλα αυτά, να πάμε κατευθείαν στη Βασιλεία των Μητσοτάκητων, έτσι κι αλλιώς την έχουμε. Κάποιες δεκαετίες κυβερνάνε Μητσοτάκηδες με κάτι διαλύματα Καραμαλίδων και Παπανδρέιδων. Οπότε Μητσοτάκης καλύτερα. Και ο Μητσοτάκης είναι και ειλικρινής, είναι και έντιμος, δεν είναι σαν τους άλλους.
0: Κανείς δεν πρόκειται να σας πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε παράδεισο ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε κάθε μέρα την Ελλάδα καλύτερη χώρα και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε.
2: Μπράβο!
3: Этот марш не смолкал на перронах в дни, когда полыхал горизонт.
0: И ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο.
3: С ним отца в наших дымных вагонах поезда увозили на фронт.
0: Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά.
2: Everyday μαλακία! Everyday μαλακία!
0: Και αυτά που σας είπαμε, τα κάνουμε!
1: Έχει δίκιο, δεν λέει ψέματα. Όντως everyday συμβαίνει αυτό. Το είπε το 23 και πάμε προς τις εκλογές του 27 ή του 26 φθινόπωρο. Με αυτά τα επιτεύγματα. Τα λέει εδώ ο άνθρωπος, τα περιγράφει πάρα πολύ αναλυτικά. Το θέμα των ημερών, λάθος, το θέμα των μηνών, ετών, είναι η ακρίβεια. Ο πληθωρισμός που δεν τη θα σέβεται, που είναι επίμονος, γενικώς που έχουμε κάποια θεματάκια στα σούπερ μάρκετ, στα ενίκεια, στα βενζινάδικα, γενικότερα το πορτοφόλι αδειάζει πιο γρήγορο από ό,τι άδειαζε άλλες φορές. Αυτό όλο που βιώνουμε τελειώνει σύντομα, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των
1: Για να το λέει, προφανώς έτσι θα γίνει. Δεν μπορεί να πετάει μπαρούφες στον αέρα για αυτό το τόσο φλέγον θέμα για την ελληνική κοινωνία. Τον ακούσατε εδώ, είπε χτες ότι ελπίζει, εύχεται, τελειώνουμε με όλα αυτά. Τώρα έχουμε και τη συμφωνία με τους επιχειρηματίες του κλάδου, το σούπερ μάρκετ, τους βιομηχάνους και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε διαβεβαίωση Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τελειώνουμε με την ακρίβεια. Είναι η δέκατη διαβεβαίωση το τελευταίο δίχρονο.
0: Είχατε αναδείξει αυτό το φαινόμενο της απότομης αύξησης αυτών των τιμών, αλλά εξακολουθώ να επιμένω ότι κατά την άποψή μου τα χειρότερα στον πληθωρισμό τα έχουμε αφήσει πίσω μας.
4: Εξακολουθώ να πιστεύω, παρά τις μεγάλες αυξήσεις, ότι πλησιάζουμε πια στην αρχή του τέλους. Είμαστε σε μια πιο δύσκολη φάση γιατί υπάρχει μια συσσωρευμένη αύξηση τιμών, όμως είναι σαφές πια ότι βλέπουμε την αρχή του τέλους ως προς την έξαρση του πληθωρισμού. Πράγματι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Πιστεύω ότι είμαστε πια σε ένα σημείο όπου τα χειρότερα είναι πίσω μας. Ο πληθωρισμός αρχίζει να δείχνει ενδείξεις ότι υποχωρεί.
5: Πιστεύω, μιας και με ρωτήσατε να κάνω μια πρόβλεψη, ότι ο πληθωρισμός πια και στη χώρα μας θα βαίνει μειούμενος.
1: Ναι, βαίνει, μειούμενος. Δύο χρόνια. Δηλώσεις δύο και έχουμε παραλείψει τρεις-τέσσερις. Γιατί όλο λέει αρχή του τέλους, αρχή του τέλους. Γενικώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το πρόβλημα της ακρίβειας του πληθωρισμού με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάθε δύο μήνες έρχεται μια δήλωση και τα αλλάζει όλα. Τα διαγράφει όλα και τα εξαφανίζει όλα στις δηλώσεις. Στην πράξη γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Αλλά τώρα όμως. Όπως ακούσαμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φαντάζεται, ελπίζει ότι τελειώνουμε με όλα αυτά και προσθέτουμε και τις άλλες δηλώσεις και έτσι έχουμε 11 ωραίες δηλώσεις που έχουν κατατροπώσει τον πληθωρισμό. Οι δηλώσεις, όχι η πραγματικότητα, η πραγματικότητα διαμορφώνεται με άλλους όρους, διότι, όπως λέει και ο Μαρινάκης, ο πληθωρισμός είναι επίμονος σαν τον Κυπουρό.
6: Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών. Σίγουρα δεν προσφέρει τη συζήτηση αυτή για απλοϊκές αναλύσεις και σίγουρα χρειάζεται αυξημένη εγρήγορση και όλο και παραπάνω μέτρο. Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών.
7: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
8: Μπράβο!
1: Και μετά τον επίμονο Κυπουρό και πληθωρισμό, ο Υπουργός Αναπτύξεως, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος έκανε δηλώσεις χθες, γιατί έγινε σύσκεψη με τους επιχειρηματίες, και εκεί υπήρχε η συναντήληψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συναντήληψη. Γιατί υπήρχε συναντήληψη? Για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Γιατί για δύο μήνες δεν θα αυξηθεί τίποτα και από Σεπτέμβρη βλέπουμε ότι μάλλον δεν θα αυξηθεί τίποτα, έρχονται και εκλογές. Οπότε με αυτό το δίμηνο πρέπει όλοι να πανηγυρίσουμε, γιατί θα μείνουν όλα εκεί ψηλά που βρίσκονται. Γιατί έχουν φτάσει στο Θεό οι τιμές. Θα παγώσουν εκεί στο Θεό όμως, στο Θεό. Οι τιμές για κανένα δίμηνο, θα γίνουν και εκλογές και μετά θα ξεσαλώσουν πάλι να κερδοσκοπήσουν όσο δεν πάει άλλο, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Όλη αυτή λοιπόν κυβέρνηση που αδιαφορεί και επιχειρηματίες που κερδοσκοπούν βρέθηκαν χθες σε μια συναντήληψη.
7: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
8: Μπράβο!
7: Για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση.
8: Μπράβο!
7: Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
1: Εδώ έχουμε δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Τις προηγούμενες φορές που στα λόγια είχαν αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και μόνο εκεί, δεν είχαμε δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Το καινούριο τώρα είναι αυτό. Ότι η επιχειρηματικότητα δεσμεύτηκε. Και δεν υπάρχει πιο ιερό από την δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Όταν λένε κάτι, το τηρούν. Δεν είναι πολιτικοί να λένε άλλα σήμερα, άλλα αύριο. Εδώ η επιχειρηματικότητα είναι ο Θεός. Σε αυτή την κοινωνία, ό,τι πιο σημαντικό, χωρίς επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει οξυγόνο να αναπνεύσουμε. Άρα όλοι αυτοί λοιπόν δεσμεύτηκαν ότι θα υπάρξει αυτή η παγωμάρα στις τιμές και η παγωνιά μέσα στο κατά καλό καιρό. Άρα πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Αφού τα τακτοποιήσαμε όλα αυτά, πάμε τώρα στον εμφύλιο. Ποιος είναι ο εμφύλιος? Τζάκρη Κασελάκης.
9: Ενώ έχουν αποφασιστεί αυτά που σας είπα προηγουμένως για τη σύγκληση με τους όμορους χώρους στην Δημοκρατική Παράταξη, ξυπνήσαμε ξαφνικά, ας πούμε, και είδαμε τους αναγκαλισμούς και τα σταυρωτά φιλήματα με τον Άδωνε Γεωργιάδη, έτσι. Mm-hmm. Κοιτάξτε να σας πω κάτι.
10: Γιατί έπαιξε ρόλο Άδωνε Γεωργιάδη στην παράτησή σας?
9: Το να νομιμοποιείτε και, εν πάση περιπτώσει, να ξεπλένετε η παρουσία ενός ακροδεξίου ολετήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο οποίος αξίωνε να έρχονται πιστάγκωνα δεμένοι οι γιατροί ενώπιόν του και να τους ξεφτιλίζει σαν νέος πατακός, έτσι, σε παρουσίες δημόσιας και σε κοινές συνεντεύξεις με τον αρχηγό ενός κόμματος που ανήκει υποτίθεται στη Δημοκρατική Αντιπολίτευση. Αυτό, ξέρετε, δεν δικαιολογείται ακριβώς.
1: Ο Κασελάκης ξέπλυνε τον Άδων Γεωργιάδη με αυτό το βίτκαστ που κάνανε, όπως εδώ καταγγέλει η Θεοδώρα Τζάγκρη, η οποία Θεοδώρα Τζάγκρη δεν έχει ξεπλύνει μόνο τον Άδων, τον έχει στηρίξει, τον έχει ψηφίσει στη Βουλή ως υπουργό. Γιατί ήταν στην ίδια κυβέρνηση. Στην ίδια, οι δύο ομάδες αυτές είχαν φτιάξει κυβέρνηση. Και συγκυβέρνησαν και φέρανε μνημόνια. Και κόψανε μισθούς συντάξεις. Τότε όλα καλά. Ξεπλένανε μαζί. Και κόβανε μαζί οι δύο. Τώρα δεν το ανέχει την Τζάκρη. Τώρα που έγινε αριστερή και πολεμάει το σύστημα. Τότε δεν είχε θέμα. Τότε στο δεύτερο, πρώτο κόμμα της, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι κιόλας. Πού να θυμάμαι, θα θυμάται η ίδια. Τότε λοιπόν έκανε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Τα λέει αυτά η Τζάκρη. Τα ακούει ο Κασελάκης σήμερα το πρωί και λέει.
8: Θεωρώ ότι είναι ειρωνικό και υποκριτικό να μιλάνε για δεξιά απόκληση άνθρωποι που έχουν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι υπουργός υγείας πριν από 12 χρόνια.
1: Να τα θυμήθηκε και ο Κασελάκης. Και έχουμε μπιφ, όπως έχετε καταλάβει, πολύ σκληρό μπιφ μεταξύ Τζάκρη, αντιπροέδρου του κόμματος, το οποίο τώρα λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Γιατί παλιά λεγόταν αλλιώς, τι παλιά. Πολύ πρόσφατα και πιο παλιά ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί. Γενικώς είναι κάποιες βόλτες, πέρα δόθε για το καλό του ελληνικού λαού, για το καλό του τόπου, κυρίως για τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, όπως λένε οι ίδιοι. Ο Κασελάκης είπε αυτό για την Τζάκρη και η Τζάκρη είπε.
9: Όμως σας είπα προηγουμένως γιατί έμεινα, έτσι, θέλω να σας εξηγήσω.
10: Γιατί δεν φύγατε εδώ και ένα χρόνο,
9: πω,
10: αφού το κόμμα πήγαινε αλλού.
9: Κύριε Κολοκυθά, να σας πω ότι αυτό το κόμμα αποτελούσε την έκφραση του πάθους, αν θέλετε, και της προσδοκίας χιλιάδων στελεχών από ολόκληρη τη χώρα, που πήραν θέση υπέρ του δίκαιου και κατά της αδικίας που κατάφορε πέστη ο κύριος Κασελάκης στο Μπουζουξίδικο και μόνη τη διαδικασία που οδήγησε εκεί, έτσι, από,
10: τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
9: Από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Επομένως, εδώ στην προκείμενη περίπτωση, αν αυτός νομίζει ότι του δώσαν οι πολίτες μια δυνατότητα για να το παριστάνει, για να παριστάνει τον Μεσσία ή για να δημιουργήσει ένα φαν κλαμπ, οδήγησε στα ξεφτιλίκια τα σημερινά και στη γελιοποίηση και στη σημερινή κατάσταση, έτσι.
1: Ξεφτιλίκια, τα σημερινά με τον Άδωνη, αυτό εννοεί. Ξεφτιλίκια, πολιτικός όρος, το λέει η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία όμως δεν θα υπήρχε αν δεν είχε στο διάβα της και στο δρόμο της συναντήσει τον Κασελάκη.
9: Και εν πάση περιπτώσει σας είπα ότι πραγματικά, ότι αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη, ο κύριος Κασελάκης στο δικό μου, θα τα είχα παρατήσει, αλήθεια.

0: εγώ.
1: Στεφανάκο.
0: Λέβη Μαργό.
2: Φάρλι.
0: Νύχτα περπατήσαμε μαζί.
1: Το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
0: Εγώ και εσύ.
2: Μπορούμε να το κάνουμε.
0: Τα άστρα χρυσή.
2: Το θέλετε να το κάνουμε.
0: Γύρω μας ραντίσανε βροχή.
2: Στα χέρια σας είναι.
0: Εσύ και εγώ.
1: Αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη.
0: Με δημαργό.
1: Και ο κύριος Κασελάκης στο δικό μου.
0: Πάνω σε μια ροδίνη αμμουδιά.
3: Στη βίλα μου στις Πέτσες.
0: Άσπρα πουλιά, χίλια φιλιά.
1: Το σακάκι του κύριου Κασελάκη.
0: Μέσα φτερουγήσαν στην καρδιά.
2: Σας αγαπώ πολύ, οργώστε.
1: Κατά το κοινό συλλεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
4: Τι οργώστε, τι οργώστε. Άμα λέει οργώστε, την έχασε. Την άλλη έφυγε. Για όργωμα είναι εκεί. Είναι να προσφέρουν στον τόπο και το λαό. Από αριστερή οπτική, από κεντρό οπτική, δεν ξέρω, δεξί είναι. Όλα μαζί, γύρω λόγια από εδώ και από εκεί. Η Τζάκερ κυρίως, ο Κασελάκης δεν έχει προλάβει να κάνει και πολλά. Βέβαια στα 3 χρόνια, 4 που είναι εδώ έχει κάνει πάρα πολλά. Από κόμμα σε κόμμα, βέβαια. Το ένα τον πετάξαν έξω, είναι η αλήθεια, εκεί στον Μπουζουξίδικο. Οπότε έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, το έχει αλλάξει το όνομα μέσα στον εξάμηνο 2 φορές. Και εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και περιμένουμε. Έτσι λοιπόν η Τζάκρη δεν θα, αν δεν είχε συναντηθεί στο δρόμο της με τον Κασελάκη, δεν θα είχε αυτή την εξέλιξη που είχε. Τη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι πού ανήκει τώρα, ωραία ερώτηση, όταν λέμε τώρα εννοούμε 1:20 το μεσημέρι της Τρίτης, 30 Ιουνίου το εορτής του Αποστόλη. Οπότε απάντησε.
1: Εγώ όμως να σας πω, κύριε Νιφλή και κύριε Κολοκυθά, ότι εκλέγομαι από 26 χρονών στην τοπική αυτοδιοίκηση αρχικά και στη συνέχεια ως βουλευτής, έτσι από το 2004, με σταυρό στην Μπέλα Πάντα και πρωτεύω για ένα συγκεκριμένο λόγο, αν μου επιτρέπετε να πω. Γιατί και πριν και σήμερα και μέχρι να ολοκληρώσω την πολιτική μου καριέρα, την πολιτική μου σταδιοδρομία, όποτε το πει ο ελληνικός λαός, είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, του πατριωτισμού. Του σοσιαλισμού.

0: Είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του σοσιαλιστικού πατριωτισμού.
1: Και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Τα λέει και τα δύο. Και του υπέρ των αρχών, με πάθος βέβαια εννοείται. Του σοσιαλιστικού πατριωτισμού και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Λέξεις είναι, μην δίνεται και πολύ σημασία. Νομίζω δεν δίνει κανείς. Ούτε αυτοί που την ψηφίζουν. Και μπράβο στους ψηφοφόρους της Πέλλας που την βγάζουν πάντα πρώτη ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα είναι. Ψηφίζουν τζάκρι. Τι θέλουν εκεί να υπάρξει στη Βουλή. Τώρα με ποιο κόμμα θα είναι, μόνη της, με άλλα πέντε κόμματα ταυτόχρονα. Πρέπει να νομοθετηθεί και αυτό. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που δεν ανήκουν σε ένα κόμμα, ανήκουν σε όλους μας. Θα μπορούν να έχουμε τη δυνατότητα να την ψηφίσουμε 15 κόμματα. Να είναι εκεί εκπρόσωπος και των 15. Δεν υπάρχουν διαφορές στα περισσότερα κόμματα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Τις ίδιες συντάξεις κόβουν, τα ίδια μνημόνια ψηφίζουν, τις ίδιες τροπολογίες περνάνε. Από εκεί και πέρα διαλέγουν το σοσιαλιστικό πατριωτισμό ή τον πατριωτικό σοσιαλισμό για να δείξουν ότι κάπου διαφέρουν. Ο Κασελάκης τώρα που είναι φιλελεύθερος μεν, όπως λέει, αλλά με αριστερή στόχευση δε, είναι εδώ.
2: Το κόμμα μας κυριολεκτικά λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
3: Μάλιστα.
2: Το Προοδευτικό Κέντρο είναι και φιλελεύθερο. Και επειδή έχουμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ισότητας, μπορώ να σας πω ότι είναι η σωστή πολιτική να πετύχει αριστερούς στόχους.

0: το Προεδρικό Κέντρο είναι και φιλελεύθερο. Και επειδή έχουμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ισότητας, μπορώ να σας πω ότι είναι η σωστή πολιτική να πετύχει αριστερούς στόχους.
1: Το κέντρο είναι και φιλελεύθερο και είναι ό,τι καλύτερο αυτό για να πετύχεις αριστερούς στόχους. Και δεν πας κατευθείαν να τους πετύχεις ως αριστερά αυτούς τους στόχους. Πρέπει να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή από κέντρο, προοδευτικό κέντρο. Στρίβεις μετά, γίνεσαι νεοφιλελεύθερος, φιλελεύθερος και μετά για να καταφέρεις αριστερούς στόχους. Δεν πειράζει. Ας μην καταφέρεις αριστερούς στόχους. Καταφέρουν οι άλλοι. Είναι ο Τσίπρας, είναι ο Ανδρουλάκης. Είναι ανάγκη όλοι να έχουν πια αριστερούς στόχους. Τέτοια μανία με την αριστερά, τέτοια αγάπη στα λόγια. Με οτιδήποτε αριστερό και μόλις τους δοθεί η ευκαιρία να κυβερνήσουν, εφαρμόζουν ό,τι πιο νεοφιλελεύθερο και θατσερικό υπάρχει, χωρίς ντροπή. Και πάνε από κάτω και τα μοσχάρια και γκρίνουν όλες αυτές τις επιλογές. Ότι μπράβο, λόγω ανάγκης. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και ο ρεαλισμός επέβαλε αυτή και την τάδε. Απόφαση και ενώ γίνεται αυτός ο εμφύλιος, λαμβάνει χώρο και το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, είναι θλιβερό. Γιατί ήταν σύντροφοι αυτοί οι δύο κάποτε μαζί, δίναν από κοινού τον αγώνα. Τον πολύ σοβαρό αγώνα, όπως είχε πει και ο Καμπανέλος. Υπάρχει και μια άλλη συντρόφισσα που αποχώρησε, από πού έφυγε τώρα η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, κάτσε να θυμηθούμε. Πού ήταν, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να πάει στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Συντρόφισσες και σύντροφοι. Ο Μάρξ μας δίδαξε ότι σε κάθε εποχή απελευθερώνει η συνείδηση της ανάγκης. Σήμερα η προοδευτική και αριστερή συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ και τις προοδευτικές δυνάμεις είναι η μεγάλη ανάγκη της εποχής μας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορία του προοδευτικού και αριστερού κινήματος στον τόπο μας. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι στη χώρα μας υπήρχε διαχρονικά και υπάρχει μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία. Από το ΕΑΜΠ, στους ανέρδοτους αγώνες και στο 114.

0: Καταρχάς να πω κάτι που το λέω πάντα. Εγώ δεν αυτοπροσδιορίζομαι κεντροαριστερή, αλλά σοσιαλίστρια.
1: Μπράβο!
2: Η κόρη μας. Η σοσιαλίστρια. Και όπως ακούσατε, είναι αποσπάσματα της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου από διάφορες ομιλίες με τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε από χτες. Μίλησε για το ΕΑΜΠ. Το ΕΑΜΠ μας έσωσε από την πείνα, να το μπού, θα μας σώσει και από τη σκλαβιά και διάφορα άλλα τέτοια. Και για Μάρξ ακούσαμε, τα έχουμε όλα, όλα μπορούν να τα πούνε, όλα μπορούν να τα κάνουν και κοιτάνε ποια καρέγκλα είναι πιο βολική για να πάνε να τοποθετηθούν εκεί. Γι' αυτό λέμε, η μόνη σταθερά και το μόνο κόμμα που μπορεί να μας εξασφαλίσει είναι η Νέα Δημοκρατία.
3: Το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, είναι η Νέα Δημοκρατία.

0: Χρόνια πολλά.
1: Α, ευχαριστούμε αυτό. Έτσι έλεγε στα ρώσικα, έλεγε χρόνια
0: ναι,
1: πολλά.
0: Ναι, ναι, χρόνια πολλά. Αποστόλη, Μπαρμπαγιάννη. Δεν το άκουσε τον Μπαρμπαγιάννη που έλεγε.
1: Ναι, άλλο ήταν. Τον Μπαρμπαγιάννη νοικοκύρη είναι για μένα. Άλλο τραγούδι. Ως Μέγκατεθ.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Οκ, καλώς.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών. Απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος. Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνια για τις ενισχύσεις. Διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cup. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας, Ανδρέας Μπρέσιακας. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κύκλου.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
3: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
4: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
5: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
3: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
4: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
6: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
3: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
4: Στο Πασόκ.
3: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστα το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η Τζάκρη ξέρει.
4: Αμήν, μια λαμπάδα.
3: Η Τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
4: Ναι.
3: Η πιο έμπειρη πολιτικός έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
4: Αυτός, 1-0.
3: 1-0. Ναι. Όχι, ισοπαλία. Οπότε, Τζάκρη και Αλέξης, έρχεται. Γεια.
7: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα. Μια παρέμβαση.

0: τρέξιμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Και πριν συνεχίσουμε να δώσουμε τις προσκλήσεις για να μην παίρνετε τηλέφωνο για αυτό το λόγο άλλο.
10: Ναι, τέλος, τώρα θα παίρνετε για τα υπόλοιπα τα δικά μας. Λοιπόν, οι νικητές είναι Ελένη Κουλαξίδη, Ελισάβετ Καραμπάτσα, Βασίλης Ξυπολιτάς, Βαρβάρα Ζήση, Ελισάβετ Κονιτοπούλου, Μαρία Μονδέλου και Νίκος Κοψιδάς. Κερδίζετε από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ για την παράσταση Όπε και Μπλε με μπρατσάκια, Τσόλια σε Τσόλια Μπαντ. Απόψε το βράδυ στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο λόγο Φιλοπάπου. Λέει είναι 10 λεπτά από το μετρό Ακρόπολης. Αλλιώς νομίζω έχει να παρκάρεις και εκεί έξω. Οι υπόλοιποι μπορεί να πάρει εισιτήρια από το more.com, ακόμα είναι ανοιχτό. Και το βράδυ
9: θα είναι επίκαιρη, έχει επικαιροποιήσει με όλα αυτά που γίνονται.
10: Δεν έχει καμία σχέση με αυτή που ξεκίνησε τον Νοέμβρη. Είναι τα περισσότερα κείμενα
9: και κόμμα Τσίπρα, δηλαδή. Την ελπίδα μας.
10: Την ελπίδα δεν θα πιάσω.
9: Τον εμφύλιο Τζάκρη Κασελάκη.
10: Οριακά είμαι. Τώρα αυτό μάλλον θα το προσθέσω τώρα.
9: Μα χωρίς αυτό δεν γίνεται.
10: Γίνεται.
9: Όχι, δεν γίνεται. Συγγνώμη. Έχουμε εμφύλιο.
10: Κοίταξε, μπορεί να βάλουμε πώς θα
9: βάζει
10: ένα κόκκινο γαρίφαλο ή μνήμη, θα βάλουμε μια κόκκινη λουμπουτένα, ας πούμε.
9: Μπράβο.
10: Μαύρη, με κόκκινη πατούσα δηλαδή.
9: Ναι, αυτό μπορεί να κάνεις.
10: Κάπως και όποιος καταλάβει, κλείσιμο ματιού.
9: Όχι, εκεί θα καταλάβουμε όλοι αυτό, ναι, δεν υπάρχει, ναι, κάτι, ναι, άλλο.
10: Αυτό. Οπότε είναι κάτι θα έχουμε.
9: Θα τα πιάσει.
10: Θα φορέσω εγώ, τι άλλο θέλετε. Λουμπουτένα όμως.
9: Ναι, αν είναι να φορέσει.
10: Ναι, άμα είναι να φορέσει, θα βάλει.
9: Φόρα τη
10: φθηνή.
9: Όχι, λοιπόν το βράδυ θα έρθουμε να σε δούμε, να σε καμαρώσουμε.
10: Οι υπόλοιποι σα περιμένω μέσα να πούμε.
9: Τώρα, ναι, και παραγγελιέ αφιερώσει για την Παρασκευή που είναι τελευταία μέρα. Της σεζόν μπορείτε να ζητήσετε οτιδήποτε. Τώρα ο τραγουδιστής και έτσι αγαπητός μας φίλος Κώστας Τριανταφυλλίδης, που τραγουδάει πολύ ωραία, έχει πολύ ωραία φωνή, από τους καλύτερους νέους, να πω, να στο πούμε νέους, από τις καλύτερες νέες αντρικές φωνές καθαρές που έχουμε σε αυτό τον τόπο. Ο Κώστας έδωσε μια συνέντευξη στην Αθηναίδα Νέγκα και τον ρώτησε για παιδικά χρόνια. Οι γονείς του ήταν στην Τασκένδη, μεγάλωσε δηλαδή η Σοβιετική Ένωση και αυτός και οι γονείς του, και ήρθε και τι έχουμε, κάτι μου κάνουν νόημα. Όταν κάνετε νόημα απ' έξω για να...

0: Έρχεται κάποιος, Κατερίνα, να δούμε τι έχει γίνει. Έλα, Κατερίνα, τι έχει γίνει. Πες το. Λοιπόν...
1: Έχουμε στον αέρα το Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος έχει περισσότερες πληροφορίες. Λένε ότι κατέρευσε μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
0: Στα Πετράλωνα. Είναι ο συνάδελφος, τον έχουμε.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Έλα, καλό μεσημέρι.
2: Έχουμε μια πληροφορία η οποία επιβεβαιώνεται τόσο από την αστυνομία όσο και την περιοριστική. Έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό το οποίο αρχικά χαρακτηρίστηκε ως εργατικό ατύχημα. Κατέρευσε μια πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Υπάρχουν κάποιες αναφορές μέχρι στιγμής, είναι ανεπίσημες, οι οποίες κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους στα χαλάσματα. Ήδη τόσο η πυροσβεστική, όσο η αστυνομία, όσο και το ΕΚΑΒ κατευθύνονται προς το σημείο. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας ή τουλάχιστον μέρους αυτής. Είμαστε και εμείς καθοδόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο περιστατικό και θα επανέλθουμε.
0: Ούτε ξέρουμε αν ήταν νεόδμητοι ή παλιά, αν γινόταν εργασίες. Δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά μέχρι στιγμής.
2: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι παλιά πολυκατοικία και κατά πάσα πιθανότητα, επειδή ο πρώτος χαρακτηρισμός ήταν εργατικό ατύχημα, ενδεχομένως να γίνονταν κάποιες
0: εργασίες αναγέννησης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Πηγαίνεις προς τα εκεί, το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο Δαρσινό. Πάει εκεί στην περιοχή. Έκτακτη είδηση ήταν αυτή. Γι' αυτό ο πανικός από τα τζάμια απ' έξω. Το μεταδώσαμε. Οτιδήποτε συμβεί γύρω από αυτό. Δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε τέτοιες ειδήσεις εδώ στην αθηναϊκή επικαιρότητα. Βάζουμε μια τελεία με την αγωνία και την προσοχή μας εκεί. Σας έλεγα για τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, έτσι σε μια συνέντευξη και μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στη Σοβιετική Ένωση και ήταν ωραία και αυτά που έλεγε, αλλά και η έκπληξη της Αθηναίδος Νέγκα.
3: Εσείς θέλατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Ζήσατε σε συνθήκες που είναι αδιανόητες για μας, σοβιετική κατάσταση. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν έζησες δύσκολα εσύ. Πέφτω έξω, κάνω λάθος.
4: Όχι. Ούτε γονείς μου ζήσαν δύσκολα.
3: Ναι.
4: Καταρχάς, όλο το ζήτημα ήταν ότι υπήρχαν λυμένα βασικά ζητήματα.
3: Βέβαια.
4: Στην ανθρώπινη επιβίωση. Δηλαδή, η εργασία, η υγεία, η παιδεία. Αυτά τα πράγματα δεν τα σκέφτηκαν ποτέ όσο ήταν εκεί πέρα. Με έναν τρόπο, δηλαδή, καθημερινά, ας πούμε, τα ζητήματα που είχαν ήταν πολύ πιο απλά. Ήταν λυμένα.
3: Και δεν είχαν. Όμως, δεν υπήρχε κάτι άλλο, δηλαδή. Θέλω να πω ότι όλοι ζούσαν.
4: Ναι, με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο, λίγο πολύ. Ναι, ναι. Ναι. Και αυτό, εντάξει, ήταν κάτι που ήταν ευχάριστο. Για κάποιον που επιστρέφει, ας πούμε, μετά από. Επαναπατρίζεται, μάλλον. Ναι. Και ακούει ξαφνικά ότι εδώ υπάρχει. Έχουμε άγχος, έλεγε η Τόνισσα. Έχουμε άγχος, Ρόζα μου, έλεγε στη μάνα μου.
3: Ναι.
4: Τι είναι το άγχος, της έλεγε εσύ. Αυτό είναι αλήθεια που σας λέω.
3: Το
4: δηλαδή,
3: πιστεύω,
4: αλήθεια
3: 100%.
4: Είναι μια ιστορία.
3: Ναι.
4: Η οποία στην αρχή δεν γινόταν κατανοητό. Με τον καιρό, ας πούμε, όμως καταλάβαμε ότι υπάρχει και κάτι το οποίο δεν είναι όπως το ξέρεις και πρέπει να προσπαθείς. Εμένα οι γονείς μου είχαν τελειώσει, είναι απόφοιτοι πολυτεχνείου, ο πατέρας μου, πανεπιστήμιο, η μάνα μου.
3: Γιατί δινόντουσαν και καλές, είναι η αλήθεια, ευκαιρίες στους ανθρώπους να μορφωθούν πάρα πολύ.
4: Σε όλους. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι όλοι είχαν την ίδια ευκαιρία. Αν εσύ διάλεγες να σπουδάσεις, θα σπούδαζες. Αν δεν μπορούσες να σπουδάσεις, θα πήγαινες κάπου αλλού. Πάντως, άνεργος δεν θα έμενες με τίποτα.
3: Ναι.
4: Σίγουρο αυτό.
0: Μα τι τώρα, υπάρχει ζωή και έχει ομορφιά η ζωή χωρίς άγχος. Για τα βασικά, πού θα μείνεις, πώς θα πληρώσεις τη στέγη που μένεις μέσα για να προστατεύεσαι από καιρικές συνθήκες και δεν ξέρω από τι άλλο. Να μην έχεις άγχος για την παιδεία, ποιο φροντιστήριο θα βρεις, πόσα θα πληρώσεις, τι σχολείο θα είναι, τι θα μάθει το παιδί όταν πάει εκεί, τι θα βγει το παιδί, πού θα δουλέψει μετά. Αυτό είναι το αλατοπίπερο, είναι στη μια της ζωής. Και όποτε παίρνουν συνεντεύξεις εντωμεταξύ από καλλιτέχνες που έχουν ζήσει εκεί, Έλληνες, γιατί προφανώς τα λένε και οι Ρώσοι, οι παλιοί Σοβιετικοί και οι τωρινοί Ρώσοι, εκπλήσονται όλοι διότι ανακαλύπτουν σιγά σιγά έναν άλλο κόσμο, μια άλλη αλήθεια, που δεν είναι αυτή στο κυρίαρχο αφήγημα, γιατί πρέπει να κατηγορηθούν αυτές οι χώρες, ήταν ανελεύθερες. Ενώ δεν είμαστε ελεύθεροι. Με το άγχος μας, με τα έξοδα, με την ακρίβεια, με το αδιέξοδο, με τα ψυχολογικά εξαιτίας όλων αυτών, είμαστε όμως ελεύθεροι. Εκεί δεν ήταν ελεύθεροι, γιατί τα είχαν όλα αυτά. Είχαν και παιδεία και υγεία και αθλητισμό και πόλεις ανθρώπινες και μια πολυκατοικία να μην κολλάει πάνω στην άλλη, να και μια πλωσιά γύρω-τριγύρω, μια παιδική χαρά κάτι. Και μόρφωση, χαλαρότητα και χωρίς άγχος.
3: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Όλα αυτά, το ότι όλοι ζούσατε το ίδιο, ήταν λυμμένα πολύ βασικά προβλήματα που για μας ποτέ δεν ήταν, έτσι, στην άλλη πλευρά της κουρτίνας.
4: Θέλει κόπο πολύ.
3: Ναι, θέλει πολύ κόπο. Αλλά αυτό το σύστημα το νοσταλγείς.
4: Ήμουνα πάρα πολύ μικρός.
3: Ήσουν πολύ μικρός, αλλά θέλω να πω, επειδή η μαμά σου ήρθε και δεν ήξερε τι πάει να πει άγχος.
4: Ναι.
3: Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
4: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
3: ναι,
4: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
0: Θα το δούμε. Το δοκιμάσαμε μια φορά, εδώ είμαστε ξανά. Κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει και ο καπιταλισμός, δεν θα το γλιτώσει, τη δοκιμή δηλαδή. Με την ευκαιρία, Κώστας Τριανταφυλλίδης, την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, είναι στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, στις 9, με ένα πρόγραμμα με τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Εκεί θα ακουστούν τραγούδια Θοδωράκη, Ξαρχάκου, Λεοντή, Καλδάρα, με τη φωνή του Κώστα πάντα, Λοΐζου, Μικρούτσικου, Σπανού, από το ερωτικό, όπως διαβάζω εδώ και το «Λούζει τη αγάπη μου», στο «Αντιλαλούνε τα βουνά», στο «Έξω φυσάει και βρέχει», «Μια φορά και ένα καιρό», και άλλα πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, θα πει αυτά τα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των συνθετών. Εδώ η φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη σε κάτι άλλο.

0: είναι ρώσικο εμβατήριο. Το ακούσουμε στην αρχή με τη φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη και εδώ από τον Κόκκινο Στρατό, γιατί είπαμε ακούμε καλοκαιρινά δροσερά τραγούδια αυτή την εβδομάδα με κάθε ευκαιρία. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
2: Να είστε καλά.
1: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα καθυστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
3: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες?
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, μακρόνιση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
2: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν. Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
4: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
2: Έλα Δημητράκη, πού παίρνεσαι? Συγγνώμη, τι κάνεις?
5: Καλά, εμείς σε είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός, ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη.
2: Και τώρα ξέρεις τι συμβαίνει,
5: Και για πες.
2: Λόφος Φιλοπάπου, δώρα στράτου. Σήμερα το βράδυ, 30 του μήνα.
5: Δεν μπορώ, δουλεύω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε εσένα και στους ακροατές. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
1: Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσοβολιόλα, θα μου δώσει πρόσκληση.
2: Οπα, για πες.
1: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ικαρία?
2: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
1: Όχι.
2: Τι είναι αυτό τώρα, τι?
1: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
2: Ναι.
1: Μια σημαία της ελεύθερης Ικαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
2: Α, εντάξει.
1: Αρχιό στρατόκαυλος πεθαίνεις.
2: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
6: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
1: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, να είσαι καλά. Γεια.
1: Πρόσεχε, αν δεις.
2: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
1: Ήταν καλό.
2: Όχι, δεν ήταν. Έλα το βράδυ, όμως έχει εισιτήρια στην είσοδο.
7: Ναι.
2: Λέγεται.
7: Αποστολή.
2: Ναι.
7: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει?
2: Ναι.
8: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
7: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς?
2: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
7: Δηλαδή τι εννοείς? Δηλαδή επειδή έρχονται εκλογές.
2: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν, δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
7: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
2: Πολλά.
7: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
2: Τι άλλο ήθελες?
7: Τι άλλο να θέλω, να πει το Λιτίνα.
2: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
9: Ναι, ξέρετε, ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
2: Ναι, ναι.
9: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολλάκι.
2: Μη λέτε πολλάκι, είναι ευαίσθητη περίοδος.
10: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω!
9: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
2: Να, ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
9: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη. Η δραστηριότητα πολύ συντηρητική, πολύ δογματική. Και ότι είναι δογματική η θρησκεία, και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
2: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
9: Πολλάκες.
2: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πει τα καλύτερα.
9: Αλλά και η σημερινή επιστήμη, και ο γραμματικά και στο Γιώργο μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
2: Ναι.
9: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
2: Είναι και αυτοί, επιρρεπείς ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
9: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινος. Και το μεταξύ ασφάλων να βλέπουνε. Ρόμπερτ Μπικελόου, Agents Among Us. Και εκείνος άνθρωπος που δούλευε.
2: Τι είναι αυτό, Netflix?
9: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και έχει δική του NAS.
2: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά, ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το. Α, στο χέρι του, έλα, γεια.
0: Εδώ η συνεννόηση. Καρούμπαλο μεταξύ των δύο. Και είναι σωστή ώρα νομίζω τώρα να φλερτάρουμε λίγο με την ματαιότητα.
11: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Με ένα σχέδιο προοδευτικό, σχέδιο ευθύνης, σχέδιο συνέπειας. Εμείς θα αγωνιστούμε και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει.
12: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
0: Οι πολίτες θέλουν. Το Πασόκ μπορεί. Με ερωτηματικό αυτή τη φορά. Κάποτε ήταν οι πολίτες, ο λαός θέλει, το Πασόκ μπορεί. Κατάφαση. Τελεία. Εδώ έχουμε πολλά ερωτηματικά. Θα δούμε, ο λαός θα αποφασίσει. Είναι και όριμος, δεν χρειάζεται και πολλά. Να αρκεί να βρει και το κόμμα του Κασελάκη. Γιατί όπως λέει ο ίδιος, δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί άραγε, ότι ο Κασελάκης έχει φτιάξει κόμμα και κατεβαίνει στις εκλογές.
12: Σε όλη τη χώρα που πηγαίνω, καταρχάς υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν γνωρίζει ότι κατεβαίνουμε, ότι λεγόμαστε δημοκράτες. Όχι, δεν είναι καλό και αυτό δείχνει ότι το κόμμα πρέπει να κάνει και περισσότερη δουλειά το ίδιο για να διαχειριστεί το μήνυμα.
0: Μα πώς να ξέρει ο κόσμος, πάνω που ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ έφυγες, έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, ξεκίνησαν η καμπάνια, η επικοινωνιακή, τα σποτάκια κτλ. Και το άλλαξε. Το έκανε κάτι άλλο και του αλλάζει και τη φυσιογνωμία. Πώς να τα προλάβει όλα αυτά. Εδώ άλλα και άλλα κόμματα που είναι και χρόνια και πάλι δεν τα ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουν, δεν παρακολουθούμε τις οβιδιακές μεταμορφώσεις. Εδώ που γίνονται τόσο γρήγορα, δεν τα πιάνουμε, δεν τα προλαβαίνουμε. Το λέω για καλό. Για το καλό της δημοκρατίας. Γιατί πρέπει να έχει η δημοκρατία πολλές επιλογές. Και αυτό είναι η υγεία, όπως λέμε. Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη, σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και μετά μαγκαζίνο με τα νεότερα και για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
13: Έλα. Μου έκανε αναφορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
2: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
13: Να πω.
2: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
13: Ντρέπομαι, μας πήρανε χαμπάρι, ρε φίλε.
2: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
14: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
13: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για τους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις, θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει, θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται ο deliveράς. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβες τι γίνεται. Εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβες δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακή είπα. Λοιπόν, όποια για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαρά. Έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους λιβεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι λιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και εκεί δουλεύουν όλα αυτά.
15: Έλα, Αποστολή. Λοιπόν, να εδεκτώσω για τους deliveράδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
16: Πώς οι deliveράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
15: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, με υπάρχει περίπτωση δεν έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των deliveράδων.
2: Δεν νομίζω, όχι.
15: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν.
2: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
15: Και κάτι ακόμα με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ deliveράδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Deliveράδες οι οποίες παράδες δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας και έχω κάτι συμμαθητές στο σχολείο που ήταν deliveράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές, τους είδαμε ανεβαίνουν πολύ και λες τέτοια λεφτά του delivery. Τελικά δεν κάναν delivery, οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
17: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
18: Σκέψου, πράκτικα.
20: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
21: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
22: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
23: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
21: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
22: Τι ήταν αυτό? Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
23: Φοβάμαι!
22: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
21: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
22: Μπράβο!
24: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
25: Συνεργασία.
24: Μυστήριο. Δράση.
25: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
24: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
25: Συνεργάσου με την παρέα σου.
24: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
25: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
24: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
26: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
27: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
28: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
2: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
2: Προσπαθούμε να ακούσουμε στα συντρίμια. Απόλυτη
3: ακούσα.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Κατάρρευση πολυκατοικία σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Αναφορές για εγκλωβισμένους. Δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν φτάσει στο σημείο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για εργασίες που γινόταν σε παρακείμενο κτίριο. Πληρωμές αγροτών, έλεγχε στην αγορά και πάγωμα των τιμών στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τις προτεραιότητες του επόμενου εξαμήνου, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε και πειρά, κάνοντας λόγο για εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, όπως αυτή για τις τράπεζες, από εκείνη που κάποτε τις έκλεισαν, όπως είπε. Επιτάβητος 4 νομοσχέδια και απελογισμός του κυβερνητικού έργου. Φωτιά οι τιμές στην αγορά, πότε θα δουν οι καταναλωτές μειώσεις στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Σημειωτών η βενζίνη παρά την επιστροφή του Brent στα προ-πολέμου επίπεδα. Ποιες αποφάσεις έλαβε η κυβέρνηση για την πάταξη της ακρίβειας και πώς αντιδράει η αντιπολίτευση. Επιδιώξαμε να μην αυξηθούν οι τιμές στις βασικές κατηγορίες προϊόντων, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στα παραπολιτικά 90,1. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία της ΑΔΕ μετά τους εντατικούς ελέγχους σε όλη την Ανατολική Αττική. Από το Μαρκόπουλο μέχρι το Πορτοράφτη και από την Αρτέμιδα ως τη Νέα Μάκρη και το Λαύριο, μία στις δύο επιχειρήσεις πιάστηκαν να φοροδιαφεύγουν το περασμένο Σαββατοκυριακό. Ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων κλέβει στην Αντιλία. Τι δείχνει έρευνα του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου. Η Αττική εξακολουθεί να καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι λιματικές παραδόσεις μειώθηκαν στο 18,6%. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ανάρτησή του ο κομμένος Παύλος Πολάκης, που επιθυμεί την άμεση επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και επιμένει στην άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Στην Κάρπαθο συνεχίζει την περιοδία το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τετατέτ Ανδρουλάκη με Γεραπετρίδη και Δένδια την ερχόμενη Πέμπτη. Δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά ούτε τώρα ούτε μετά, ξεκαθάρισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 αναλυτικό ρεπορτάζ. Η Καριστιανού ανακοίνωσε προσωρινό πολιτικό συμβούλιο στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία μετά τις αποχωρήσεις. Πια τα πρώτα μέλη. Ξεκίνησε η πληρωμή του έκτακτου επιδόματος ύψους 150 ευρώ ένα παιδί σε 950.000 οικογένειες με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε μια κίνηση μάτι στην αγορά της κυκλικής οικονομίας με επίκεντρο τη διαχείριση αποβλήτων και νερού, προχωρά ο Μίλος Άκτορ, καθώς ανακοινώθηκε η υποβολή πρότασης προς τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των μετοχών των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής. Η κατάρα της Ολλανδίας στη διαδικασία των πέναλτι συνεχίζεται. Ο αποκλεισμός των Οράνια από το Μαρόκο, που άφησε την ομάδα εκτός συνέχεια του Μουντιάλ, έρχεται να προσθεθεί στους δύο προηγούμενους αποκλεισμούς στην Ρώσικη Ρουλέτα. Την ίδια ώρα αποκλεισμός σοκ και της Γερμανίας στα πέναλτι από την Παραγουάη. Ζεστή εβδομάδα με θερμοκρασίες 36-37 βαθμών στην Αθήνα μέχρι και αύριο, υποχωρεί το Μελτέμι. Πάμε γρήγορα στα Πετράλωνα που έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας εδώ και λίγη ώρα. Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι. Προσπαθούμε να μιλάμε σχετικά σιγανά, καθότι εδώ στην περιοχή βρίσκονται σκύλοι της ΕΜΑΚ, αλλά και ειδικά συνεργεία τα οποία έχουν ειδικούς ανιχνευτές προκειμένου να εντοπίσουν ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως βρίσκονται στα χαλάσματα. Πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ήταν γύρω στη 1:30 το μεσημέρι όταν η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώθηκε για ένα εργατικό ατύχημα εδώ στην περιοχή των Πετραλώνων, την οδό Αλκμίνης 22. Οι πυροσβέστες έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο, ωστόσο διαπιστώθηκε η έκταση της ζημιάς, της καταστροφής. Μιλάμε τουλάχιστον για ένα κτίριο τετραόροφο το οποίο έχει καταρρεύσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε αυτό βρίσκονται βρίσκονταν τουλάχιστον τέσσερα άτομα. Υπάρχουν δηλαδή αναφορές για τέσσερις εγκλωβισμένους. Γίνονται προσπάθειες τώρα αυτή τη στιγμή προκειμένου να ακουστούν ενδεχομένως κάποια σημεία ζωής, κάποια σημάδια, μια σήμανση, ώστε να κινηθούν αναλόγως και οι δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, οι οποίες έχουν φτάσει εδώ στο σημείο, ενώ σημειώνουμε πως, επαναλαμβάνουμε μάλλον για να το πω για την ακρίβεια, πως βρίσκονται και οι ειδικοί σκύλοι, δύο ειδικοί σκύλοι εδώ πέρα που προσπαθούν να ανιχνεύσουν κάποια οσμή, μάλιστα.
1: Σπυρό, λένε οι πληροφορίες ότι η κατάρρευση αυτή προήλθε μετά από κάποιες εργασίες που γινόταν σε παρακείμενη πολυκατοικία. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, επιβεβαιώνεται?
4: Έρι, η πρώτη πληροφορία έκανε λόγο για ένα εργατικό ατύχημα και όπως φαίνεται επιβεβαιώνεται.
1: Ναι.
4: Υπήρχαν κάποιες εργασίες σε ένα κτίριο το οποίο ήταν χαμηλότερο από το τετραόροφο.
1: Διπλανό. Διπλανό.
4: Ακριβώς διπλανό.
1: Ναι.
4: Φαίνεται αυτό όμως να μην ήταν κατοικημένο, έτσι, καθότι είχαμε τις εργασίες. Ενδεχομένως λοιπόν να οι εργασίες του ενός κτηρίου να παρέσυραν το έτερο κτίριο, το τετραόρφο, ενώ μάλιστα υπήρχαν αναφορές πως από νωρίτερα σήμερα υπήρξε προειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής ότι έχει προκύψει πρόβλημα. Ωστόσο αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Να πούμε ότι πέρα από τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πέρα από τα στελέχη της ΕΜΑΚ, τα οποία βρίσκονται εδώ και προσπαθούν να δουν από πού θα ξεκινήσουν τη διαδικασία ανάσυρσης των χαλασμάτων και βεβαίως της ανάσυρσης ενδεχομένως των εγκλωβισμένων, υπάρχει η πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη που καταβάλει μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να κρατήσει το πλήθος μακριά από το σημείο. Γίνονται συνεχώς συστάσεις ώστε να γίνεται ησυχία και να απομακρυνθούν όσο δυνατόν περισσότερο οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Ακούγονται εγκλωβισμένοι, Σπύρο?
4: Αυτό εξηγήσαμε και νωρίτερα.
1: Ναι.
4: Γίνεται προσπάθεια με ειδικούς αισθητήρες προκειμένου να ακουστούν κάποιο σημείο ζωής ανάμεσα από τα χαλάσματα. Γι' αυτό πολλές φορές οι πυροσβέστες, τόσο της ΕΜΑΚ όσο και οι συμβατικοί, όσο και οι αστυνομικοί, καλούν τους κατοίκους εδώ της περιοχής, αλλά και σε εμάς τους ίδιους τους δημοσιογράφους, να κάνουμε απόλυτη ησυχία προκειμένου να μην παρεμποδίζουμε το έργο ενδεχομένως των αισθητήρων, καθότι μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον καταλαβαίνει κανείς ότι και ο απειροελάχιστος ήχος θα είναι ενδεχομένως σωτήριος για ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να έχει εγκλωβιστεί μέσα στα χαλάσματα.
1: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος μια τετραόρροφη πολυκατοικία. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που συνέβη.
4: Αυτό ακριβώς, Έρικε. Μπορεί ο κόσμος, οι πολίτες να δουν στο παραπολιτικά.gr τόσο φωτογραφίες όσο και βίντεο που έχουμε από τις προσπάθειες των διασωστών προκειμένου να ανοιχνεύσουν το που βρίσκονται αυτά τα 4 άτομα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αναφορές. Ενώ να πούμε ότι πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι είναι και εδώ και στελέχη του ΔΔΕ αλλά και της ΔΕΦΑ, καθότι υπάρχει φόβος ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, περαιτέρω πρόβλημα, λόγω της ενδεχομένως διαρροής ρεύματος ή διαρροής αερίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τέτοια αναφορά. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εδώ για προληπτικούς λόγους. Επίσης, υπάρχουν αναφορές πως έχουν κινητοποιηθεί. Βασικά βλέπουμε, είναι αναφορές, είναι τουλάχιστον 3 ασθενοφόρα εδώ πέρα, αλλά και άλλες 2 κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, όπως επίσης έχει δοθεί σήμα σε 3 νοσοκομεία τα οποία εφημερεύουν να είναι σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί ο αριθμός των 4 εγκλωβισμένων, ο οποίος δίνεται έστω και ανεπίσημα αυτή τη στιγμή από την πυροσβεστική, δεν ξέρουμε αν είναι 100% ακριβής. Μιλάμε για τεράστιο όγκο χαλασμάτων, τεράστιο. Ναι.
1: Και επίσης, Σπύρο, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι έρχονται και σε εμάς πληροφορίες, πρόκειται για μια πολυκατοικία που είχε 7 διαμερίσματα και ήταν όλα κατοικήσιμα τα συγκεκριμένα. Οι πληροφορίες ειδικές σου φυσικά λένε για 4 εγκλωβισμένους. Σας ελπίσουμε να έχουμε σημάδια ζωής. Είναι πραγματικά πολύ συγκλονιστικό αυτό που σε έχει συμβεί. Και θυμίζει λίγο, λες και έγινε κάποιο σεισμός, ας πούμε.
4: Αυτό ακριβώς, Έρικε. Σου θυμίζω ότι πριν από λίγο αυτό που σου ανέφερα, που υπογράμμισε, είναι ότι οι πρώτες ανεπίσημες αναφορές στην πυροσβεστική ήταν κάνουν λόγο για 4 επιβεβαιωμένα άτομα τα οποία βρίσκονται στα κάτω από τα χαλάσματα.
1: Εκεί δεν, τώρα οι περίοικοι.
4: Μπορούμε να ξέρουμε.
1: Ναι. Ναι. Οι περίοικοι, τι λένε, οι περίοικοι εκεί, οι γείτονες?
4: Οι περίοικοι είναι σε μια κατάσταση, θα έλεγε κανείς, σύγχυσης και πολλοί από αυτούς είναι σαρκισμένους. Με κάποια λεπτά έρχονται ιδιοκτήτες σε κάποιων κτηρίων, οι οποίοι έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται, κτηρίων και διαμερισμάτων, και έρχονται και ζητούν από τους ανθρώπους της περιοχής και της αστυνομίας να περάσουν. Ωστόσο, όταν τους ζητάμε πληροφορίες για το τι έχει συμβεί και αν έχουν εικόνα και αν έχουν γνώση, αποφεύγουν να μιλήσουν μέχρι στιγμής. Ωστόσο, υπάρχουν κάτοικοι εδώ της περιοχής οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ένα από αυτά τα σπίτια το οποίο καθαρίστηκε ήταν το δικό του σπίτι. Αυτό σημαίνει ναι. ότι είναι ένα καλό σημάδι υπό την έννοια ότι δεν βρίσκονταν τουλάχιστον μέσα και από αυτούς θα δοθούν συγκεκριμένες καταθέσεις τόσο στην πυροσβεστική όσο και στην αστυνομία προκειμένου να διαπιστωθεί να γίνει μια πρώτη εκτίμηση για τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν κάτω από τα χαλάσματα. Πέραν αυτών, αν μου επιτρέψει ένα δευτερόλεπτο, αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής είναι ότι γίνονταν εργασίες στο διπλανό κτίριο, όχι στο τετραόροφο.
1: Ναι.
4: Αυτή είναι η σημείωση.
1: Έχουμε εικόνα τι εργασίες γινόταν, Σπύρο, δηλαδή γινόταν εργασίες φυσικού αερίου, ας πούμε. Τι ακριβώς συνέβη
4: και
1: κατέρευσε. Ήταν στο υπόγειο του κτιρίου.
4: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι γινόταν εργασίες είτε ανακαίνιση είτε ανέγερση νέας πολυκατοικίας πάνω στα παλιά θεμέλια. Εκεί εδράζεται το σενάριο το οποίο επεξεργάζεται.
1: Και το κτίριο αυτό στο οποίο γινόταν εργασίες είναι ανέπαφο.
4: Όχι, κάθε άλλο.
1: Κάθε άλλο. Μάλιστα.
4: Κάθε άλλο.
1: Μάλιστα.
4: Γι' αυτό γίνεται λόγος ουσιαστικά για δύο κτίρια. Απλώς αυτό που προέχει έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το τετραόρο.
1: Το κατοικήσιμο.
4: Το άλλο ήταν ενδεχομένως και σε αυτό να υπάρχει σημασία αν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή εργάτες στο κρίσιμο σημείο. Περιμένουμε να δούμε την αλληλουχία των καταθέσεων από τους παρευρισκόμενους, να διαπιστώσουμε κι εμείς αν κάποιος ή κάποιοι από αυτούς βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την επίμαχη στιγμή για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για ό,τι έχει συμβεί εδώ.
1: Σπύρο,
4: μήνες 22, όπως, ναι.
1: Σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, Σπύρο, θα σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ, γιατί είναι σε εξέλιξη πραγματικά αυτές οι δύσκολες στιγμές και η μεγάλη μάχη που δίνει αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική για απεγκλωβισμό των ανθρώπων, όλων των δυνάμεων που βρίσκονται εκεί. Συνεχίζεις το ρεπορτάζ, θα συνδεθούμε και πάλι. Πάμε στο Βασίλη Βενιζέλο, τον ιατρικό μας συντάκτη, αν έχει κάποιες πληροφορίες ο Βασίλης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Ερή. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη δύναμη του Εθνικού Κέντρου Αμεσοβοήθειας του ΕΚΑ βρίσκεται επί τόπου. Τρία ασθενοφόρα, μια κινητή μονάδα, δηλαδή ασθενοφόρο με γιατρό, καθώς και μια μηχανή μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης. Έχουν τεθεί σε άμεση ετοιμότητα τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τα νοσοκομεία, Γεώργιος Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο. Και οι διασώστες του ΕΚΑ αναμένουν τις ενέργειες των σωστικών συνεργείων της πυροσβεστικής προκειμένου να δουν αν υπάρχει τραυματίες που πρέπει να διακομίσουν σε νοσοκομείο. Είπατε και εσείς προηγουμένως ότι είναι 7 τα διαμερίσματα, είναι όλα κατοικήσιμα και οι άντρες του ΕΚΑΒ από ό,τι μας είπαν αναμένουν από 4 τραυματίες έως κανένα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασιλή, για το ρεπορτάζ. Φυσικά θα συνδεθούμε και πάλι με τους συναδέλφους που έχουν φτάσει, έχουν σπεύσει στο σημείο εκεί στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22, όπου πραγματικά η εικόνα από το παραπολιτικά.gr, όπως μας έρχεται από τους συναδέλφους που είναι στα σημεία του ρεπορτάζ, είναι αποκαρδιωτική. Μια πολυκατοικία τετραόροφη κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Πάμε και στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει φτάσει και αυτό στο σημείο εκεί στα Πετράλωνα. Έλα, Δημήτρη μου.
5: Αλκμίνης και Υποφαντιδών, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Εδώ έχει κλείσει ο δρόμος. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, υπάρχουν ρήπια, δηλαδή έχει καταρρεύσει η πολυκατοικία. Τώρα μεταφέρονται σκάλες και υποστηλώματα προκειμένου να σηκωθούν, να αρχίσει σιγά σιγά η επιχείρηση της πυροσβεστικής να κάνει αναστηλώσεις από κάτω στα καταρρεύσαντα τυχεία, στα τυχεία που έχουν καταρρεύσει, ώστε να δουν αν όντως υπάρχουν αυτοί οι 4 εγκλωβισμένοι ή αν είναι παραπάνω από τους 4 εγκλωβισμένους. Ενισχύονται εδώ διαρκώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο κόσμος είναι έκπληκτος βέβαια, μας από ό,τι μας είπαν όλο αυτό ξεκίνησε γύρω στις 12 το μεσημέρι. Και τώρα θα ξεκινήσει η επιχείρηση ανάσυσης των τυχείων και των μπαλκονιών από ό,τι βλέπω εδώ με τα ειδικά μηχανήματα προκειμένου να καταφέρουν οι πυροσβεστές να μπουν από κάτω και να δουν τι έχει ακριβώς συμβεί όσον αφορά στους εγκλωβισμένους. Δεν ξέρουμε αν ακούγονται φωνές. Δεν μας λένε εδώ πέρα ότι ακούγονται φωνές ή αν ακούγονται κάτι άλλο μέσα από τα ερείπια.
1: Τι εικόνα αντικρίζεις εσύ, Δημήτρη?
5: Δεν άκουσα.
1: Τι εικόνα αντικρίζεις? Είσαι πολύ πύρος ρεπόρτερ, είναι σαν να...
5: Είμαι εδώ πέρα. Βασικά, αυτό που πρέπει να συμβεί τώρα είναι να σταματήσουν να μιλάνε όλοι, για να ακούσουμε, να δούμε αν υπάρχουν, αν φωνάζει κόσμος μέσα ή αν υπάρχουν κάποια σημεία ζωής γενικότερα. Βλέπω εδώ πέρα περίπου 100-150 πυροσβέστες που είναι στο σημείο. Βλέπω εδώ, όπως το βλέπω εδώ, αν υπάρχουν μέσα κόσμος, αν υπάρχει μέσα κόσμος, είναι εγκλωβισμένος. Δηλαδή, αν στην πολυκατοικία υπάρχει μέσα κόσμος, όπως το βλέπω από εδώ στο πλάι, από τη διασάφρωση εδώ Μαλχμίνης και Υποφαντιδών, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα, γιατί η πολυκατοικία έχει καταρρεύσει στο κέντρο της. Δηλαδή, δεξιά-αριστερά χώθηκε μέσα. Έπεσε κάτω. Έπεσε η πολυκατοικία. Κατέρευσε, έπεσε κάτω. Δεν έπεσε μπροστά ούτε πίσω. Έπεσε κάτω.
1: Στη βάση της. Έχεις εικόνα, Δημήτρη, από όση ώρα βρίσκεσαι εκεί?
5: Είμαι προηγουμένως ότι η πολυκατοικία είναι παλιά. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, τα μπαλκόνια που βλέπω τουλάχιστον εδώ είναι φρεσκοβαμένα. Βλέπω εδώ ότι τα σίδερα είναι φρεσκοβαμένα επίσης των μπαλκονιών. Ότι τα τυχεία δεν είναι λεπτά. Ότι φαίνεται την κατάσταση τουλάχιστον έτσι όπως τη βλέπω εδώ πέρα, δεν τη βλέπω κακή. Μόνο που βλέπω τώρα τον μπαλκόνι, εγώ τι μου λένε εδώ, βλέπω τον μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου που έχει κατέβει στα 2 μέτρα, στο 1,5 μέτρο. Άρα όλο το υπόλοιπο βρίσκεται ακριβώς από κάτω, έχει μπει μέσα στα θεμέλια. Και δεν νομίζω ότι τα πράγματα είναι καλά. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Θα πρέπει να γίνει μεγάλη επιχείρηση, πολύ μεγάλη επιχείρηση. Να δούμε τώρα που βρίσκονται, αν βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι και σε ποιους ορόφους είναι. Φαντάζομαι θα έχουν ρωτήσει. Α, έρχεται και ο κλωβός. Τι κλωβός είναι αυτός? Α, είναι κλωβός για κάποιο κατοικίδιο. Λογικά θα υπάρχουν κατοικίδια. Α, είναι και κλωβός για τους σκύλους. Έρχονται και οι σκύλοι της ΕΜΑΚ.
1: Οι σκύλοι της ΕΜΑΚ.
5: Ναι. Έρχεται και ο σκύλος της ΕΜΑΚ μαζί με άλλους κλωβούς που θα μπουν μέσα, να δούμε αν υπάρχουν και κατοικίδια.
1: Ναι.
5: Αλλά ο σκύλος εδώ της ΕΜΑΚ, ο λευκός σκύλος, θα ξεκινήσει να μπαίνει μέσα τώρα, να δούμε όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, να δούμε αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι και σε ποιο σημείο ακριβώς. Πάντως,
1: είναι δύσκολη η κατάσταση,
5: κάποια...
1: Δημήτρη, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
5: Δύσκολη.
1: Έχεις εσύ πληροφορίες σε όση ώρα βρίσκεσαι εκεί και κάνεις ρεπορτάζ, πώς ακριβώς ξεκίνησε, πώς είναι δυνατόν δηλαδή κάποιες εργασίες που γινόταν σε διπλανή πολυκατοικία να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή να γκρεμίστηκε, να έπεσε σαν χάρτινος πύργος μια τετραόρυφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα?
5: Ναι, δεν το θεωρούν
1: απίθανο.
5: Εδώ με έναν μηχανικό δεν το θεωρεί απίθανο. Βλέπω εδώ πέρα ότι είναι απέναντι από το θέατρο μορφές αυτή η πολυκατοικία. Ναι, δεν το θεωρούν. Πέρα έχει αρχίσει δεύτερος σκύλος, μαύρος σκύλος. Η ΣΕΜΑΚ μπαίνει μέσα, μετά το λευκό.
1: Πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής, να υποθέσω, Δημήτρη,
5: ναι,
1: εκεί.
5: Ναι, πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΣΕΜΑΚ. Δεύτερος σκύλος μπαίνει εδώ. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω τουλάχιστον με έναν περίοικο ακόμα,
1: ναι,
5: ο οποίος κύριος είναι υπομηχανικός από ό,τι γνωρίζω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
5: Να δω τι μπορεί παραπάνω να εισφέρει.
1: Ναι.
5: Θα σας ενημερώσω αμέσως.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Θα συνδεόμαστε συνεχώς με το σημείο. Μιλάμε τώρα για ένα περιστατικό μέσα στο κέντρο της Αθήνας, σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του Δήμου Αθηναίων. Μιλάμε για την Αλφα Αθηνών. Στα Πετράλωνα κατοικούν περί των 300.000 κατοίκων, στα άνω και κάτω Πετράλωνα. Είναι η περιοχή που βρίσκεται δίπλα από το Θησίο, ακριβώς πάνω από την οδό Πειραιός. Η οδός Αλκμίνης είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή εκεί. Και πραγματικά αυτό το περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στο μεσημέρι, μετά από εργασίες, να καταραίει μια πολυκατοικία, πραγματικά είναι ένα πρωτόγνωρο περιστατικό. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Σιγά σιγά φτάνουν και άνθρωποι που κατοικούν εκεί στην περιοχή. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν οι περιοίκοι, οι οποίοι προσπαθούν να δουν τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, οι οποίοι σπέβδουν στο σημείο. Μιλάμε για 7 διαμερίσματα στην πολυκατοικία αυτή που κατέρευσε, αλλά και για ένα παρακείμενο κτίριο, το διπλανό κτίριο στο οποίο γινόταν εργασίες. Σε αυτό το κτίριο που γινόταν εργασίες δεν υπήρχαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι ένικοι μέσα. Έτσι, γινόταν κάποιες εργασίες ανακαίνησης. Το κτίριο δηλαδή ήταν εγκαταλελειμμένο. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά το πιο συγκλονιστικό είναι αυτή τη στιγμή ότι έχουν φτάσει σκύλοι της ΕΜΑΚ, ειδικές δυνάμεις της πυροσβεστικής, όλα τα συνεργεία βρίσκονται εκεί, επιποδός και τα ασθενοφόρα φυσικά, διότι υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Αυτή η πληροφορία δεν έχει απομακρυνθεί μέχρι στιγμής. Τον αριθμό αυτών δεν τον γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε μόνο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εγκλωβισμένοι στο σημείο. Συνέχεια θα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους ρεπόρτερ μας. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώνουμε συνέχεια, διότι πρόκειται για ένα τέτοιο περιστατικό που πραγματικά μας έχει αφήσει έκπληκτους όλους και μας προκαλεί και μεγάλη ανησυχία. Για το αν και κατά πόσο βρίσκονται εγκλωβισμένοι άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια, μιλάμε για μια πολυκατοικία η οποία ναι, είναι κάποιων χρόνων, αλλά όχι δα και τέτοια ώστε να καταρρεύσει με κάποιες εργασίες που γίνονται σε παρακείμενο κτίριο. Βέβαια αυτά τα γνωρίζουν περισσότερο οι ειδικοί. Πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει μια τέτοια έκρηξη και να έχει ισοπεδωθεί μια ολόκληρη πολυκατοικία, πολύ όροφη μάλιστα.

0: Οι πληροφορίες που έρχονται είναι πολλές. Μιλάνε για ανθρώπους εγκλωβισμένους. Σίγουρα υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα. Φυσικά οι πληροφορίες λένε ότι η κατάρρευση έγινε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο, όπως σας είπα και νωρίτερα. Είναι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος εκεί, της πρώτης ΕΜΑΚ, με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης. Έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι δυνάμεις των ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί. Ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, ο αντιδήμαρχος, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Αποστολόπουλε, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα. Είμαι ακριβώς στο σημείο υποστοτιδών και πυρός και κατευθύνομαι αυτή τη στιγμή στα 30 μέτρα το σημείο. Βλέπω και ένα στενοφόρο μπροστά μου. Είναι πολύ κρίσιμες στιγμές γιατί είναι όλοι σοκαρισμένοι, έχει μαζευτεί κόσμος.
0: Ναι.
1: Και οι πληροφορίες λένε φυσικά αυτά που αναφέρατε. Είναι και οι δυνάμεις της δημοτικής αστυνομίας εδώ. Και προσπαθούν όλοι τώρα εδώ, βλέπω, να βοηθήσουν την κατάσταση. Υπάρχει μία ένταση και μία ανησυχία, αλλά και ψυχραιμία ταυτόχρονα.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, εσείς τα πρώτα...
1: Έχω σε δευτερόλεπτα, ναι, και μία καλύτερη εικόνα, γιατί και εμείς τρέχουμε.
0: Ναι, κύριε Αποστολόπουλε, εσείς έχετε λίγο εικόνα τι ακριβώς έγινε και κατέρευση πολυκατοικία?
1: Όχι, δυστυχώς δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αυτές οι αποσπασματικές πληροφορίες που μεταφέρετε και εσείς. Βρίσκομαι μπροστά σε τρία πυροσβεστικά οχήματα.
0: Ναι.
1: Τώρα πλησιάζουμε, προσεκίζουμε το σημείο. Μαζί είναι και κάποιοι συνάδελφοί σας εδώ και η δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βλέπουμε εδώ το σημείο. Είναι πραγματικά εικόνα πολύ...
0: Θα επιχειρήσουμε εικόνα. Και πάλι, κύριε Αποστολόπουλε, ο αντιδήμαρχος.
1: Είναι ξέρετε, αυτές οι εικόνες που βλέπουμε, τα πετάκια, τα σημέντα. Τα πετάκια, τα σημέντα και απειρέφουμε.
0: Ναι. Θα επιχειρήσουμε και πάλι, κύριε Αποστολόπουλε, να συνεθούμε μαζί σας. Αντιδήμαρχος Πρασίνου εκεί του Δήμου Αθηναίων. Μιλάμε για την Αλφα Αθηνών, τα Πετράλωνα. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολόπουλε. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Πάμε πάλι στο Σπύρο Δαρσινό.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές εστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρια επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχελώου. Τραγωδία στο Βούστρια κτίου Βόνιτσας. 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμπρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Ετωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλία ανθρωπιά του κινηματογράφου Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για το Σωτήρι Τσόνη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, ο Παναγιώτης Στασιολάμπρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματισμός. ακουστικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο-τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
14: Βεβαίως θα πρέπει να σας πω ότι ακριβώς στην είσοδο, ναι, εκεί που θεωρητικά θα μπορούσε να παρκάρει ένα όχημα, έχουν τοποθετηθεί κάποιες καλώστιες και κάποια φοκάρια, τα οποία υποδηλώνουν βεβαίως τις εργασίες που γίνονταν σε αυτό το σημείο. Επομένως, θεωρητικά, αφού γίνονταν εργασίες εδώ πέρα, θα ήταν αδύνατο να έχετε παρκάρει κάποιο όχημα μπροστά από το κτίριο, από τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει.
0: Μάλιστα, να πούμε βεβαίως, για να συμπληρώσω τώρα στο ρεπορτάζ σου, Σπύρο, ότι πέρα από τις δυνάμεις της ΕΜΑΚ, έχει φτάσει και εκεί και η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ.
14: Αυτό ακριβώς, Έρη, το είπαμε και νωρίτερα. Είναι, ναι, πολύ σημαντικό αυτό, καθότι ενδεχομένως να προκύψουν και προβλήματα τόσο στην μικροδότηση όσο και στην διανομή του αερίου.
0: Σπύρο μου, θα σε διακόψω, διότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Πάρδη Χαρλάφτη, είναι αντιδήμαρχος. Γεια σας κύριε Χαρλάφτη. Μας ακούτε? Δυστυχώς χάσαμε τη γραμμή, όπως καταλαβαίνετε τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα η επικοινωνία. Είναι η επικοινωνία μας δύσκολη, διότι είναι όλοι στο σημείο αυτό. Σπύρο, μας ακούς?
14: Βεβαίως, εγώ σας ακούω καθαρά. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι κλιμάκιο τόσο της ΔΕΦΑ όσο και του ΔΕΔΙΕ, με σκοπό βεβαίως να ληφθούν όλα τα μέτρα προφύλασης, προκειμένου να μην περαιτέρω πρόβλημα σε περίπτωση διαρροής του ρεύματος ή διαρροής του φυσικού αερίου.
0: Συγγνώμη και πάλι, Σπύρο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Πάμε στον κύριο Σπυράκο. Καλημέρα σας, κύριε Σπυράκο.
15: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σπυράκος είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι πολύ νωρίς βέβαια, αλλά όπως καταλαβαίνετε σε εμάς που δεν είμαστε ειδικοί, ενώ εσείς είστε, μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς γίνεται ένα κτίριο να καταρρεύσει έτσι σαν χάρτινος πύργος μετά από εργασίες που εκτελούνταν σε παρακείμενο κτίριο.
15: Κοιτάξτε να δείτε, το γεγονός ότι η κατάρρευση δεν ήταν ταυτόχρονη σε όλο το κτίριο, αλλά είναι τμηματικά. Αυτό λένε μάρτυρες.

0: μπορεί και το κτίριο αυτό, το οποίο δεν είναι το σε εξαιρετική κατάσταση. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα κτίριο που πρέπει να είναι τη δεκαετία του 60.
1: Ναι.
0: Η εποχή εκείνη τα θεμέλια ήταν αυτό που λέμε μονωμένα, το καθένα μόνο του. Ενδεχομένως να μην είχαν το μέγεθος που έπρεπε να έχουν. Ενδεχομένως το έδαφος αυτό να ήταν χαλαρό και όχι βραχώδες.
1: Ναι.
0: Οπότε ένας συνδυασμός αυτών των συμβάντων είναι το πιθανότερο για μένα σενάριο. Αυτό νομίζω ότι έχει συμβεί.
1: Τι εργασίες πιστεύετε ότι μπορούσαν να εκτελούνται και να συντελέσουν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα?
0: Κοιτάξτε, ακριβώς δεν γνωρίζω, αλλά πρέπει να ήταν εργασίες πολύ κοντά στο όμορφο αυτό κτίριο που κατέρευσε. Πολύ κοντά.
1: Και στη βάση του, υποθέτω.
0: Στη βάση του, ναι. Πιστεύω ότι εκεί ήταν η εργασία, στη βάση.
1: Είδαμε ότι κατέρευσε στη βάση του, δεν έπεσε μπροστά ή πίσω. Δηλαδή τα χαλάσματα βλέπουμε σαν να έχουν πέσει ακριβώς στο κέντρο.
0: Ναι. Γιατί αυτό δείχνει και πώς, ας πούμε, έλαβε χώρα η κατάρρευση του κτηρίου. Δηλαδή ένας κακός συνδυασμός, μη λήψεις κατάλληλων μέτρων, που έπρεπε να έχουν ληφθεί από τις εργασίες που έκαναν στο όμορο οικόπεδο.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σπυράκο, για αυτή την επικοινωνία. Πάμε και στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας που είναι στο σημείο, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Γεια σας, κύριε Γραμματικογιάννη.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς είναι τα πράγματα εκεί, έχετε φτάσει και εσείς εκεί στα Πετράλωνα?
2: Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση και για τους ανθρώπους που έμεναν στο κτίριο, αλλά κυρίως. Αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική κάνει εργασίες, κάνει έρευνα, θα δούμε αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος.
1: Ναι.
2: Το θετικό είναι ότι κάποιοι άνθρωποι καταλάβανε, πήραν κάποια προειδοποιητικά σημάδια και προλάβανε και βγήκανε εκτός του κτηρίου πριν πέσει. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η πυροσβεστική συνεχίζει την έρευνα, γιατί μπορεί να καταλαβαίνετε να υπήρχαν και άνθρωποι μέσα οι οποίοι να μην έχουν προλάβει να ειδοποιήσουν, να μην τους έχει αναζητήσει ακόμα κανείς. Άρα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή.
1: Πρόκειται για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή εκεί στα Πετράλωνα. Και πραγματικά από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τα ρεπορτάζ που μας μεταδίδουν οι συνάδελφοί μας, είναι πραγματικά το γεγονός αυτό είναι πολύ έτσι αποκαρδιωτικό. Αυτή η εικόνα δηλαδή είναι σοκαριστική. Μια πολυκατοικία να καταραίει στο κέντρο της Αθήνας μέρα μεσημέρι.
2: Είναι εξαιρετικά σοκαριστικό όλο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι μια πολυκατοικία το να πέσει μέρα μεσημέρι χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι δεν γίνεται. Το θέμα είναι σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης εδώ για αγνοωμένους, να δούμε τι πραγματικά συνέβαινε, τι έφτεξε και μια πολυκατοικία έπεσε μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε εικόνα για την πολυκατοικία, σε τι κατάσταση βρισκόταν, ας πούμε, σε στατικότητα, δηλαδή πόσων ετών είναι αυτή η πολυκατοικία?
2: Η πολυκατοικία είναι παλαιά, ωστόσο δεν φαίνεται, δηλαδή δεν μπορεί να πέσει μια πολυκατοικία έτσι.
1: Σωστά.
2: Πρέπει να διερευνηθεί αν έχουν γίνει εργασίες στα παρακείμενα σημεία, αν αυτά συνέβαλαν με κάποιο τρόπο στην απομείωση της παίρνουσας ικανότητας του κτηρίου και ποια ήταν η διαδικασία, ποιος ήταν ο μηχανισμός που οδήγησε στην κατάρρευση. Αυτό όμως καταλαβαίνετε είναι ένα κάτι το οποίο θα συζητιέται από αύριο μεθαύριο. Οπότε πρέπει να δούμε ότι δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος μέσα.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιδήμαρχε. Ήταν ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος της Αθήνας. Πάμε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον ρεπόρτερ μας. Δημήτρη μου, τι νεότερα έχουμε?
3: Εδώ πέρα στην Αλπίνη, σήμερα βλέπω εδώ πέρα ότι γίνεται μια επιχείρηση διάσωση. Από ό,τι μας ενημέρωσαν επιχείρηση εντοπισμού πιθανών ατόμων μέσα στο κτίριο. Ή κάποιων ζωντανών ζώων εδώ, κατοικίδιων. Από ό,τι μας ενημερώσαν πριν από λίγο, εδώ οι τέσσερις που αναζητούνταν, που πιθανολογούσαν ότι ήταν μέσα, ότι βρίσκονταν μέσα, τρεις άντρες και μία γυναίκα, επικοινώνησαν με την πυροσβεστική και δεν είναι μέσα. Έχουν εντοπιστεί σε άλλα σημεία εκτός της πολυκατοικίας.
1: Πολύ ευχάριστο αυτό.
3: Αυτό είναι ευχάριστο. Ναι. Υπάρχει και ένα ακόμα πέμπτο πρόσωπο που πιθανολογείται ότι μπορεί να ήταν μέσα, γι' αυτό γίνεται αυτή η έρευνα. Αυτή την ώρα όλοι οι άλλοι φαίνεται πως οι πυροσβεστικοί, από ό,τι μας έλεγαν εδώ οι αξιωματούχοι, έχουν διασταυρωθεί, έχουν ταυτοποιηθεί ότι βρίσκονταν εκτός κτηρίου την ώρα της κατάρρευσης. Τώρα, όσον αφορά την κατάρρευση, ακριβώς δίπλα από εδώ, στην Αλκμίνη, δίπλα από εδώ, κολλητά με την πολυκατοικία, μεσοτυχία, ένα νεοκλασικό το οποίο γίνονταν κάποιες εργασίες ώστε να γκρεμιστεί αυτό και να χτιστεί η πολυκατοικία στην θέση του ή κάποιες οικοδομικές εργασίες, αλλά λόγω του προβλήματος εδώ πέρα που υπάρχει του πολυοδομικού και των

0: θεμελίων στα χαμηλά κτίρια, κατά καιρούς εμφανίζονται τέτοιου είδους ζητήματα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ξανακαταρρεύσει η πολυκατοικία. Προφανώς έγινε γρήγορα, έγινε επιπόλαια και έτσι υπήρξε αυτό το πρόβλημα. Δημιουργήθηκε πρόβλημα στατικότητας. Λένε οι γείτονες εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες έβλεπαν ότι τα πράγματα έτσι τουλάχιστον με τεχνικές εργασίες δεν ήταν και στην καλύτερη τους κατάσταση. Δεν εξελίσσονταν και τόσο όμαλα. Μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει και άλλες απόπειρες εδώ. Να γκρεμιστούν παλιά κτίρια, μονοκατοικίες, μόνο όροφα ή διόροφα. Και δεν είχαν καλό, δεν προχώρησαν και γι' αυτό δεν έχουν χτιστεί πολλές καινούριες πολυκατοικίες στην περιοχή, παρότι υπάρχει ικανός συντελεστής δόμησης. Τώρα ρώταγε στον αντιδήμαρχο προηγουμένως για το τι κατασκευής είναι. Η πολυκατοικία πρέπει να είναι κατασκευής δεκαετίας του 70, πρέπει να μας έλεγαν εδώ
1: όπως...
0: οι και οι άλλες.
1: Ναι, είναι και το 70, της δεκαετίας του 70 είναι και οι περισσότερες πολυκατοικίες εκεί. Είναι η περίοδος της μεγάλης ανοικοδόμησης.
0: Ακριβώς απέναντι εδώ πέρα από το σημείο που έχει καταρρεύσει πεντάωροφη πολυκατοικία. Υπάρχουν δύο πολυκατοικίες οι οποίες είναι πιο καινούργιες, δηλαδή έχουν χτιστεί μετά το σημείο του 99, και το βλέπω αυτό γιατί έχουν και πάρκινγκ. Αυτή η συγκεκριμένη δεν είχε πάρκινγκ.
1: Ναι, είναι λίγο παλαιότερη.
0: Ναι, αλλά όμως η κατάσταση της επιμένω είναι καλή. Βλέπω ότι το μπαλκόνι τετάρτο ρόφι είναι υπερσκοπαμένο. Δηλαδή δεν είχε κάποιο σημάδι ότι η πολυκατοικία αυτή κινδύνευε τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και υπ' αυτές τις συνθήκες.
1: Εσείς τώρα, Δημήτρη, εσείς οι δημοσιογράφοι, τα συνεργεία, κάθεστε σε απόσταση, συνεχίζει η πυροσβεστική να αναζητά.
0: Ναι, είναι σε εξέλιξη. Εμάς είναι μέσα. Έχει τη μέσα η ΕΠΑΚ. Έχουμε τα δύο σκυλιά, ένα λευκό και ένα μαύρο, από τη μία πλευρά του κτηρίου και από την άλλη πλευρά του κτηρίου, και συνεχίζει να αναζητά πιθανά ίχνη ζωής μέσα στο χάλασμα.
1: Τώρα έχουν γίνει και κάποιες προσαγωγές, λέγαμε νωρίτερα πέντε προσαγωγές.
0: Έχουν γίνει πέντε προσαγωγές και μάλιστα από ό,τι πληροφορούμε, οι περισσότερες εξ αυτών αφορούν ανθρώπους οι οποίοι κατασκεύαζαν, ασχολούνται με τις οικονομικές εργασίες του γειτονικού κτηρίου, όπως σας είπα.
1: Ναι, για να δουν τι ακριβώς συνέβη, πώς ακριβώς έγινε. Γιατί η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι έχει περάσει περισσότερο από μία ώρα, γύρω στη 1:30 το μεσημέρι συνέβη το περιστατικό.
0: Ναι,
1: έχει περάσει μία ώρα και 10 λεπτά από την ώρα της κατάρρευσης και ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί ούτε πόσοι και αν βρίσκονται εγκλωβισμένοι άνθρωποι στο σημείο, ούτε και πώς προήλθε ακριβώς, πώς ήρθε αυτή η κατάρρευση.
0: Και να πω κάτι τώρα, αυτό είναι και λίγο δύσκολο να γίνει τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο καθένας θα προβάλλει τους ισχυρισμούς, ειδικά όταν είναι μηχανική, θα πρέπει να σπέρνει και μηχανική της πυροσβεστικής, δηλαδή θα δώσουν τις πληροφορίες και από την άλλη μεριά οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι πολύ ωραίες. Δεν μπορεί να γίνουν
1: στη
0: στιγμή. Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Και αυτό γιατί δεν έχει πέσει ούτε μπροστά ούτε πίσω η πολυκατοικία. Έχει καταρρεύσει κάτω, έχει καταρρεύσει το θεμέλιό της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα έχει βουλιάξει.
1: Άρα σημαίνει, άρα σημαίνει ότι οι εργασίες, όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο μηχανικός, ότι οι εργασίες γινόταν πολύ κοντά στη βάση.
0: Πολύ, πολύ, πολύ κοντά, πολύ κοντά στη βάση. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω τα χαμηλά κτίρια σε όσα έχουν απομείνει εδώ στα πετράλαια. Παρότι υπάρχει συντελεστής, δηλαδή δόμησες που μπορούν να σηκωθούν, δεν τα σηκώνουν γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί φοβούνται πιθανές παρενέργειες σε γειτονικά κτίρια που είναι πολυκατοικίες. Μα από ό,τι μας έλεγαν εδώ οι γείτονες, ένα-δύο κτίρια εδώ στην περιοχή παλαιότερα και μονόωροφα, διόωροφα, είχαν υποστεί τέτοιου είδους πλήγματα κατά το παρελθόν από την ανοικοδόμηση πολυκατοικιών, από την άλλη πλευρά τώρα δηλαδή. Ναι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Συνέχισε το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις ανταποκρίσεις εκεί από τα Πετράλωνα. Και σε λίγο και πάλι θα συνδεθούμε για όλα τα νεότερα. Στο στούντιο έχει έρθει ο Βασίλης Βενιζέλος από το ιατρικό ρεπορτάζ να μας δώσει μια εικόνα για την κινητοποίηση που έχει κάνει το ΕΚΑΒ εκεί. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι εικόνα έχουμε, Βασίλη μου.
2: Έρι, από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο πεδίο 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, δηλαδή ασθενοφόρο με γιατρό, και μία μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης. Ενώ ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης έχει θέσει εδώ και ώρα, από την πρώτη στιγμή δηλαδή, σε πλήρη ετοιμότητα τα νοσοκομεία Γεώργιος Γεννηματάς, Σωτηρία και το Τζάνιο του Πειραιά. Ευτυχώς προς το παρόν φαίνεται ότι δεν θα χρειαστούν.
1: Ναι, ευτυχώς οι ειδήσεις, οι πληροφορίες που μας έρχονται, βαίνει συνεχώς μειούμενος ο αριθμός των αγνοωμένων κατά πως φαίνεται με βάση το ρεπορτάζ και τα στοιχεία. Μιλάμε τώρα για ένα κτίριο που αν πραγματικά στο κτίριο το οποίο γινόταν οι εργασίες ήταν εγκαταλελειμμένο, άρα δεν υπήρχε κανένας εκεί. Και αν εκεί λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, άρα μιλάμε πραγματικά για είχαν άγιο αυτοί που έκαναν τις εργασίες εκεί. Και για την πολυκατοικία τώρα αυτή που κατέρευσε, την διπλανή, με 7 διαμερίσματα, αν πραγματικά και εκεί δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, πραγματικά θα είναι θαύμα. Έτσι, γιατί το ρεπορτάζ όπως μας έρχεται και η εικόνα όπως μας τη μεταφέρουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι των παραπολιτικών που βρέθηκαν από το πρώτο λεπτό στο σημείο, και ο Σπύρος Δαρσινός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όλο το επιτελείο των παραπολιτικών είναι επιποδός, και το παραπολιτικά.gr και το αεφημερίδα.gr μεταδίδουν και εικόνα και ρεπορτάζ από το σημείο αυτό. Η εικόνα λοιπόν που μας έρχεται και βλέπουμε από τα site του ομίλου μας είναι μια εικόνα έτσι που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζει Βενεζουέλα.
2: Για έναν ισχυρό σεισμό δηλαδή.
1: Ναι, ναι, είναι τρομερό αυτό που έχει συμβεί. Ας ελπίσουμε λοιπόν να πάνε όλα καλά. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
2: και του ΕΚΑΒ.
1: Και του ΕΚΑΒ.
2: Είναι μεγάλη
1: έτσι, και όπως μας είπες έχουν τεθεί σε επιφυλακή και πολλά νοσοκομεία.
2: Τρία νοσοκομεία, ένα στον Πειραιά και δύο στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο, έρχεσαι να μας ενημερώσεις φυσικά, διότι αν πραγματικά υπάρχει κάποιος κάτω από τα χαλάσματα, εκεί πραγματικά θα χρειαστεί άμεσα τη συνδρομή του ΕΚΑΒ. Ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος Συλλόγων Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μπαρδάκη, γεια σας. Καλησπέρα σας.
3: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Τώρα λυπάμαι βέβαια που είναι αυτό το περιστατικό.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση, κύριε Μπαρδάκη. Θα ήθελα την βοήθειά σας στο εξής. Επειδή εμείς δεν είμαστε ειδικοί και όσον αφορά τέτοια θέματα της στατικότητας, μας προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση, μας σοκάρει η εικόνα της κατάρρευσης ενός κτηρίου, τετραόροφου κτηρίου, επειδή γινόταν εργασίες σε ένα παρακείμενο κτίριο. Με όσα στοιχεία έχουν έρθει στη δημοσιότητα, εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορεί να προέκυψε αυτή η κατάρρευση?
3: Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχω και εγώ καλή εικόνα, δεν έχω στοιχεία έτσι πολλά. Αυτό που συνήθως, ας πούμε, αυτό που μπορεί να συμβεί είναι αν γίνει εξκαφή σε κάποιο γειτονικό, μια βαθιά εξκαφή και είναι βαθύτερη από τα θεμέλια του κτηρίου που συζητάμε, τότε είναι ένα πιθανό σενάριο. Αλλά είναι ενδεχόμενο, γιατί δεν έχω και εγώ τα στοιχεία να σας πω με συγκυρία τι έγινε αυτό. Αλλά είναι μια κλασική περίπτωση, αν γίνει μια βαθιά εξκαφή χωρίς αντιστήριξη και αποκαλυφθούν τα θεμέλια του γειτονικού, μπορεί μετά να στοχίσει το έδαφος και μετά να παρεκκλείσει το κτίριο και τελικά να καταρρεύσει. Άρα αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο στην περίπτωση, δηλαδή δεν είχαμε εργασίες μέσα στο κτίριο αυτό, αν κάνω λάθος.
1: Ναι.
3: Εκτός αν έχετε την εικόνα ότι εκτελούσαν εργασίες μέσα.
1: Εμείς αυτό που γνωρίζουμε ότι στο διπλανό κτίριο, το οποίο ήταν και εγκαταλελειμμένο, εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης και μάλιστα η πιθανότητα γινόταν στο υπόγειο του κτίριου αυτού.
3: Ναι.
1: Και εκτιμούμε λοιπόν τότε ότι ακριβώς επειδή γινόταν κοντά στα θεμέλια του διπλανού κτιρίου, γι' αυτό και επήλθε η κατάρρευση.
3: Θα μπορούσε, ας πούμε, κάτι να αντιστήριζε ουσιαστικά το θεμέλιο του διπλανού. Και με την αφαίρεσή του να έφυγε τη στήριξη και να έγινε μια στο κεφάλι. Αλλά είναι λίγο πιθανολογούμε γιατί δεν έχουμε εικόνα. Δηλαδή, και εγώ δεν έχω πολλά στοιχεία.
1: Ναι.
3: Σας λέω τα πιο πιθανά, ας πούμε.
1: Τώρα, αυτή η συγκεκριμένη πολυκατοικία, σύμφωνα με τους ρεπόρτερ μας, είναι μια πολυκατοικία που έχει χτιστεί εκεί περί της δεκαετίας του 70, ας πούμε. Είναι μια πολυκατοικία που, σαν όλες τις πολυκατοικίες που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας, δεν υπάρχει καμία έτσι, ας πούμε, ασφάλεια όσον αφορά το κομμάτι αυτό, δηλαδή μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
3: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι δεν έχουμε τέτοια συχνά φαινόμενα δείχνει ότι γενικώς υπάρχει η ασφάλεια. Τώρα, άρα αυτό είναι μια εξαίρεση που συζητάμε σήμερα.
1: Ναι.
3: Παίρνοντας και τα περισσότερα στοιχεία θα καταλάβουμε τι δεν πήγε καλά.
1: Εσείς, κύριε Μπαρδάκη, έχετε ξανακούσει.
3: Εκτός να μην υπάρχουν άνθρωποι που συμβαίνει και τέτοια.
1: Ναι, βέβαια. Πρωτίστως αυτό. Κύριε Μπαρδάκη, εσείς έχετε ξανακούσει κάτι παρόμοιο? Δηλαδή να εκτελούνται εργασίες σε όμορη πολυκατοικία διπλανή και να καταραίει το κτίριο?
3: Ναι, ναι, ναι. Αυτό μπορεί πράγματι να συμβεί ειδικά σε εξκαφές. Μπορεί να συμβεί όμως και σε άλλες εργασίες καθαρέσεων. Γιατί ειδικά τα παλιότερα κτίρια ήταν πιο εύκολα, όταν μπορεί το ένα να βοηθήσει το άλλο.
1: Έτσι, ναι.
3: Ξαφνικά μια. Άρα θέλει με προσοχή να κάνουμε ό,τι καθαίρεση κάνουμε. Το ξέρουμε αυτό. Πολιτική μηχανική που μελετούν τα σημαντικά θέματα.
1: Ναι.
3: Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παλιά κτίρια. Γιατί μπορεί και στοιχεία που φαίνονται, ας πούμε, δευτερεύοντα, ξέρω εγώ, ότι έχω πληρώσει, τούβλα και τέτοια,
1: ναι,
3: να παίρνουν το ρόλο τους. Δεν είναι ότι είναι σαν τα καινούργια που μόνο ο σκελετός του πετού, οι κολόνες και τα δοκάρια κτλ. Συμμετέχουν στην ανάληψη φορτίων. Μπορεί σε μια παλιά κατασκευή και τα τούβλα να παίζουν. Ακόμα και μια παλιά μεσοδυχία να κάνει αντιστήριξη. Καταλάβατε. Άρα θέλει περισσότερη προσοχή στο τι καταναφίζουμε.
1: Κύριε Παρδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το μυστήριο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, λοιπόν. Ο Σπύρος ο Δαρσινός είναι και πάλι μαζί, ο αστυνομικός μας ρεπόρτερ. Σπύρο μου, τι νεότερα έχουμε?
4: Λοιπόν, φίλοι ακροτές, έχουμε μια πρώτη επιβεβαίωση,
1: ναι,
4: στο ότι όσον αφορά τους καταγεγραμμένους ενίκους του τετραώρου φυσίου, δεν υπάρχει κανένας κάτω από τα χαλάσματα. Επαναλαμβάνω πολύ προσεκτικά για να ξέρουμε και τι λέμε, για να μην μπερδευτούμε. Όσον αφορά τους καταγεγραμμένους ενίκους του τετραώρου κτηρίου, δεν υπάρχει κανένας κάτω από τα χαλάσματα.
1: Είναι πάρα πολύ ευχάριστη η είδηση αυτή που μας μεταδίδει, Σπύρο.
4: Ολοκληρώθηκε η έρευνα όσον αφορά τα πρόσωπα τα οποία διαμένουν στην πολυκατοικία της Τυπημένη. Υπήρχαν 4 εκκρεμότητες, 3 άντρες και 1 γυναίκα. Μετά από αρκετή ώρα έρευνας, οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν και τα τελευταία 4 άτομα τα οποία έδωσαν σημείο ζωής, άλλα εκτός Αθηνών, άλλα σε άλλες περιοχές της Αττικής, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ένικος του συγκεκριμένου κτηρίου κάτω από τα χαλάσματα. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται ακόμα, διότι θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εδώ πέρα γίνονταν εργασίες. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα αν όλο το συνεργείο που πραγματοποιούσε αυτές τις εργασίες βρισκόταν στο σημείο ή σε επίμαχο σημείο, ώστε να βρεθεί κάτω από τα χαλάσματα. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγο είχαμε την ενημέρωση και την ελληνική αστυνομία, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, Έρη,
1: ναι,
4: ότι είχαμε 5 προσαγωγές.
1: Ναι.
4: Από τις 5 προσαγωγές, λοιπόν, θυμάται ότι μιλάμε για 5 άτομα τα οποία ανήκουν στο εργατικό δυναμικό το οποίο εκτελούσε σε εργασίες στο μικρό κτίριο. Στο μικρό κτίριο που κατέρευσε, το κτίριο που κατέρευσε πρώτο παραπλεύρος της τετραώροφης πολυκατοικίας. Δεν έχουμε πληροφόρηση ότι υπήρχε και άλλος εργάτης, ωστόσο αυτές οι πληροφορίες ακόμα είναι ελπίσμενες, δεν έχουμε εικόνα για το τι έχουν καταθέσει οι συγκεκριμένοι πέντε που μιλούν με τους αστυνομικούς και με τους πυροσβέστες. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, συνεχίζεται η διαδικασία του ενδεχόμενου εντοπισμού κάποιου εγκλωβισμένου,
1: αυτό,
4: τόσο από τους πυροσβέστες όσο και από την ΕΜΑΚ, Έρη, μπορώ να μου πεις, ναι.
1: Ναι, ναι. Συγγνώμη, θα σε διακόψω, Σπύρο μου, διότι θέλω να πάμε στον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, είναι αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας, και θα επανέλθουμε, Σπύρο, σε σένα, γιατί είναι πολύ κρίσιμη η πληροφορία που μας έδωσες, ότι πιθανότατα δεν υπάρχει εγκλωβισμένος, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Χαρλάφτης, καλησπέρα σας, κύριε Χαρλάφτη.
5: Καλησπέρα. Συγγνώμη για το βιαστικό, απλά επειδή και εμείς να συνδράμουμε στο έργο.
1: Φυσικά,
5: εδώ,
1: και σας καταλαβαίνουμε απολύτως.
5: Υπάρχει πυροσβαστική η οποία κάνει ενέργειες. Ακούστηκαν κάποιοι ήχοι από σκυλιά, σαν να υπάρχει τοπισμός. Υπάρχει φήμη, ευτυχώς από 4, υπάρχει φήμη για έναν πλέον. Ελπίζουμε να μην είναι κανένας.
1: Ο Σπύρος Δαρσινός, ο καλός μας συνάδελφος, ο αστυνομικός ρεπόρτερ, πριν από λίγο μας μετέδωσε εδώ την πληροφορία στα παραπολιτικά ότι πιθανότατα δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, και αυτό μας ανακουφίζει ιδιαίτερα αυτή η μετάδοση. Ελπίσουμε ότι θα επαληθευτεί το ρεπορτάζ, φυσικά, και οι έρευνες συνεχίζονται, φυσικά. Εσείς, κύριε Χαρλάφτη, τώρα βρεθήκατε από τα πρώτα λεπτά στο σημείο αυτό. Η εικόνα που αντικρίζεται αυτή τη στιγμή, τι σας λένε, πώς μπορεί να προήλθε?
5: Η εικόνα που έχουμε μαζί και με ένα διοικητικό έλεγχο πρόχειρο που κάναμε,
1: ναι,
5: είναι ότι στη φάση που είχε εκδοθεί μια άδεια για την διπλανή πολυκατοικία για ανέγερση, μάλλον στις εξκαφές, πρέπει να μην να έγινε κάποια αστοχία και κατέρευσε στο διπλανό.
1: Μάλιστα, κατέρευσε, λοιπόν, συμπαρέσυρε και την κατοικημένη πολυκατοικία. Αυτό μας λέτε.
5: Ναι, δεν είναι διόροφο, ευτυχώς δεν είναι πολύ όροφη οικοδομή, οπότε
1: Διόροφο είναι αυτό στο οποίο γινόταν οι εργασίες.
5: Βέβαια. Ήταν... Διόροφο είναι αυτό που κατέρευσε, ήταν υπό ανέγερση πολυκατοικία.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα εσείς έχετε εικόνα για το πώς έγινε η κατάρρευση, γιατί αν πραγματικά δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, σημαίνει ότι το κτίριο. Και πρέπει να έγινε και τμηματικά, καταλαβαίνουμε, διότι ίσως είχαν κάποια λίγα λεπτά οι άνθρωποι που βρισκόταν οι ένικοι μέσα στην πολυκατοικία για να μπορέσουν να εγκαταλείψουν το κτίριο.
5: Ναι. Οπότε να σας αφήσω απλά τώρα μόνο λίγο για να μπορέσουμε
1: σας
5: να...
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλά. Καταλαβαίνουμε πολύ τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Υπάρχει ένας πανικός, όπως καταλαβαίνετε. Ο Σπύρος ο Δαρσινός είναι και πάλι μαζί μας.
4: Είναι πολύτιμες οι πληροφορίες που έδωσε το πρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, ο Αντιδήμαρχος, γιατί έτσι αρχίζει και ξεδιαλύνει ακόμα περισσότερο το τοπίο όσον αφορά για το τι έχει συμβεί.
1: Ναι.
4: Γι' αυτό ακριβώς υπήρχε και η αναστάτωση, γιατί αρχικά μιλούσαμε για εργασίες ανακαίνησης και ως εκ τούτου είτε υπήρχε μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι και στο δεύτερο κτίριο το υποανέγερση, όπως ανέφερε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, κτίριο υπήρχε τενόταν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες. Ως εκ τούτου λοιπόν, μέχρι στιγμής τα σημάδια είναι ελπιδοφόρα ότι δεν έχουμε άτομο το οποίο έχει εγκλωβιστεί. Αυτό υπογραμμίζω ξανά όσον αφορά τους καταγεγραμμένους ενίκους του τετράωρου κτίριου. Τώρα δεν μένει να δούμε τι έχει συμβεί και με το εργατικό δυναμικό, με το συνεργείο, τον συνεργείο των εργατών που πάλευαν, που εργάζονταν προκειμένου να αναγείρουν μια νέα πολυκατοικία. Αυτό είναι και άλλωστε και μια πρακτική, το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά στην Αττική.
1: Ναι.
4: Μικρά παλιά σπίτια, τα οποία κατεδαφίζονται, είναι όμορα με άλλες πολυκατοικίες, φαίνεται να ακουμπούν και μάλιστα κάποια, το τσιμέντο, τα τσιμέντα τους μεταξύ τους, και ενδεχομένως εκεί να υπάρχει, να προέκυψε το λάθος, το σφάλμα που να οδήγησε σε αυτή την καταστροφή. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτή η καταστροφή είναι υλική, Έρη. Σε αυτά μένουμε μέχρι τώρα και μένει να δούμε...
1: Υπάρχει κόσμος συγκεντρωμένος εκεί, Σπύρο, από την γειτονιά?
4: Ο κόσμος παραμένει συγκεντρωμένος και τώρα βλέπουμε και τους πυροσβέστες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις καλωσίες από την πολυκατοικία προκειμένου να μπουν σε έναν ακάλυπτο χώρο μιας διπλανής διόροφης οικοδομής. Ενδεχομένως κάτι να έχουν βρει, ενδεχομένως κάτι να εξετάζουν και προσπαθούν να επιχειρήσουν να μπουν σε αυτόν τον ακάλυπτο χώρο. Μέχρι στιγμής βλέπω να κάνουν διαβουλεύσεις και να εξετάζουν το σημείο. Πολύ κοντά βρίσκονται και άντρες του Ερυθρού Σταυρού και διασώστες, όπου είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή έτοιμοι να επέμβουν. Εδώ, όπως ανέφερες και εσύ πριν, είναι αρκετός κόσμος στην περιοχή, μεταξύ βεβαίως των πολλών αυτοκινήτων τα οποία έχουν καλυφθεί με σκόνη, καθότι όπως μας ανέφεραν πριν από λίγο αυτόπτες μάρτυρες, η σκόνη πέρασε από τα στενά σε απόσταση τουλάχιστον 50 και 60 μέτρων, δηλαδή περίπου δύο οικοδομικά τετράγωνα μακριά.
1: Μάλιστα. Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα έχουμε και πάλι επαφή. Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έλα, Δημήτρη.
6: Εδώ από την άλλη πλευρά της Αλκμίνης είμαι εγώ.
1: Οι δρόμοι εκεί, οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί?
6: Έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι, είναι ακριβώς πάνω από την Πειραιώς, εδώ οι δρόμοι γύρω-γύρω, στην Υποφαντιδόν και πιο πίσω λοιπόν, οι δρόμοι από και προς την Πειραιώς έχουν κλείσει. Όλοι οι δρόμοι εδώ πάνω, γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, από ό,τι μας έλεγαν τεχνική της υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων. Εδώ φανταστείτε τώρα είναι σε αυτό το ύψος, εδώ είναι ευθεία κάτω το κέντρο Αθηνών, το κέντρο διασκέδασης. Είναι εδώ Πειραιώς. Είμαστε σε αυτό το ύψος κοντά στο Γκάζι.
1: Ναι, βέβαια.
6: Σε απόσταση έτσι λίγων δεκάδων μέτρων από το Γκάζι.
1: Το σημείο αυτό, Δημήτρη, είναι για σχεδόν 1,5-2 χιλιόμετρα από την Ομόνοια. Μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας.
6: Ακριβώς. 1,5 χιλιόμετρα περίπου από την πλατεία Ομόνοια. Είναι πολύ κεντρικά. Έχουν κλείσει ο δρόμος εδώ, ο οποίος είναι καθοδηγός, η Αλκμίνης είναι καθοδηγός. Έχει κλείσει σε όλο σχεδόν το μήκος μέχρι την Υποφαντιδόν. Ενώ βλέπω τώρα 2-3 δρόμους παρακάτω έχει κλείσει. Μέχρι 2-3 δρόμους παρακάτω. Και η κυκλοφορία διεξάγεται παρακάτω από την Πειραιώς, όπου στρίβει κάποιος αριστερά προς το τέρμα του Ταύρου. Αριστερά πάμε, δηλαδή, για να μπει κάποιος εδώ, να έρθει στα πετάλια, να πρέπει να στρίψει από τα φανάρια του Ταύρου αριστερά.
1: Εκείνο τώρα, Δημήτρη, να σε ρωτήσω. Τώρα, ναι, ναι.
6: Έχει αλλάξει πάλι ο σκύλος. Αλλάζει πάλι ο σκύλος.
1: Ναι.
6: Μπαίνει και άλλο σκύλος μέσα. Γιατί αυτό που αναζητούν, όπως μας έλεγαν εδώ, είναι ίχνη πιθανά ότι κάτι έχουν ακούσει. Ψάχνουν να δουν αν όντως αυτό είναι, αν είναι επιβεβαιωμένο. Ναι. Κάτι έχουν ακούσει. Έχει σηκωθεί πάνω και ντρόουν. Ψάχνουν επίμονα να δουν αν όντως υπάρχει σημείο ζωής μέσα στα χαλάσματα. Και η έρευνα γίνεται από αυτή την πλευρά που είμαι εγώ, από την υποφαλιδόν,
1: ναι,
6: από την αριστερή πλευρά του κτηρίου, όπως βλέπουμε, από την αριστερά πλευρά του κτηρίου, γιατί εκεί πέρα πιστεύουν ότι κάτι υπάρχει.
1: Στο μεταξύ, Δημήτρη, δεν ξέρω αν σου έχουν επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, αλλά το κτίριο αυτό πιθανότατα έπεσε τμηματικά, διότι είχε 7 διαμερίσματα μέσα, και αν πραγματικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν να μην υπάρχει εγκλωβισμένος ή να υπάρχει μία γυναίκα εγκλωβισμένη, όπως μας μετέδωσε νωρίτερα ο Σπύρος ο Δαρσινός, τότε πραγματικά μιλάμε ότι ίσως πιθανότατα είχαν κάποια λίγα λεπτά χρόνο στη διάθεσή τους οι ένικοι να φύγουν από το κτίριο. Υπάρχουν εκεί κάποιοι οι οποίοι είναι ένικοι του κτιρίου?
6: Δεν εδώ οι δύο περίοδοι οι οποίοι μίλησαν, μας έλεγαν ότι εφνιδιάστηκαν. Έλεγαν ότι, είπε μάλιστα ένας, ότι δεν γίνονταν καλά οι εργασίες, ακόμα και χθες το βράδυ οι εργασίες δεν γίνονταν καλά. Δεν εκτελούν χωρίς την επίβλεψη μηχανικού, αυτόνομα δηλαδή από οικοδόμους, χωρίς επίβλεψη μηχανικού, ότι δεν εξελίσσονταν σωστά οι εργασίες αυτές τις μέρες, ότι είχαν παραπονεθεί κάτι και ότι υπήρχε πολύ σκόνη και πολύ χώμα εδώ στις οικοδομικές εργασίες, αλλά πέραν τούτου ουδέν, δηλαδή ότι το κτίριο κατέρευσε ξαφνικά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο, φυσικά, στα παραπολιτικά θα έχετε πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στα Πετράλωνα. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο βαίνει προς ολοκλήρωση. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ρεπόρτερ των παραπολιτικών που βρέθηκαν πρώτοι στο σημείο της κατάρρευσης της συγκεκριμένης πολυκατοικίας εκεί στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22. Τον Δημήτρη.
7: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές εστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρη επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχιλλόου. Τραγωδία στο Βούστρι ακτίου Βόνιτσας. 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμβρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Ετωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλία ανθρωπιά στο κινηματογράφο Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για το Σωτήρι Τσόνη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρησης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, ο Παναγιώτης Στασιολάμπρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύουμε ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές εστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρια επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχιλλόου. Τραγωδία στο βούστρο εκτίου Βόνιτσας. 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμπρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Ετωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλία ανθρωπιά του κινηματογράφου Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για το Σωτήρι Τσόνι του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρησης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, ο Παναγιώτης Στασιολάμπρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945362708.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 032 558.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

Antenna Star.

0: άρση ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές εστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρια επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχιλλόου. Τραγωδία στο Βούστρι ακτίου Βόνιτσας. 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμπρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Ετωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλία ανθρωπιά του κινηματογράφου Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για το Σωτήρι Τσόνι του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, ο Παναγιώτης Στασιολάμπρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό. Είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη
5: και... Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
5: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές. Ελληνικές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές συστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρια επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχελώου. Τραγωδία στο Βούστρι ακτίου Βόνιτσας. 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμπρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Ετωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλία ανθρωπιά στο κινηματογράφο Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για το σωτήρι τσόνι του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρησης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, ο Παναγιώτης Στασιολάμπρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up

0: και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Είπα δεν κλαίω και όπα είπα λέω, δεν λέω, λέω, λέω.
0: Και αυτού κι απ' την αρχή, όπα είπα, όπα είπα λέω.
2: Ακούτε Antenna Star

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές εστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρη επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχιλλόου. Τραγωδία στο βούστιο εκτίου Βόνιτσας. 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμβρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Ετωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλία ανθρωπιά στο κινηματογράφο Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για το Σωτήρι Τσόνι του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρησης του Ερασιτέχνη Πανετολικού ο Παναγιώτης Στασιολάμβρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους.
4: Δες! Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
4: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές εστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρια επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχελώου. Τραγωδία στο Βούστρι ακτίου Βόνιτσας. 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμπρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Ετωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλία ανθρωπιά του κινηματογράφου Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για το Σωτήρι Τσόνι του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρησης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, ο Παναγιώτης Στασιολάμπρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν, όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
4: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star. Antenna Star στους 103,5. Συντονιστείτε.
1: Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές συστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρη επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχελώου. Τραγωδία στο βούστρι ακτίου Βόνιτσας. 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμβρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Ετωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλία ανθρωπιά στο κινηματογράφο Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για το σωτήρι τσόνι του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, ο Παναγιώτης Στασιολάμπρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές εστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρια επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχελώου. Τραγωδία στο βούστρι ακτίου Βόνιτσας. 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμπρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Ετωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλία ανθρωπιά στο κινηματογράφο Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για τον Σωτήρη Τσόνη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, ο Παναγιώτης Στασιολάμπρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές εστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρη επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχιλλόου. Τραγωδία στο βούστρι ακτίου Βόνιτσας. 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμβρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Αιτωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλία ανθρωπιά στο κινηματογράφο Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για το σωτήρι τσόνι του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρησης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, ο Παναγιώτης Στασιολάμπρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410-91-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύουμε ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
6: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές συστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρια επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχελώου. Τραγωδία στο Βούστρι ακτίου Βόνιτσας. 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμβρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Ετωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλία ανθρωπιά στο κινηματογράφο Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για το σωτήρι τσόνι του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, ο Παναγιώτης Στασιολάμπρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας έλικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

στεγό και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές συστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρη επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχυλώου. Τραγωδία στο Βούστρι ακτίου Βόνιτσας. 40χρονος τροπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμβρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Ετωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλία ανθρωπιά στο κινηματογράφο Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για το σωτήρι τσόνι του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, ο Παναγιώτης Στασιολάμπρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές εστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρη επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχιλλόου. Τραγωδία στο βούστρι ακτίου Βόνιτσας. 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμπρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Ετωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλία ανθρωπιά στο κινηματογράφο Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για το σωτήρι τσόνι του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, ο Παναγιώτης Θασιολάμπρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι.

της πόλης το χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλάει

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.